0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Παυλίδης, ωραία, Τζόλης, τελείωσε τη φάση, 1-1, 1-1 στο 74. Το δικαιούμαστε απόλυτα με βάση τι έχουμε δει στο χορτάρι του Ράικο Μίτιτς απόψε. Ο Παυλίδης βρήκε τον Τζόλη, έφυγε λίγο πλάγια, από την ώρα που σήκωσε το πόδι για να σουτάρει. Ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Ο Παλιά είναι δυνατή, κυνηγάει και προλαβαίνει ο Τσιμίκας, κάνει τη σέντρα, 2-1! Καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από το Δουβίκα. 90-4. Γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτιτς. Στην πρεμιέρα των αγώνων για την League A.
6: Τζόλης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη, την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη, ιστορική σημασίας, η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη, η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Να σου πω έτσι με αυτό το εισαγωγικό, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, για την καθημερινότητα, για τους προβληματισμούς μας, για το που οδηγούμαστε γενικά σαν κοινωνία. Έτσι θα μπορούσαμε με αυτήν την εισαγωγή τη ραδιοφωνική, χωρίς να λέω ότι δεν μου αρέσει το κομμάτι. Απλά αυτό το ξέρεις, το αγωνιώδης το εισαγωγικό που έχει το συγκεκριμένο κομμάτι. Πολύ καλημέρα, παιδιά. Πολύ καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, στο ξεκίνημα της 3ης 29ης Φεβρουαρίου του 2026. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται, με Πάνο Ρίλο Σαντέξ και στην παρέα. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές εσάς. Τα ξέρετε αυτά. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα οποία μπορείτε να καλείτε με άστικη χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνού live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ναι, δεν θέλω να ξεχνάτε και τη σελίδα μας στο Facebook, που τώρα κοντεύει και το δεκάρικο. Συνεπώς πέψατε να το πιάσουμε το δεκάρικο, τις 10.000. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, γραμμένο στα ελληνικά, φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Περιμένουμε το like, διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά το εισαγωγικό της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι Τρίτη, έχει δραστηριότητα σε μπάσκετ και συνεχίζονται και τα παιχνίδια του Nations League. Χθες να σας πω ότι η Γαλλία νίκησε 1-0 στο Βέλγιο, η Ιταλία πέρασε εμφατικά από την Τουρκία με 4-1.
1: Τι λες?
0: Τιμήθηκε τα παλιά. Λετωνία, Κύπρος 0-0. Ρουμανία, Βοσνία 2-4. Βόρειος Ολλανδία, Ουγγαρία 0-0. Σουηδία, Πολωνία 3-1. Γεωργία, Ουκρανία 0-0. Και Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3. Είναι τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα. Σήμερα έχει και Ευρωλίγκα, καθώς η εβδομάδα είναι διπλή. Έχει και Eurocup. Έτσι. Και έχει και παιχνίδια πολλά από τις εθνικές, σας είπα και πριν. Απλά τώρα πήγα στο μπάσκετ, διότι παίζει και ο Ολυμπιακός, παίζει και ο Άρης. Δεν ξέρω αν παίζει και ο ΠΑΟΚ σήμερα, δεν το έχω τσεκάρει αυτό. Τώρα το κοιτάω. Μπα, δεν βλέπω ΠΑΟΚ. Ο Άρης παίζει 9, ο Ολυμπιακός παίζει 8. Ο Ολυμπιακός της Αλγύρης, ο Άρης της Λεμάν. Ευρωλίγα και Eurocup αντίστοιχα. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ελένη μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και στο ακροατήριο. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα. Ο Ζωδανάκος σας. Καλημέρα σε όλους πάνω από τον δρόμο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας, Σωτήρης. Πολύ καλημέρα. Χαιρετώ την καλύτερη παρέα. Τα όλα είναι από Ηράκλειο, Κρήτης, The King. Πολλά μπράβο στην Εθνική. Πολύ περηφάνεια και τρέλα. Πάμε δυνατά και σήμερα. Υγεία και αγάπη για όλους. Καλημέρα και καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκες. Ο κουφός ναύτης. Δεν άκουα, αμάν. Τι για να πέρασαν οι ζέστες. Καλημέρα στο σπινάκι του Νάικ. Τώρα βγαίνουν όλα. Τώρα βγαίνουν όλα που δρόσησε τελικά. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, σε όλη την παρέα από το 302 σταθμό Κατεχάκη. Πολύδροσο. Πολύδροσο, Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, μέγιστε Βαγγέλη Λάρη, King του πρωινού αθλητικού ρεπορτάζ. Λίσα το κάνεις, Κωνσταντίνο. Το κάνεις λίσα. Πιο λίσα δεν γίνεται, δεν ακουμπιέται. Είδες τη διευθύντρια λύση των υπηαγωγείων που φώναζε, λέει, δεν πάμε καλά, λέει ο Παχωτατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Ο Γαλατάς που βρίσκεται. Γεμάτο Γαλατά δεν είναι η Αθήνα. Ποιο λες, το Φώτη, το Γαλατά. Καλημέρα, Βαγγέλη, Οδυσσέας από τον δρόμο. Ρε, Βαγγέλη, ο Ανδρούς σου λέει το μουστάκι του, δεν είναι ο ίδιος ο Ιαν Ράς. Ιαν Ράς, Εντάξει, ναι, λίγο έτσι έχει λίγο μια επαφή ο Οδυσσέα. Αλλά ίδιος δεν είναι, όχι. Είχε πιο λεπτά χαρακτηριστικά ο Ιαν Ράς, νομίζω. Και έχει περάσει και μια φρεκτή βραδιά με τον Γιάννη Καλιτζάκη. Το είχε αποκαλύψει πολλά χρόνια μετά. Ότι έχει περάσει τη δυσκολότερη βραδιά της καριέρας του. Σε εκείνο το Παναθηναϊκό Γιουβέντους στο Αντάμωμα. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα και καλή εκπομπή. Τη βλέπεις σήμερα στους Αλγύριους Ολυμπιακούς. Δεν ξέρω η Λιθουανία αν είναι η περσινή ομάδα ή έχει προσθήκες. Έχει αλλαγές. Έχει αλλαγές τώρα στις Αλγύριες, αλλά έχει διατηρήσει μια καλή ομάδα. Εντάξει. Πεζούμενο είναι το παιχνίδι, αδερφέ. Η Ζαλγκύρης έχει καλή έδρα εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει την ομάδα του σεταρισμένη. Νομίζω ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Έχει πολλές πιθανότητες να πάρει το διπλό. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Ζευγολατιό και δεν είμαι καλά. Στάθη επικίνδυνο γαλάτη. Ναι. Καλό, Μάριε. Καλό και το δικό σου. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη. Τι ώρα φεύγει ο Γιωβάνοβιτς, για γούρι το λέω. Εντάξει, άμα είναι για γούρι, πες το. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγγτζής. Καλημέρα. Αλλά και δεν ξέρω αν φεύγει κιόλας, αφού εδώ μένει που είπαμε παραπάνω. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλους. Υγεία. Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα από την ίσια για Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης. Υπεροπτική λέξικο που συνέχεια μειώνει τους άλλους. Κομπλεξικό. λέω υπόψη ασφάλτου. Ναι. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Όσο για τους Γερμαναράδες, λέει, που μας αποκάλεσαν ποδοσφαιρικό νάνο απότομα γοργοπόταμο, είχαν αφάνει τέτοια λεολάρια από την καταπράσινη Λιβαδιά. Εντάξει τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Με ρωτούσε τη δουλειά χτες κάτι Γερμανοί, γιατί λέγαμε το σύνδεμα της Νορβηγίας και τι να τους πω τώρα. Λέω, στρίζω 7 χάγκεν από Γερμανία. Μην το πει καλύτερα στο. Μην το πει, γιατί εμείς είμαστε και αθυρόστομοι. Καλημέρα, αδέρφια Γιώργος Πενιρλή. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, καλή εκπομπή από Αντίπαρο. Κουμπαρούλη, ακούς? Καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούει Κουμπαρούλης. Θα μας πει. Μπουρναζιώτικες καλημέρες, Νίκος Περιστέρη. Υπό Βαγγέλης Οδυσσέας για Ανδρούτσο. Δεν καταλάβω, με μπερδεύεις αδερφέ. Τι άλλο έχουμε? Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, που όπως κάθε πρωί και αυτός είναι συντονισμένος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Μια έτσι είδηση που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, τη βλέπω εδώ πέρα, πρώτη είδηση στο sportfm.gr. Όχι πρώτη, μην είμαι ψέμα, μην πω ψέματα, δεύτερη είδηση. Τον συμπαθέτατο τον Νταβίτ Φουστέρ, που λέγεται ότι είναι στην Αθήνα.
1: Λέω και εγώ.
0: Ναι. Και μιλάει με τον Ολυμπιακό, αλλά παραμένει, λέει, άγνωστο για ποιον ρόλο μιλάει και αν πρόκειται για την πρώτη, δεύτερη ομάδα κτλ. Γιατί το διάβασα πριν το δημοσίευμα. Συζητάει να αναλάβει κάποιο πόστο στον Ολυμπιακό ο Νταβίτ Φουστέρ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στον Ολυμπιακό το 2010, έπαιξε για 6 χρόνια, πολύ χαμηλών τον παιδί και πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έτσι. Πολύ χρήσιμος για τον Ολυμπιακό, έγινε και αρχηγός του. Δεν ξέρω τώρα τι προορίζουν ακριβώς για τον Φουστέρ. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Σας ακούω στο πούλμαν για τη δουλειά στον δρόμο για Κηφισιά. Καλή συνέχεια. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχει ξυπνήσει ο κόσμος μας.
1: Για πάμε αργά-αργά.
0: Σιγά-σιγά, ναι, σιγά-σιγά.
1: Υπάρχει χώρος πάντως, αν θέλετε κάποιοι.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Όποιος θέλει να βγει και δυσκολεύεται άλλες φορές, να ξέρετε, σήμερα είναι χαλαρά η κατάσταση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
1: Κλείσε ραδιόφωνο.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε.
2: Καλημέρα, Γιώργο, Ασπρόπυργο, πρώτος βγαίνω σήμερα,
0: Σε καταλαβαίνω από την επανάληψη στο ΕΚΟ κάθε φορά.
2: Το έχω επίτηδες για να καταλάβω ότι έπιασα γραμμή, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εγώ είμαι, ξέρεις, ναι.
2: Λοιπόν, κάτι χθες, πήρε τηλέφωνο ο φίλος ο Γιώργος από το Περιστέρι για τον μπάσκετ. Σχετικά με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν έχετε καταλάβει ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο έχεις δικαίωμα να έχεις 6 ξένους. Χθες ο Παναθηναϊκός είχε τον Νταμπιό, είχε τον Φρανσίσκο 2, τον Χουάντσο 3, τον Μπόγκα 4, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε 6. Τον Γκραντ τον κατεβάσει ο Πραντοβίτς. Είναι...
0: Τι έγινε, είπες πάλι για τον Γκραντ?
2: Πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος και είπε ότι ο Μπράντοβιτς έκανε λάθος, γιατί έβαλε τον Γκραντ. Στο κύπελλο έχεις δικαίωμα 6 παίχτες να κατεβάσεις ξένους.
0: Είχες
2: τον Καμπιό, το Φραντζίσκο, το Χουάντσο 3, το Λεσόρ 4, το Γιαμπουσέλε 5 και το Μπόγκα 6. Τον Γκραντ δεν μπορούσε να τον κατεβάσει. Υποχρεωτικά πρέπει να βάλει το Μωραΐτη, πρέπει να έχεις 6 Έλληνες.
0: Ναι, ωραία και.
2: Λοιπόν, όχι, αυτό θέλω να πω, γιατί έλεγε ότι έκανε ένα λάθος, λέει ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν κατέβασε, λέει, τον Γκραντ.
0: Ήθελε τον Γκραντ στην εξάδα αυτός. Αυτό εννοούσε.
2: Οπότε πρέπει να βγάλει. Είπε γιατί, ναι, αλλά είπε γιατί δεν κατέβασε, λέει, το Μωραΐτη ή τον Καλατζάκη.
0: Δεν το παρατήρησε αυτό, μπας το σύνολο στους ελληνικές διοργανώσεις ότι 6 ξένους βάζει.
2: Λοιπόν,
0: βάζει,
2: αλλά πάνω, όπως και να έχει, ναι, θα βάζει τον Γκραντ και βγάζει τον Νταμπιό έξω.
0: Μπαντιό,
2: ναι. Θεωρούμε τώρα τον Γκραντ καλύτερο στον Μπαντιό για τον Φρανσίσκο. Λιγάκι χρωμό το βλέπω. Γιατί για μένα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν είχε και Χέις Ντέιβις και Γκραντ και Ναν, που είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι, θα έπρεπε να βγάλει ένα από Λορέντζο Μπράουν ή Φραντζίσκο.
0: Ποιο Λορέντζο Μπράουν?
2: Το είναι τρομερό.
0: Ποιο Λορέντζο Μπράουν, πού το θυμήθηκε το Λορέντζο Μπράουν?
2: Το Λορέντζο Μπράουν, το Χουάντσο. Το Χουάντσο ή το Φραντζίσκο να
0: ή το Γιαμπουσέλε.
2: Ή το Γιαμπουσέλε. Ναι. Το δίλημα είναι τρομερό, γιατί εδώ μιλάμε για παιχταράδες.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή
0: ναι,
2: ποιο, okay, να αφήσεις και ποιο να βάλεις. Mm-hmm. Ποιο να αφήσεις και ποιο να βάλεις. Οι μόνες απώλειες που μπορούσε να πιστεί και ο Παναϊκός είναι ο Φάλ και ο Σλούκας, γιατί είχαν υλικό διαβατήριο και θα μπορούσαν να κατέβουν.
0: Καλά, ο Φάλ ακόμα δεν το έχει τελειώσει.
2: Δεν έχει τελειώσει ακόμα?
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
2: Εντάξει, δηλαδή δεν το έχω. Γιατί εγώ ξέρω ότι τον πήραν με την προϋπόθεση ότι έχει και ελληνικό διαβατήριο.
0: Ναι. Γιατί ήταν λίγο δρομολογημένη υπόθεση
2: εκεί,
0: τώρα.
2: Και
0: δεν
2: τώρα
0: βλέπω
2: αυτή τη στιγμή, κατά τα άλλα, με τον Γιώργο, όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, ό,τι λέει συμφωνώ 90% μαζί του. Εντάξει, έχει άποψη. Στον μπάσκετ λίγο μας τα χαλάει, γιατί έχει ένα κόλλημα με τον Αταμάν. Δεν είναι τώρα, να σου πω κάτι. Είδα σε μια φάση, έπαιξε ο Μπράντοβιτς με Μωραϊτη, Ραγκαβόπουλο και Ματζούκα και το γύρισε το παιχνίδι και περάσαμε και 5 πόντους μπροστά. Αυτό με το Αταμάν δεν το βλέπαμε ποτέ. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό, Βαγγέλη μου. Γιατί έτσι ο Μπράντοβιτς και τους Έλληνες παίχτες τους κρατάει ετοιμοπόλεμους και μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις και η εθνική μετά. Το καλοκαίρι χάσαμε από την Πορτογαλία τώρα και από τη Ρουμανία, γιατί οι παίχτες οι οποίοι πήγαν, εκτός ότι δεν ήταν πρώτης γραμμής, δεν είχαν και παιχνίδια πάνω τους. Mm-hmm. Είχαν κάτσει και ένα μήνα, είχαν αράξει, οπότε μας ρίχανε και μας φυλακίσανε. Ναι. Μας ρίχανε, γιατί τώρα άμα παίξουμε με τους ίδιους παίχτες, τώρα αυτή την περίοδο που είναι προπονημένοι και έτοιμοι, δεν θα χάναμε από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία. Δεν λέω ότι με άλλες ομάδες θα τα πηγαίναμε καλύτερα, με τις συγκεκριμένες δύο μιλάω τώρα. Ναι. Ο Μπράντοβιτς ξέρει και χρησιμοποιεί και το ελληνικό στοιχείο. Δεν αποκλείεται με τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει και με πεντάρι τον Κουζέλογλου. Και να τον κάνει και πρώτο σκόρ, γιατί είναι το σύστημα που παίζει τέτοιο που μπορεί να αναδείξει τον παίχτη μέσα από το σύστημα. Και όχι να πάρει την μπάλα ο παίχτης και να κάνει ζεμπεκές αυτοσχεδιασμούς μόνος του. Γι' αυτό εγώ θεωρώ τον Ομπράντοβιτς καλύτερο προπονητή από τον Αταμάν.
0: Okay.
2: Αυτά ήθελα να πω. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου, Τζόρτζ.
2: Εμείς παίζουμε αύριο, δεν παίζουμε σήμερα. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός και ο Άρης.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη και Παρασκευή, ναι.
2: Τετάρτη και Παρασκευή, εντάξει. Έγινε, Ευαγγέλη μου, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Τζόρτζ. Καλημέρα. Α, είπα Οδυσσέα, αν δρούσε, φίλε, μπερδεύτηκα. Λέω, ο άλλος λέει. Πριν με τον Νέα Ναράση, λέει, είπες Οδυσσέας αντί για Θανάσης, θέλω βάρ.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Τι να κάνω, ρε φλαράκο, όταν λες Ανδρούτσος, ξέρεις, ο πρώτος πάει στο μυαλό σου είναι ο Οδυσσέας. Ο πλαρχηγός. Ο πλαρχηγός, στα όπλα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Πάνο.
1: Καλώς τον Πάνο.
3: Τι κάνετε, παιδιά μου.
0: Μεγαλώνουμε. Α.
3: Και μου φαίνεται.
0: Αυτό είναι, αφήνουμε τους άλλους ολοκρίνουν.
3: Αντικειμενικό, ναι, υποκειμενικό μάλλον.
0: Ναι.
3: Τι θέλω να πω.
0: Παρακαλώ.
3: Βαγγελή, εμείς έχουμε 5 τραυματισμούς, έτσι δεν είναι.
0: Για ποιο, γιατί μιλάς τώρα, για ποδόσφαιρο Παναθηναϊκό,
3: μπάσκετ
0: Παναθηναϊκό, ναι.
3: Λοιπόν, αυτή η πεντάδα που έχουμε, πλάκα-πλάκα, θα μπορούσε να είναι πεντάδα ευρωλιγκάτη.
0: Ναι, οκ.
3: Okay. Για να βάλεις ο Σλούκας Ασόδιο, 2.
0: Σλούκας Άσονάν, 2, Ρογκαβόπουλος, 3, Χέις Ντέιβις, 4, Φαλ, 5, για να τα πω γρήγορα.
3: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, άμα τους είχαμε αυτούς τους παίχτες, δηλαδή εγώ πιστεύω 5 πόντους από τον έναν, 10 πόντους από τον άλλον, ναι.
0: Το θέμα δεν είναι το μάτς, το θέμα δεν είναι το μάτς με τον ΠΑΟΚ, το Super Cup, φίλε. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή το να κρίνεις τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει 10 προπονήσεις με τον Ομπράντοβιτς και έχει πάρει και πόσους παίχτες και θέλει να αλλάξει τη φιλοσοφία και να τον κρίνεις τώρα από αυτό το παιχνίδι, για μένα είναι πάρα πολύ βιαστικό. Ο Παναθηναϊκός θα καθίσει κανένα δίμηνο, θα αρχίσει να δείχνει τον μπάσκετ που θα πει.
3: Εγώ πιστεύω, φίλε μου Βαγγέλη, από το Δεκέμβρη και μετά που φορμαρίζονται οι ομάδες του Ομπράντοβιτς. Εγώ πιστεύω, φίλε μου Βαγγέλη, από το Δεκέμβρη και μετά που φορμαρίζονται οι ομάδες του Ομπράντοβιτς, αλλά και

0: Και παίζουμε, και ευτυχώς που την κλείδωσε και το Κουντούρης και δεν έπαθε τίποτα το παιδί. Και έπαθε μόνο το αιμάτωμα και δεν ήταν τίποτα χειρότερο. Είναι και παίκτης η κόρη μας. Και είδες πάλι, δηλαδή πάλι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, τι να πω ρε γάμο του. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
1: Όχι, εντάξει, το θέμα είναι ότι στην ατυχία του μέσα ήταν τυχερός. Γιατί είναι μόνο αιμάτωμα, γιατί πραγματικά όταν
0: είναι αιμάτωμα, 10 γόνατο, μέρες.
1: Ναι, γιατί ναι, φαντάζομαι να πάθαινε τίποτα στο γόνατο.
0: Μπράβο, ναι, να πάθαινε τώρα το παιδί, μην γίνει το. Κανα μηνίσχο, κάτι τέτοιο και να μην είναι ιδιαίτερη.
1: Εντάξει, τη λύτωσε μια χαρά.
0: Κρίμα, δηλαδή πρέπει να είσαι απάνθρωπος για να ευχήσει να πάθει κάτι να σου
1: πει. Δεν ευχήθηκε κανένας, βέβαια. Και αν ευχήθηκε κάποιος, τι να του πεις. Να ξέρεις να ασχοληθείς με όποιον έχει τραυματισμούς, τι να ασχοληθείς τώρα.
0: Ναι.
1: Αν ο άλλος είναι σκατόψυχος, τι να πεις μαζί του.
0: Έλατε. Γιατί έχω περάσει και εγώ τέτοιο τραυματισμό μεγάλο, ηχιαστό και μηνίσχο μαζί και ξέρω τι είναι. Ξέρω ότι δηλαδή εκείνη την ώρα είναι ένας πόνος, αλλά το δύσκολο είναι η αποκατάσταση.
1: Βέβαια, τα χειρουργία, μετά οι θεραπείες χειρουργία, και αυτά είναι το δύσκολο.
0: Πώς θα λένε, η αποκατάσταση με το φυσιοθεραπευτή σου, σε τι φυσιοθεραπευτή θα πέσεις.
1: Καλά, εντάξει, οι αθλητές δεν έχουν τέτοιο θέμα, οι αθλητές έχουν άλλη αντιμετώπιση, αλλά δεν πάβει να είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία.
0: Εντάξει, δεν ήμουν επαγγελματίας όμως και είχα δυσκολίες.
1: Άλλο για σένα. Λέω, γι' αυτό λέω, οι αθλητές που παίζουν τώρα έχουν τις καλύτερες.
0: Πέφτουν όλα τα σωματεία, όλο το σωματείο.
1: Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι μια διαδικασία δύσκολη. Δεν πάβει να είναι νοσοκομείο, δεν πάβει να είναι χειρουργείο.
0: Ναι, ναι.
1: Μακριά από αυτά.
0: Και ψυχολογικά, και ψυχολογικά πέφτεις. Αυτά είχα να πω.
1: Έγινε, Πανουλή.
0: Θα τα πούμε, Βαγγέλη μου.
1: Μιλάμε, τσάω.
0: Yeah.
1: 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, διότι αυτή τη στιγμή το τηλεφωνικό κέντρο είναι διαθέσιμο για όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα αναμένεται να είναι κατάμεστη, καθώς η συζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα εισιτήρια.
2: Είναι άτιμο για τα δύο παιχνίδια.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Έφερε ενθουσιασμό αυτό το αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία. Και γιατί να μην φέρει άλλωστε. Έτσι. Και δεν πάει και η Εθνική. Έχει καιρό να πάει η Θεσσαλονίκη τώρα να παίξει πάνω. Είναι γι' αυτό να έχει το μυαλό σου. Έχουν καιρό να πάνε. Και τώρα που είναι στα καλά τη η ομάδα, υπάρχει αρκετή ζήτηση για τα δύο παιχνίδια. Έτσι θέλαμε να είναι κατάμεστη Τούμπα. Και να πούμε ότι κλήθηκε χτες και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, καθώς ο Βαγιανίδης έχει κάποιες ενοχλήσεις αποκομίσει από τα παιχνίδια και λόγω του ότι απουσιάζει δύο ρότα, ο Ιβάν και καλά έκανε, θέλησε να θωρακίσει στη δεξιά πλευρά και κάλεσε τον Τσάπρα του Παναθηναϊκού. Τσάπρας που φέτος του έρχονται μαζεμένα έτσι τα πολλά ευχάριστα, για πρώτη φορά στην καριέρα του. Προετοιμασία με μια μεγάλη ομάδα, καλοκαιρινά παιχνίδια προκριματικά στα οποία ανταποκρίθηκε. Το έχω πει ότι είναι ιδιαίτερη συνθήκη. Δεν είναι έτσι απλό για ένα παιδί που έρχεται από μια μικρομεσαία ομάδα, εκεί που είναι συνηθισμένο να φορτσάρει από το Σεπτέμβριο, να έρχεται να ξεκινάει νωρίς προετοιμασία, να παίζει νωρίς φιλικά και να μπαίνει σε μια διαδικασία με επίσημα παιχνίδια από τις 20 Ιουλίου, όπως μπήκε φέτος ο Τσάπρας. Και ενδεχομένως αυτό ήταν και ο λόγος που είχε βγάλει και εκείνο το μυϊκό τραυματισμό πριν κανένα μήνα. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι μέσα σε λίγους μήνες και στον Παναθηναϊκό έχει βοηθήσει και έχει παίξει ευρωπαϊκά κρίσιμα παιχνίδια και στην Εθνική κλήθηκε και νομίζω ότι το αξίζει κιόλας, γιατί είναι από τα πολύ καλά μπακ που έχουμε γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 2-3 μηνυματάκια μέχρι να ξαναπάμε σε κανένα τηλεφώνημα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, μόρτες σε όλη την παρέα, Σπύρο Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Δεν θα τα αφήσει να απάντητα ο Γιώργος από το Περιστέρι όλα αυτά. Καλημέρα, Λανιά, λέει ο Μάνος. Το ξέρω αυτό. Το ξέρω, δεν αφήνει τίποτα να απάντητο. Καλημέρα, Βαγγέλερ, την καλημέρα μου και στον Μπροκολόκο. Σήμερα στη δουλειά μου ζητήσανε Marlboro Gold Pokémon, λέει. Marlboro Gold Pokémon. Καλημέρα στην υπόλοιπη ραδιοφωνική παρέα. Μην το παράφουν περιπτράσει. Συγγνώμη, κυκλοφορεί τέτοιο πράγμα. Marlboro Gold Pokémon. Γιατί είναι μάρκα μου, αλλά όχι Pokémon, εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σίγουρα παράδειγμα αυτό που έγραψε ο δημοσιογράφος της Bild που δεν ξέρουμε και τι είναι. Πρέπει όμως να καταδικάσουμε και τα εσχρά που ακούγονταν από την ελληνική ξέδρα. Όσο για τον κύριο Γιωβάνου, θα περιμένουμε να κρυφτεί σε κάποιο σοβαρό θεσμό όπως η πρόκριση στο Euro, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, Γιώργο μου. Οδυσσέας, λέγομαι, λέει εγώ που έστειλα το μήνυμα, πες του. Α, για το Ιαν Ράς. Ναι, εσύ έστειλε για τον Ιαν Ράς. Εγώ μετά μπέρδεψα τον.
2: Είχε και το Οδυσσέας στο όνομά του.
1: Ναι, και με μπέρδεψε ο Οδυσσέας, ρε, γι' αυτό, ρε. Ναι, έλα, εντάξει, να μην κοπεί. Να μην κοπεί, γιατί ο Οδυσσέας έστειλε το μήνυμα και από εκεί προκλήθηκε. Καλημέρα, στείλω στο φίλο μου, το Γιαννάρα, στην ΚΟ. Τον εξάδερφο του γαμπρού. Γεια σου, Γιάννη μου, γεια. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Νάτος ήρθε.

0: Δεν ψεκάζει με φρεσέρ. Καλώς το να.
1: Τι κάνετε, καλημέρα Πάνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν ελεύθερο για όλους. Λέω κάθε να πάρω τηλέφωνο. Να ασχοληθεί και αυτός που ασχολείται συνέχεια μαζί μου. Που όλο τον ενοχλούνε. Ακόμα και τα εμβόλια που είπα προχθές τον ενοχλούσανε. Έλα σαν, τα κολλήματα. Θα πάω να κοιταχτείς, αγορίνα.
2: Έλα μου.
1: Εσύ. Ευαγγελή.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα που είπες για την Τούμπα,
0: ναι.
1: Μου φαίνεται δεν είχε απαγορεύσει ο ΠΑΟΚ να παίζει εθνική στο γήπεδο του. Θυμάμαι καλά.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό και να έχει συμβεί, θα έχει συμβεί αρκετά χρόνια πίσω.
1: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω, θυμάμαι παιδί μου ότι είχε πει ότι δεν θέλει να παίζει εθνική όμως στην Τούμπα. Θυμάμαι πριν πόσα χρόνια είχε γίνει αυτό.
2: Επί άλλη ΕΠΟ προφανώς.
0: Πας και τα θυμάσαι πάντως, τα θυμάσαι αυτά, όταν για τους άλλους τα θυμάσαι, έτσι.
1: Και για μένα τα θυμάμαι όλα. Όλα, από πού θα ξεκινήσω.
0: Βρήκα εδώ. Βρήκα εδώ, άκου να σου πω, ναι. Εδώ οικογενειακή μαχαιριά, από την κοτσίδα που δεν έκοψε ο Μπορείλος, όχι εγώ.
1: Μα εγώ είμαι.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, επειδή εδώ πέρα τα εδώ εμείς τα απαντάμε όλα. Το 2018 η Θύρα 4 είχε βγάλει μια ανακοίνωση γιατί είχε παράπονο τότε με αυτά που γινόντουσαν με εσάς, με τα διαιτητικά, και είχε πει ότι η Θύρα 4 δεν θέλουν καμία εθνική στην Τούμπα κτλ. Τότε είχε γίνει το 2018.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Αλλά όχι από τον επίσημο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά και ούτε η εθνική όμως πήγαινε πάνω. Δεν πήγαινε τελικά. Πήγαινε Κρήτη, μου φαίνεται κάτω στο.
0: Στον Παγκρίτιο έχουμε, παιδιά, το καλύτερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο γήπεδο. Στον Παγκρίτιο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Έχουμε 75% νίκες. Θα μου πεις το δείγμα δεν είναι μεγάλο, είναι 6-7 παιχνίδια. Αλλά όμως είναι το καλύτερο ποσοστό που έχει εθνική σε γήπεδο σε αποτελέσμα, δεν είναι ο Παγκρίτιο.
1: Κοίτα που όσο μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε.
0: Είδες. Είδες.
1: Είδα. Λαμέλα!
0: Α, δεν φωνάζει μας, το σκύλο φωνάζει.
1: Όχι, δεν
0: φωνάζει. Θα μπερδέψουν τα μπουκιά μας τώρα. Κλείστε να πάμε στον επόμενο.
1: Καλημέρα.
0: Γεια.
2: Πάμε και εμείς.
0: Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα. Τι έπαθες, τι...
2: Εκεί 28.
0: Δεν πειράζει, θα τον κόψουμε. Τι να κάνουμε.
2: Ψαλίδι.
0: Ο χρόνος αμέληπτος.
2: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Πάμε, επόμενος. Καλημέρα.
0: Μας κάνει γενερά. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα Γιώργο, έλα, σε περιμένουμε.
2: Πάλι
3: καλά, είστε, γεια σου Παναγιωτάκη.
2: Έλα, καλά. Καλημέρα.
3: Τώρα πήρα πάλι και 29, να περιμένω ή να...
0: Όχι, να μιλήσεις. Δεν θα το χάσουμε το 1,5 λεπτό εμείς. Και 28 είναι. Συνέχισε εσύ και άμα δεν σε φτάσει ο χρόνος, σε βλέπω και μετά το break.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Δεν πήρα ούτε για να απαντήσω σε κανέναν, ούτε τίποτα.
0: Πήρες.
3: Πήρα να πω άλλη μια φορά κάποιοι που να διευκρινίσω κάποια πράγματα.
0: Διάρρηκτο.
3: Εγώ διαχρονικά είμαι υπέρ του Μπράνοβιτς, ότι είναι καλύτερος προπονητής από τον Αταμάν. Το ξεχωρίζω, το λέω από τώρα, δεν θέλω να ακούσω ότι εγώ είμαι μόνο υπέρ του Αταμάν και δεν κοιτάω το...
0: Ναι.
3: Δεν είμαι σωστός ή λογικός σε αυτά που έχω κάνει ο Μπράνοβιτς και έχω δει στη διαχρονικά συγκάλη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ένα πράγμα μου αρέσει σε σένα ότι παρακολουθείς τι λέει ο καθένας. Και χθες είπα, εννοούσα τον Γκρά για την Εξάδα και μπράβο.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
11: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
10: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
12: Μια μέρα πριν τη διάθεσή του θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sport FM 94,6.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
16: Ξέχνα τον Κώστα.
4: παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
15: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
18: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
24: Ζαφίρης, Κουρπέμπης, Παυλίδης, μες στην αγαπητοκή.
25: Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ. Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντρά επίθεση. Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημερούδια κόσμο. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι με αστική χρέωση. 100.000 λύσεις σειρά αναμονής για ανιστήρα. Σταματήσουν οι γνωστοποιημένοι στα τηλέφωνα να προκαλούν επίτηδες διχόνοια, λέει, και να λένε ότι τους κατέβει. Επειδή παίζουμε στον Τούμπα, χωρίς να έχει υποθεί τίποτα από κανέναν, λέει, τα τελευταία χρόνια. Όταν ένα τσουβάλιασμα το κατά καιρούς όλα τα γήπεδα της Ελλάδας έχει απαξιωθεί εθνική, λέει ο Δόφιλος. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης εθνική να γυρίζει. Μ' αρέσει αυτό που κάνουν, το έχω πει πολλές φορές, οι Ιταλοί που γυρίζουν σε όλα τα γήπεδα της χώρας. Και εδώ στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό. Από χθες το μεσημέρι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα από τους ακροατές για το ότι οι πάνω, λέει, ειδικά οι παγκοσμίες δεν γουστάρουν εθνική και ο Βάνος και πολλά άλλα. Και μετά απάντησε με τα μηνύματα που διάβασα πιο πριν ο φίλος. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε να δεις ότι κάποιοι το κρατάνε για τον Τέλεια. Αυτό μπορεί να το κρατάνε, αλλά δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι υπέροχη ατμόσφαιρα.
1: Ο οποίος δεν γουστάρει δεν πάει, ρε. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Που θέλουν, προφανώς.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, και στα παιδιά εκεί. Είναι φοβερό να βλέπεις τον πρόεδρο να φτιάχνει γήπεδο διαφήμιση του ελληνικού μπάσκετ. 5 παίχτες αστέρων, άλλο επίπεδο, τόσο ευρωπαϊκά, τόσο στήλους σε ένα σύλλογο. Για την Ελλάδα δεν σέβονται, λέει, αυτό το σύλλογο. Δεν καταλαβαίνουν τι θέλουν επιτέλους. Εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος κάποια στιγμή θα βαρεθεί και θα φύγει εκεί και όλα πια θα γκρεμιστούν. Καλημέρα από Ρόδο, λέει ο φίλος ο Τζίο. Βαγγέλη, πότε αναμένεται να επιστρέψουν 5 τραυματίες Παναθηναϊκού στο μπάσκετ? Στα μέσα του Οκτώβρη, Μάκη. Πολύ καλή και ευλογημένη Τρίτη. Να έχουμε όλη μας υγεία, δύναμη, αγαπητά μου αδέρφια, Ευάγγελ και Παναγιώτη. Να είμαστε καλά. Δεν ήθελα να κάτι να σας πω, απλώς σήμερα έτσι να σας καλημερίσω. Γι' αυτό σας έστειλα, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Βαγγέλη, δεν ξέρω γιατί, αλλά σήμερα ξύπνησα με τη σκέψη ενός φίλου που πήγε πριν καμιά 15 χρόνια στην Τσεχία και τελικά δεν πήγε στην πρωτεύουσα. Έμεινε άπραγος, αδερφέ. Και γύρισε με το τρένο, το οποίο εντός Τσεχίας μου είπε ότι κινείται πάνω σε Πράγες. Απίστευτο. Καλημέρα από δροσερό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Αναρωτιέμαι, δροσιά δεν έχει βοηθήσει καθόλου? Όχι, μάλλον. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες είδαμε την παλιά Ιταλία μέσα στην Τουρκία, λέει ο Λάμπης. Μάρμπορο Πόκετ είναι, λέει, τα πιο μικρά από τα κανονικά τσιγάρα, είναι ο Παγωτατζής, λέει.
1: Πόκεμον όμως.
0: Ο άλλος λέει Πόκεμον, μπερδεύτηκε. Μάρμπορο Γκολτ Πόκετ, λέει, υπάρχει μικρότερο τσιγάρο, λέει, από το κανονικό, όριστε το, λέει. Και αυτός το ζητούσε Pokémon. Ο Μίλτος ο Πάραφων. Εντάξει, Μίλτο, τέτοια να σου κάθονται, ρε. Καλημέρα, λέει. Εδώ είναι Νίκο Ανάκασα, λέει. Εκτός ότι δεν έκοψε κοτσίδα. Οι θύρες των φανατικών της ΑΕΚ ήταν κλειστές όταν η Εθνική έπαιζε στη Φιλαδέλφια με τη συνδρομή της δίκης της ΑΕΚ, λέει ο Θόδωρης το Παόκι. Καλημέρα, πέντε στην πρεμιέρα. Προχθές είχαμε Εθνική και στον 8ο όμιλο φωτιά. Κέρδισαν Απόλλωνα σε Γάλλο Εθνικός και έχασαν προοδευτική Ιωνικός και Διαγόρας. Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρμουντ. Τα φιλιά μου στο σταθμό σας. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα παιδιά, καιρό που με τα πούμε.
0: Για να μου τι κάνεις, αδερφέ, καλά είσαι?
2: Μόλις επέστρεψα. Εντάξει, εγώ καλά είμαι. Είναι αυτό που έχουμε πει κατά καιρός, Βαγγελή, ότι ας υπάρχει καθημερινότητα, να ξυπνάμε το πρωί, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και τα υπόλοιπα μπλα μπλα μπλα, και ας γκρινιάζουμε όλα τα άλλα.
0: Αυτό ακριβώς. Εύχομαι, φίλε, ό,τι και να είναι περαστικό, να αντιμετωπίζετε. Εγώ αυτό σου εύχομαι, δεν χρειάζεται να πεις, δεν θέλω να ανοιχτείς. Απλά εγώ εύχομαι να είναι περαστικό.
2: Δεν πρόκειται, απλά είναι διπλό το σοκ για μένα, δεν είναι μόνο, είναι διπλό. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν σε όλους μας συμβαίνουν.
0: Να πάρω όλα καλά, φιλαράκο μου, να πάρω όλα καλά, και εδώ η εκπομπή σαν διέξοδο να λες έτσι χαζαμαρούλα σου να ξεχνιέσαι, εδώ είμαστε εμείς.
2: Το καταλαβαίνω, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι κανενός, πώς να το πω, είναι ολονών μας αυτό το πράγμα, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους, να έχουμε δυσάρεστα νέα γεγονότα, και από εκεί πέρα, όπως έχουμε πει, καλός ή κακός, ζωή προχωράει. Δεν έχω ακόμα νέα, θα μιλήσουμε στην πορεία και κατηδίαν πιθανόν κάποια στιγμή. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Όποτε θες, Γιάννη μου. Όποτε θέλεις μου στέλνεις μήνυμα και μιλάμε εμείς.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Εντάξει, επειδή δεν είχε και γραμμές, έτσι βγήκα πιο πολύ να πω έτσι δύο πραγματάκια.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Να, εδώ. Κατευθείαν ο δικός μου με πήρε τηλέφωνο, Μανούλ.
0: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν.
2: Θα ενημερώσω, ρε Παναθεμάσιο, θα σε ενημερώσω, μην ανησυχείς.
0: Α, δεν έχετε μιλήσει.
2: Όχι, δεν έχω μιλήσει, γιατί ακόμα δεν έχουμε νέα. Θα μάθουμε.
0: Είσαι σε φάση αναμονής. Να πάρουν όλα καλά αποτελέσματα.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Για τον μπάσκετ έχω να πω έτσι δύο πραγματάκια στα γρήγορα. Είναι λάθος, παιδιά, να πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι είναι λάθος να μιλάμε για εισβολές. Και αυτό είναι χιούμορ προς όλους μας. Δηλαδή προχτές βγήκαμε εμείς να κάνουμε πλάκα στους Παναθηναϊκούς ότι 36-16 βολές κτλ. Κτλ. Πρέπει να καταλαβαίνουμε όμως το μπάσκετ λίγο πιο... είναι λίγο ιδιαίτερο άθλημα, δεν είναι... ο Παναθηναϊκός ότι κέρδισε αυτές τις βολές τις κέρδισε γιατί πήγε πολλές φορές κοντά στο καλάθι και αυτό το βλέπουμε από, από το πώς επιτίθεται μια ομάδα. Δηλαδή όταν μια ομάδα έχει 30 τρίποντα η άλλη 10, η μια ομάδα ας πούμε που έχει τα 10 τρίποντα έχει 40 δίποτα, αυτό σημαίνει ότι κατά κόρον πήγε κοντά στο καλάθι. Εκεί όπως και να το κάνουμε οι υποθέσεις είναι περισσότερες. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε μέσα.
0: Ναι, ο τρόπος παιχνιδιού παίζει μεγάλο ρόλο.
2: Νομίζω συμφωνούμε, όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά γιατί έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Γιατί είναι πραγματικότητα αυτό, ναι.
2: Έτσι. Οπότε πρέπει να το αφήσουμε λίγο παραπέρα, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο το άθλημα σαν άθλημα και να μην γκρινιάζουμε το παραμικρό. Τώρα όσον αφορά τις ομάδες, όποιος λέει ότι στον ένα μήνα πάνω μπορείς να δεις το πραγματικό πρόσωπο μιας ομάδας, πάει να πει ότι δεν έχει πολύ καλή επαφή. Πέραν της προετοιμασίας που κάνουν οι αθλητές, που εντάξει ειδικά στο μπάσκετ τώρα έτσι όπως έχει γίνει, δεν κάνουν ακριβώς την προετοιμασία που θα θέλουν, θα θέλανε.
0: Όχι.
2: Έχουμε καταντήσει. Έχει αμερικανοποιηθεί δηλαδή, έχει πάει σε ένα μοντέλο NBA σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δηλαδή τώρα 40 παιχνίδια τη σεζόν με τη regular, ξέρεις, στην Ευρωλίγκα, συν τα play-offs πάνε γύρω στα 50 και 55, συν άλλα 30 πρωταθλήματος. Οι ομάδες και θα παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα και πολλές φορές θα παρατάνε παιχνίδια που βλέπουν ότι δεν τους βγαίνουν. Δεν θα κυνηγάνε, δεν θα σκοτώνουν οι ομάδες, παιδιά. Έχει δεν ξέρω πόσες διπλές εβδομάδες, που σημαίνει 4 παιχνίδια την εβδομάδα. Αυτό δεν έχει να κάνει που βγαίνει ο καθένας από εμάς και λέει «έλα μωρέ, μπάσκετ παίζουν» κτλ. Αυτό έχει διάφορα πράγματα δηλαδή που αφορούν όχι ακριβώς μόνο το παιχνίδι.
0: Μόνο το κομμάτι της διαδικασίας, ταξίδι, αεροδρόμιο, ακριβώς, ξενοδοχείο, ακριβώς. Προπόνηση, παιχνίδι, ταξίδι, αεροδρόμιο. Μόνο αυτό το πράγμα όταν το κάνεις 2-3 φορές την εβδομάδα γίνεσαι πτώμα πέρα από το, από το τι θα δώσει να θατήσεις, έτσι. Ναι.
2: Πρέπει να το καταλάβουμε. Οι ομάδες θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Καλά, ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός έχει ένα
0: Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμος, ναι, φυσικά.
2: Σαφώς, ναι. Το καλό είναι ότι ο Μοντέρο, ο οποίος δείχνει ότι έχει πολύ ψηλό IQ το παιδί μπασκετικό, δεν χρειάστηκε χρόνο, οπότε είναι σαν να παίζει στον Ολυμπιακό αρκετό καιρό. Ο Μακιντάιρ απ' την άλλη που βλέπαμε ότι έκανε τρομερά παιχνίδια στον Ερυθρό, εδώ δείχνει ότι θέλει χρόνο, πολύ. Έτσι,
0: εγώ δεν τους έβαλα εξ αρχής από την ίδια αφετηρία και το θυμάσαι, τους δύο παίχτες. Έχω κάνει μια εκτίμηση.
2: Εντάξει, ο ένας είναι 22 χρονών, ναι, και έχει τρομερό ατομικό ταλέντο. Εντάξει, απλά δεν περίμενα ότι επειδή είναι ένα παιδί, για να σου πω την αλήθεια τη δική μου, να μην λέω και ψέματα, δεν περίμενα ότι επειδή είναι ένα παιδί που θέλει πολύ την μπάλα στα χέρια, θα έχει τέτοια προσαρμοστικότητα όσον αφορά το να κυκλοφοράει την μπάλα, να μην την θέλει, δηλαδή για να τελειώνει φάσεις, να μην πηγαίνει σε πολλά ISO κτλ. Η αλήθεια περίμενα ότι θα έχουμε ένα θεματάκι εκεί, αλλά τελικά είχε πει και ο ίδιος ότι για δικούς του λόγους ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό, επειδή ήθελε να μάθει, θέλει να παίξει το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός κατ' επέκταση ο Μπαρτζόκας. Εμένα μου κάνει πολύ αυτό σαν σκεπτικό.
0: Βέβαια.
2: Και μόνο σε καλό μπορεί να μου βγει έτσι σαν ομάδα.
0: Μην τώρα για τον Μοντέρο είναι λεφτά στην τράπεζα, μην το συζητάς καθόλου. Ο άλλος δεν ξέρω πώς θα βγει, θα το δούμε.
2: Και θα το δούμε, Ευαγγέλη. Το ότι ένας παίκτης σε μια ομάδα δίνει πράγματα δεν σημαίνει ότι θα το πάνε.
0: Δεν είναι το ίδιο πρώτα απ' όλα Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι το ίδιο, δεν έχει καμία σχέση.
2: Και από εκεί πέρα, για σήμερα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, το θεωρώ εντάξει, πολύ δύσκολο και λόγω έδρας. Και γιατί φάγαμε ταλαιπωρία στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. μας κυνήγησε πολύ ο ΠΑΟΚ, το πήγε πολύ, το έβγαλε παραπάνω ένταση, ειδικά με το 25, έβγαλε πάρα πολύ ένταση ο ΠΑΟΚ. Τώρα να σταθώ σε μία-δύο φάσεις και τα λοιπά και να πω ότι είναι δίκος ουσία να το κάνω, γιατί εγώ θα τα δω με τα δικά μου μάτια, ο άλλος θα τα δει με τα δικά του μάτια, δεν υπάρχει και λόγος, έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει τρίτος πόλος.
0: Βάλε και τον Άρη μέσα, βάλε και τον Άρη μέσα. Βάλε και τον Άρη, γιατί και ο Άρης θα είναι καλός.
2: Να σου πω την αλήθεια, θα το δω το δεύτερο ημίχρονο, γιατί εντάξει, μετά το δικό μας 9 η ώρα δεν είπες ότι παίζει.
0: Ο Ολυμπιακός.
2: Ο Άρης.
0: Ο Άρης, ναι, 9.
2: Οπότε θα προλάβω ένα δεύτερο ημίχρονο, θα το προλάβω. Θα το δω.
0: Και ο Άρης θα είναι καλή ομάδα.
2: Θα ότι θα είναι καλή ομάδα κι αυτός, οπότε. Αυτό μόνο σε καλό μπορεί να βγει στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν ξέρω αν θα είναι στο ελληνικό μπάσκετ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, σίγουρα παίζει ρόλο να έχεις 4-5 ομάδες αντί για 2 να ανταγωνίζονται έτσι σε υψηλό επίπεδο. Και να... Γιατί αυτό θα μας βγει και καλό και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στη μία ομάδα και στην άλλη. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι από Νοέμβρη-Δεκέμβρη και μετά... Σαφώς και ο Μπράντοβιτς πάντα αργεί, μη σου πω και πιο αργά τις φορμάρες της ομάδας του.
0: Από Γενάρη, ναι.
2: Πολύ πιο αργά μπορώ να πω. Δηλαδή οι ομάδες του Μπράντοβιτς από Φεβρουάριο και μετά φορμάρονται. Πέρυσι είχαμε την ευτυχή συγκυρία να το έχουμε και εμείς. Δηλαδή μετά το Μάρτι στην ουσία φορμαρίστηκε ο Ολυμπιακός και ήταν και τυχερός γιατί δεν είχε και τραυματισμούς. Και γι' αυτό και πήγε στο τέλος πρώτος στην κανονική και πήρε και την Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: έγινε, Γιάννο.
2: Καλημέρα μου, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Υγεία σε όλους.
0: Να πάνε όλα καλά, φιλαράκι, και μιλάμε εμείς.
2: Να είστε καλά, την αγάπη.
0: Γεια. Λέω εδώ φίλος, καλημέρα. Λέω, Δημήτρης Κουρμπέλης είναι από το ίδιο χωριό με τη γυναίκα μου. Θέλουμε να δώσουμε, λέει, το όνομα του στο γήπεδο του χωριού και μερικοί δεν θέλουν, λέει, ο Θοδωρής ο ταξιτής. Και έχει βοηθήσει πολύ το χωριό. Να πω ότι μου έρχεται αυτή το μήνυμά σου, φίλε. Μετά από ένα αποστάρισμα που είδα χθες προχθές του Δημήτρη του Μπαντή, του πρόεδρου του ΨΑΠ, του Γιώργου του Μπαντή, που είναι ο πρόεδρος των ποδοσφαιριστών, ο οποίος αποθέωσε τον Κουρμπέλη. Και επί τον εκτιμώ για πολλά πράγματα και τον εκτιμώ γιατί όταν κέρδισε τα πρώτα χρήματα του ποδόσφαιρο, αντί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο, επέλεξε να βοηθήσει την οικογένειά του στο χωριό. Τώρα το βρίσκω μικρότητα κάποιοι να μην θέλουν στο χωριουδάκι αυτό να μπει το όνομα του Κουρμπέ. Νομίζω ότι το αξίζει τώρα. Πάντα θα υπάρχουν βέβαια και. Να μην σου χαρακτηρίσω. Μην πω τίποτα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Εσύ, τόσο Μάικη η φωνή, μόνο εσύ έχεις.
3: Εγώ.
0: Εσύ, ναι. Εσύ. Εγώ.
3: Μ' ακούτε καλά.
1: Πολύ.
0: Τι πρόβλημα υπάρχει.
3: Όχι, απλά επειδή παίρνω το αυτοκίνητο με ανοιχτή.
0: Α, είσαι με ανοιχτή.
3: Ναι. Τι κάνετε.
0: Καλά, Ίσακ, εσύ.
3: Καλώς ήρθες πάνω.
1: Εντάξει.
3: Περαστικά και καλά αποτελέσματα στο Γιάννη τώρα που προέκυψε το τηλεφώνημα.
0: Ναι.
3: Ήθελα να πω και στον Ανάκασα να χαίρετε το σκυλάκο του, το καινούριο, και να τον φωτίσει ο Θεός να τον βγάζει πάντα βόλτα με λουρί. Ποτέ χωρίς λουρί, όποια ώρα, όποιο μέρος. Λοιπόν, άκου, τώρα πήρα για μια γενικότερη κουβέντα, έτσι, αφού δεν υπάρχει και φοβερή επικαιρότητα, και ήθελα να πάρω να σου το πω αυτό. Από την προηγούμενη εβδομάδα κάποια στιγμή είχατε κάνει μια κουβέντα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις νέες πλατφόρμες και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι γελίο, το λιγότερο γελίο. Να ξυπνάει όποιος θέλει, ας πούμε, έχουμε ήδη 2 πλατφόρμες και μετά να ξυπνάει όποιος θέλει, δεν πάω σε συγκεκριμένο άτομο, πάω για την κατάσταση, το λέω, και να λέει δεν κάνω μια πλατφόρμα, να πάρω κι εγώ μια ομάδα, να πάρω κι εγώ μια άλλη. Έχουμε καταλήξει, ας πούμε, σε καμιά 5-6 χρόνια θα θέλουμε να έχουμε, να πούμε, να αγοράζουμε 7-8 πλατφόρμες.
0: Γιατί το λες αυτό, ρε φίλε?
3: Γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε. Πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Μα αν πάρει η καινούργια πλατφόρμα και το Champions League, θα αλλάξει ο χάρτης κάποια από τις δύο σιγά σιγά, θα υποχωρήσει μετά. Δεν είναι οποιοδήποτε. Και δεν θέλω να τον υπερασπιστώ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τηλεοπτικά δεν είναι οποιοδήποτε ο μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού. Είναι καναλάκι 150 χρόνια.
3: σου ξαναλέω ότι ναι. δεν το λέω για κάποιον συγκεκριμένο. Το λέω για την κατάσταση. Δεν κατάσταση αυτή. Θα πρέπει να πάνε να δουν τι θα κάνουν με μια κεντρική διαχείριση σε ένα κανάλι. Να
0: 15 χρόνια τα συζητάνε αυτά, Ισάκ. 15 χρόνια τα συζητάνε, αλλά βλέπεις ότι δεν προχωράει αυτό το πράγμα.
3: Τέλος πάντων, το επεκτείνω λίγο το θέμα και η γενική κουβέντα που ήθελα, ναι. που σου είπα να κάνω, είναι, ρε παιδί μου, την κάνω συχνά αυτή τη σκέψη. Πόσο κόσμος κάτι που τον χαλάει, κάτι που είναι εναντίον του, ας πούμε, ναι. δεν του γυρνάει την πλάτη. Αυτό, ας πούμε, το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι με τα beach bar. Ο κόσμος, ας πούμε, διαμαρτύρεται 40 ευρώ το σετ ο άλλος, ας πούμε. Α, γιατί 40, και το λέει καθήμενος στην ξαπλώστρα του. Δηλαδή έχει πάει, τα έχει δώσει, μα γιατί 40. Το να μην πας να τα δώσεις, το να γυρίσεις την πλάτη σε οτιδήποτε, ένα εστιατόριο που είναι αγενής, αγενές το προσωπικό, ή που δεν έχει ποιοτικό φαγητό, σε οτιδήποτε, κάποια στιγμή πρέπει να τους γυρίζουμε, την πλάτη.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι όλοι τους στηρίζουν, φίλε. Δεν νομίζω ότι όλοι τους στηρίζουν αυτούς που δίνουν την ξαπλώστρα 40 ευρώ. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να είναι οι τσέπες τους πιο δυνατές και να μην τους νοιάζει, Ρησάκ, να μην είναι σαν εμένα και σαν και τον πάνω. Να είναι οι τσέπες πιο δυνατές και να μην υπολογίζουν τα 40 και 50 για να μπάνιο. Σου λέω, πάω για μπάνιο, θα φάω το 150 μου, δεν με νοιάζει. Ναι. Δεν είναι όλοι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
3: Εγώ το λέω για αυτόν όμως που μετά θα διαμαρτυρηθεί. Ρε, πήγα σε ένα beach bar και είχε 40 ευρώ το σετ. Ρε μεγάλε, και γιατί πήγες?
0: Υπάρχουν πάντως οι εναλλακτικές, πάντα υπάρχουν. Οι εναλλακτικές υπάρχουν πάντα.
3: Μα βέβαια. Εγώ δεν μπαίνω πλέον σε τέτοια. Έχω βάλει ένα όριο μέχρι 15 ευρώ, άντε στη χειρότερη 20 ευρώ το σετ. Μέχρι εκεί. Άμα μου πει ο άλλος παραπάνω από 15, γεια σου φίλε. Γεια σου, δεν είναι δυνατόν να βάζεις τέτοιες τιμές. Και στο λέω για κάθε περίπτωση. Δηλαδή πάω σε ένα εστιατόριο και είναι ο άλλος, ας πούμε, και δεν έχει καλό φαγητό ή το φτιάχνει η πρόχειρα, φαίνεται ότι είναι προχειράτσα. Δεν θα ξαναπάω. Δηλαδή πρέπει λίγο να αντιδρούμε σε αυτή την κατάσταση. Στην οποιαδήποτε κατάσταση μας χαλάει. Δεν μπορεί. Ας τον τάδε, τον οποιονδήποτε, ας τον άδειο. Θα σου πω εγώ μετά, θα κάνει την ίδια δουλειά. Θα βάζει τις ίδιες τιμές.
1: Αυτή θα πρέπει να είναι η λογική, αλλά δεν.
3: Ναι, δεν. Θα πω και στον Γιώργο, όταν θα δεις τη δουλειά θα πέσει από εδώ και πέρα, βγες να μας πεις πότε έγινε τέτοια δουλειά με τον Αταμάν. Πότε και το ρόστερ, που έφταιγε το ρόστερ για το Αταμάν, κατά τα άλλα, το ρόστερ ποιος το έφτιαχνε? Ποιος είπε, ας πούμε, τη δεύτερη χρονιά να μείνει ο... πες το να τον Τούρκο το σέντερ.
0: Ο Γιουρτζεβέν.
3: Και τον κράτησε και το Δεκέμβριο μετά τις επόμενες χρονιές για να τον διώξει τον Φεβρουάριο. Ποιος έφερε σέντερ και τον άφησε τον Χόλμς, πώς τον λέγανε.
0: Ναι, Χόλμς,
3: και τον άφησε, εκτός ρόστερ μετά από μόνος του. Όταν στα 3 χρόνια έχεις στάσει ακόμα και είσαι με 6-7 παίχτες rotation, δεν φταίει κανένα roster, φταίει αυτός που το έχεις στους 6-7 παίχτες rotation. Και όταν θα δεις τι δουλειά θα γίνει από εδώ και πέρα με Έλληνες μικρούς, έλα να μας πεις για τον Αταμάν που έκανε, τι δουλειά έκανε με τους πιτζηρικάδες, είτε ήταν Έλληνες είτε όχι. Λοιπόν, άντε καλημέρα.
0: Γεια σου, Σαγιά. Είναι για 57, έχει κόσμο.
1: Αμέ.
0: Δώσε.
1: Ήμασταν στο ναι.
0: 3 λεπτά είναι σε ικανοποιητικός χρόνος για να μιλήσει στο ραδιοφωνό. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή. Τι κάνεις, καλά είσαι.
4: Ο φίλος στο πρώτο κομμάτι είχε απόλυτο δίκιο. Μιλάω για το πρώτο και δεν λέω για το δεύτερο, γιατί θέλω να σχολιάσω το πρώτο κομμάτι. Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά πάντα, όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πηγαίνουν να κάθονται στις ταμπλώστρες το 40, το 50 και τον 100,
0: οι άνθρωποι αυτοί δεν τα παίρνουν. Αυτοί δεν τα παίρνουν. Αυτό που το είπα και εγώ. Είναι κάποιοι οποίοι είναι λάρτσερ, παιδί μου, και τα δίνουν.
4: Εν τω μεταξύ, τα πράγματα δεν ξεκινάνε από εκεί την ώρα που πάνε στην καρέκλα, στην πολυθρόνα, ξέρω εγώ. Ξεκινάνε από την ημέρα που ξεκινάει η επιχείρηση να νοικιάσει το χώρο. Γιατί πρέπει να το ψάξουμε και λίγο πιο πίσω, να δούμε πόσα λεφτά νοικιάζονται οι χώροι. Έτσι. Έχουμε τρελαθεί. Έχουμε νοικιάσει τη μισή Ελλάδα και τα κόστη είναι τρελά. Και εδώ στην Κορυδία. Στον αύριο κάτω, τα ίδια πράγματα. Να νοικιάσεις ένα χώρο να στείλεις την επιχείρηση, ο Δήμος τι παίρνει. Είναι όλα αλυσίδα, γιατί δεν ξυπνάει ξαφνικά αυτός και λέει 20-30 ευρώ τα πρόσθετα.
0: Είναι αλυσίδα, αλλά υπάρχει και εγώ. Έχω και παράδειγμα τώρα. Δεν θέλω να αναφέρω περιοχή για ευνόητους λόγους. Έχω παράδειγμα που στην ίδια παραλία ο ένας πήγαινε με την λογική αυτή που ανέφερε ο Ισαάκ. Ο άλλος δίπλα δούλευε τίμια κανονικά με ό,τι πάρεις. Ο ένας όλο το καλοκαίρι ξεσκίστηκε στη δουλειά. Ο κανονικά ό,τι πάρεις. Και τον άλλον, μάλιστα στο τέλος της σεζόν, τον γράψανε κιόλας. Διότι είχε σχεδόν όλο τον κόσμο ανασφάλιστο αυτός που είχε τα σαραντάρια.
4: Εγώ, Βαγγέλη, έτσι φέτος. Και πήγαμε στη Χαβάη, στη Κρήτη. Χαβάη, λέω, τα θαλάσσια.
0: Νόμιζα πήγε Χαβάη.
4: Όχι,
0: απ' τη μία μου λέει δεν έχει το σαραντάρι, απ' την άλλη πάει στη Χαβάη, κάτσε.
4: Φορά βρέθηκα στην Κρήτη, είχα πάει για ένα γάμο. Και βρέθηκα στη Χαβάη της Ελλάδας, δηλαδή και στα θαλάσσια. Δεν ξέρω ποιος έχει πάει και αν το γνωρίζει. Με το που το βλέπεις από ψηλά την παραλία, κάτω ξέρω εγώ. Εντάξει, ήταν λογικές οι τιμές. Για κύριε φίλε, ήταν λογικές τιμές. Δεν ήταν ακριβά. Μπορώ να πω, εντάξει, πήγαμε και 5 Σεπτέμβρη εμείς. Λογικά ήταν. Εκείνο που με χαροποιεί, Βαγγέλη μου, σαν Ολυμπιακός, είναι ρε φίλο, ότι διάβασα ότι έρχεται ο Φουστέρ στην ομάδα.
0: Ναι, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα τι πόστο θα πάρει. Το είπα και τον πρωί που ξεκίνησα αυτό την είδηση.
4: Σοβαρό παιδί.
0: Πολύ σοβαρός και, πολύ, παιδί, και, ναι. πολύ, και με την εκτίμηση όλων των ποδοσφαιρόφιλων στην Ελλάδα, διότι ήταν ένα παιδί το οποίο έκανε τα πάντα για την ομάδα του χωρίς να προκαλέσει ποτέ άνθρωπο.
4: Πουθενά. Και λίγο και ένα τελευταίο κομμάτι. Από όλο αυτό το καιρό είδες, ακούμε ρε φίλε, ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν έχει θέση σε ελληνικές ομάδες. Δεν χρειάζεται ο καλός ο παίκτης, φίλε, δεν χρειάζεται να έχει θέση στην ελληνική ομάδα. Πάει και πιο πέρα, ανοίγει τα φτερά του, παίζει σε άλλο επίπεδο. Βλέπεις τώρα, βλέπεις οι παίκτες αυτοί που καταρτίζουν την εθνική, οι περισσότεροι που είναι στα ξένα πρωταθλήματα, έρχονται με ένα άλλο αέρα. Δεν είναι κακό το να αν δεν παίζουν σε ελληνικές ομάδες. Έχει ανοίξει η Ευρώπη, μπορεί κάθε παιδί που έχει το ταλέντο να το αναδείξει και σε ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή...
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι διαμήνε.
8: Σπόρ FM Πάτρα.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
14: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
15: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
16: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
17: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
18: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
19: Τηλέφωνο 2610-642-399.
20: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
21: Σπόρ FM Πάτρας.
22: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Ανεβαίνει ο Βερλά από Βαγιανίδης και το Εκαρέτσας. Σετάρει ο Βαγιανίδης. Σούτου, Κωνσταντίνα και γκολ. 0-1 για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιαννούρης μες στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει το Τζόλι. Τζόλις, Κωνσταντέλιας είναι. Κωνσταντέλιας για τον Καρέτσα. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 0-2. Το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όσος την κέικ κάνει το 0-2. Πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Θαράλος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
10: Η τρίτη ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία Κωνσταντέλιας. Μέχρι μεγάλη περιοχή Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν δώσε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια, πάρτι, φανάλι, Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Χάντερ Πάρκ. Θα μας θυμούνται για χρόνια και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα στο πρωινό της 3ης 29 του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Με DJ Ρίλο στα αντέξει τεχνική μουσική που μίλαγε στην παρέα. Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσάς. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα. Τώρα το παιχνίδι στο Ρίζες Καζίνο. Μον Παρνές κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχαδαριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους μας, Βαγγέλη και πάνω. Καλή δύναμη σε όλα τα τιμόνια, λέω, Λάμπης και ο Γιώργος από το φορτηγό. Ντάβιτοφ λέει γκολτ, το ζήτησαν, λέει Ντάμπλοντορ γκολτ, ντορ γκολφ. Περιπτεράς μας στέλνει τώρα εδώ πέρα, τι ζει και αυτός καθημερινά. Πορούμε παρακάνα, πώς έλεγε στο σποτάκι ο παππούς.
1: Απολιτσάι.
0: Ναι. Καλημέρα και στο Μόντι, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Δεν βλέπω διάθεση.
1: Δεν βλέπω διάθεση.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Τάκαρε, πού είσαι, Λεβέντη.
2: Καλημέρα, ρε Πανώ.
0: Τι κάνεις, ρε φιλαράκο, καλά είσαι?
2: Καλά, καλά.
0: Μπράβο.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Και από εμάς, φιλέ.
2: Λοιπόν, Ισάκ μου, όταν θα παίρνει ο Ολυμπιακός 15 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός θα παίρνει 10, ο ΠΑΟΚ 8, λογικό είναι, δεν θα υπάρξει ποτέ, πώς το λένε, κεντρική διαχείριση.
0: Μα και αυτό ήταν και η αφορμή. Διαφορές αυτές ήταν η αφορμή να δημιουργηθεί το νέο κανάλι. Γιατί ο Παναθηναϊκός το δημιούργησε 20 εκατομμύρια αντί για 10.
2: Όχι. Δεν με πειράζει η άποψη του παιδιού. Ίσα-ίσα.
0: Ναι, ναι.
2: Απλά. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι τρεις διαφορές. Δεν μπορεί να είναι αυτές το ελληνικό πρωτάθλημα ανάμεσα στις 4 πρώτες ομάδες.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή ο ΠΑΟΚ τι θα πει, δεν πάω να πάρω τα 14
0: από τα 8, από τα 8,5 έπαιρνε.
2: 8,5, θα είμαι σοβαρά τώρα. Είναι τόσο απλά. Και όπως το είπες, κάποιος θα υποχωρήσει. Ναι, ωραία. Πολλές οι πλατφόρμες. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Εγώ το είπα με την εμπειρία μου, γιατί πάντα ό,τι γίνεται στο τέλος καταλήγουν πάντα να είναι δύο. Καταλαβες, δηλαδή αυτό το είπα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν πάρει κάποιος πολλά και αφήσει τον άλλο με πολύ λίγα θέματα και υλικό.
2: Και εγώ νομίζω ότι όσο πιο πολλοί υπάρχουν, τον καταναλωτή θα είναι λίγο καλύτερα. Βέβαια, σίγουρα ο δωρεάν θα ξεκινήσει ως Sport FM TV, θα γίνει με κάποιο αντίτιμο αργότερα, θα είναι χαμηλό. Και πιστεύω ότι βέβαια βάζοντας διοργανώσεις και περνώντας ο καιρός θα ανεβαίνει το αντίτιμο. Ελπίζω να μην ανέβει πάρα πολύ ψηλά.
0: Κοίταξε, για το Sport FM TV αυτό που έχω ακούσει είναι για 9,99, αλλά το θέμα είναι ότι θα πάει κάμπους μήνες δωρεάν.
2: Ναι, θα πάει.
0: Θα πάει κάμπους μήνες δωρεάν.
2: Και μετά το 99 να κρατηθεί και εντάξει, θα υπάρχει ένα σταδιακό, λογικό είναι. Δεν το κάνει κι άλλος για την ψυχή. Λέμε.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορούν να υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Και να σου πω και κάτι. Μετρώντας τις τηλεθεάσεις σε συγκεκριμένες ομάδες, δεν ήταν δίκαια τα χρήματα που μοιραζόσανε βάσει τηλεθεάσεις. Το γνωρίζεις, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για την εθνική, εντάξει, έχουμε χρυσή φουρνιά, αυτό το ξέρουμε όλοι, όποιος δεν το βλέπει, εντάξει, δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Τα βήματα που έχει κάνει είναι τρομακτικά. Τρομακτικά. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μέσα στους 5 πιο φορμαρισμένους. 3, δεν ξέρω, τερματοφύλακες στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
0: Όχι, είναι στα καλύτερα του. Είναι στα καλύτερα του. Αλλά πάντα πίστευα που λένε για τον Τζολάκη, όμως εγώ δεν είχα καμία.
2: Ναι, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Μπράβο του. Το γκολ τώρα για μένα, το 70, το 80% του γκολ είναι η παλιά που κάνει ο Παυλίδης. είναι αδιανόητη, δεν ξέρω, δεν σε έχω ακούσει για αυτό.
0: Στο δύο γκολ, στο δεύτερο, στο δεύτερο. Στο δεύτερο γκολ λες.
2: Με τη Γερμανία, με τη Γερμανία.
0: Ναι, ποιο γκολ από τα δύο όμως, γιατί και στα δύο
1: συμμετέχει.
0: Α, ένα βάλαμε, sorry, ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, ναι.
2: Μπερδεύτηκες με το ηχητικό του ταμπάκου, έτσι, στη Σκωτία. Λοιπόν, η παλιά που κάνει ο Παυλίδης είναι αδιανόητη.
1: Για center forward, δηλαδή.
0: Όχι, δεν μπέρδευσα με το Σποτάκι. Μπερδεύτηκα με το πρώτο μάτς που νικήσαμε 1-2 στη Σερβία. Με αυτό μπερδεύτηκα. Πολλά τα διπλά, ρε φίλε. Πολλά τα διπλά, μπερδεύεσαι. Πολλά τα διπλά.
1: Δεν περιμένεις τέτοια παλιά. Από παίχτη, ο οποίος είναι υποτίθεται του κουτιού παίχτης.
0: Ποιο κουτιού, εδώ τον άνθρωπο που τον θέλανε στο καλοκαίρι πόσες ομάδες και η Μπενφίκα με νύχια και με δόντια τον κράτησε.
2: Αυτά που κάνει ο Παυλίδης στα τελευταία, να μην τώρα δύο χρόνια, ένα χρόνο τέλος πάντων, δεν παρακολουθώ και συνέχεια Μπενφίκα, είναι αδιανόητα. Ό,τι διαβάζω και εγώ, ό,τι πέφτει μπροστά μου, είναι αδιανόητα. Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Αυτό το πράγμα ότι χάσαμε από τον ΠΑΟΚ και ήρθε, καταρχήν χάσαμε όχι δίκαια. Θα το κλέβαμε ενώ μπασκετικά και δεν το αξίζαμε. Όχι, ήταν πολύ καλύτερος. Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Και ξέρεις, και αυτοί που έχουν μείνει στην ομάδα τρία χρόνια, ειδικά τα τελευταία δύο, είχαν μάθει να παίζουν ένα τελείως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Καταρχήν στην άμυνα δεν μάρκαρε κανένας, εκτός από 2,5 ανθρώπους. Κανένας όμως. Και έχει και 5 τραυματίες, 4 πλέον, που οι δύο είναι σίγουρα για ομάδα που παίρνει Ευρωλίγκα. Και οι άλλοι δύο ήταν δύο πάρα πολύ έμπειρα παιδιά, ως Λούκας με το Φαλ. Δεν είναι εύκολο κομμάτι να λείπουν αυτοί οι παίχτες. Έχει και άλλους παίχτες Παναθηναϊκός, αλλά του λείπουν οι δύο καλύτεροι του παίχτες.
0: Και οι πιο ακριβοί.
2: Οι πιο ακριβοί, είναι 10. Ένα δεκάρικο είναι αυτό. Οι δύο είναι ένα δεκάρικο. Τώρα, αν κάποιος δεν το λαμβάνει υπόψη του ή πει χρειάζεσαι αυτούς για να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ, ναι, ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει, έχει έναν προπονητή πάρα πολύ έμπειρο και αυτή την εποχή είναι και πάρα πολύ καλά η ομάδα του.
0: Και είναι και ο ΠΑΟΚ έχει και κάτι το οποίο, παιδιά, δεν μετριέται και αυτό είναι η θέληση.
2: Η δίψα
0: για διάκριση, δηλαδή τους είδες και στο Super Cup. Ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, ρε παιδί μου, και εγώ το καταλαβαίνω. Έχει ο ΠΑΟΚ να νικήσει στην Αθήνα τον Παναθηναϊκό 27 χρόνια. Έχει να πάρει οποιοδήποτε τίτλο εκεί κοντά, πόσα, σχεδόν 30 χρόνια, 28 πόσα. Δηλαδή, είναι αυτή η λέξη που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή, έχουν πολύ διάθεση, πολύ όρεξη για αυτό το project. Θέλουν να πετύχουν, θέλουν να αποδείξουν ότι έχουν γίνει καλή ομάδα, ότι μπορούν να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι να πάρουν τίτλου. Έχουν αυτό που λέμε. Ξέρεις,
2: τον Παναθηναϊκό το 24.
0: Αυτό ακριβώς. Όταν μια ομάδα κάνει restart, και περιμένει κάτι καιρό, είναι πάντα άλλη η θέληση που έχει. Το κίνητρο. Είναι τεράστιο.
2: Το κίνητρο. Γι' αυτό προτρέχουμε τώρα για το. Μπορεί να μην πάρει τίποτα Παναθηναϊκός φέτος. Γιατί το ακούω διάφορα πράγματα. Μπορεί και να μην πάρει και τίποτα φέτος. Ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς. Με αυτό το επιτελείο, ο Διαμαντίδης, ο Αλβέρτης και έχουμε και ένα ρόστερ πάρα πολύ ακριβό, το ακριβότερο στην Ευρώπη. Δεν σημαίνει ότι έχεις την επιτυχία στο τσεπάκι.
0: Τα Γιάννη, αν ήταν έτσι η Τσέζεκα, η Αρμάνη και άλλες ομάδες θα είχαν πάρει 5 Ευρωλίγκες.
2: Ακριβώς.
0: Αν ήταν έτσι.
2: Η Φενέρ. Έχει πάρει 2 Ευρωλίγκες. Δεν βάζει λεφτά η Φενέρ. Δεν έχει καλή ομάδα η Φενέρ. Μην μπερδευόμαστε. Η Ευρωλίγκα θα το ξαναπούμε για άλλη μια χρονιά. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Οι συγκυρίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Φορμάρισμα, τραυματισμοί, διαιτησία. Έτσι, παίζουν όλα το ρόλο τους. Μην προτρέχουμε λοιπόν να βγάλουμε την ομάδα από τώρα. Η ομάδα και αν χρειαστεί κάτι μεταγραφικό, θα το πάρει. Έχει βάλει, έχει σημαντικό budget και όλα τα έξοδα τέλος πάντων, 60 εκατομμύρια, 60 τόσο. Δεν θα δώσει άλλα 2 εκατομμύρια ή 3 ή 1 άμα χρειαστεί. Α, μην προτρέχουμε. Δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή τραβάμε τα μαλλιά μας πάλι.
0: Έγινε ρε Τακαρέ.
2: Άντε καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Ρίχτω τώρα.
1: Να το ρίξω τώρα.
0: Ρίχτω το διαφημιστικό το μικρό και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.

0: 94,6.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Φιμπραν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
6: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο.

0: Ένωσης διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Ναι, φίλε, αυτό που στέλνεις κάθε πρωί, εσύ, αυτό ήταν το ζητούμενο. 2-10-95-79-283-4-5. Δεν υπάρχει κόσμο στο τηλεφωνικό κέντρο. Ας είναι πόσο όποιος κάνει κέφι να βγει να τα πούμε, εδώ είμαστε. Για το 10 λεπτό από τις 7 και 20 μέχρι τις 7.30. Και το λέω κυρίως σε κόσμο που θέλει να βγει και μου λέει ότι δυσκολεύεται πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, Κώστας από τα Αστέρας και Μόνο Πανάθα και την εθνική της καρδιάς μας. Βαγγέλη, που λέει ο παππούς μου, μια πλατφόρμα λέει μέσα στο χωριό, λέει ο Κώστας.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα και υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Ιμητό, Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Μίτσο. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Τα είχαμε χύμα μας, ήταν και τσουβαλάτα.
1: Αυτό πήγα να πω.
2: Εχθές μπήκε ένας συνδημότης μου, ο Βαγγέλης από το Ήλιον, ο οποίος μου θύμισε κύριε Δημήτρη, λίγο πιο νέο. Καλημέρα στον φίλο και γείτονα. Δεν σου θύμισε λίγο κύριε Δημήτρη, λίγο πιο νέο?
0: Με ρωτήσεις.
2: Κύριος Δημήτρης, αν μην περιμενόμαστε.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Τι, στη φωνή μόνο. Μόνο στη φωνή, στο θύμισε.
2: Όχι βέβαια. Δηλαδή ξέρω εγώ, ας πούμε, εσύ Βαγγέλη, θέλω να μου πεις την προηγούμενη σεζόν, στο δεύτερο γύρο, στο πρώτο δίμηνο, πόσα κόνε πήρε ο Ολυμπιακός από τη δεξιά μεριά στα πρώτα ημίχρονα.
0: Ναι.
2: Όπως ξαναπεί ο Κυκλημίτης, είναι δάχτυλος αλαφούζου, για να μην κάνεις καλά.
0: Για να είμαστε σε γρήγορση. Να είμαστε σε γρήγορση.
2: Γελάει ρε, λες γιατί έχω άδικο πάνω. Πάνω! Αφού το φέρω πάνω! Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια μου. Καλό φινόπωρο.
0: Τι κάνεις, καλλιτέχνη, καλά είσαι?
2: Καλά μου, το ξέρω.
0: Βλέπεις πως αποκαλώ έτσι. Εκείνη την ιδιότητα κρατάω εγώ, την καλλιτεχνική.
2: Εδώ ένα πρωί είχε βγάλει ο Τσούκη γραμμέ.
0: Ναι.
2: Και πέρα τηλεφωνεί ο Τσουράκη και μου λέει, πού τραγουδάς τώρα?
0: Είδες λοιπόν.
2: Να είστε καλά ρε παιδιά, να είστε καλά. Καλά να είμαστε, να είμαστε όλοι εδώ στην παρέα.
0: Αυτό πάνω απ' όλα, Γιώργο.
2: Καλημέρα στα αδέρφια μας, Βάγκο.
0: Γεια σου Γιώργαρα μου, φιλιά.
1: Καλημέρα Γιώργο.
2: Γεια σου Πανούλη, φιλιά.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Νικόλα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά φίλες.
3: Χάζευα πάλι την εθνική εχθές, προχθές βασικά. Τίποτα, είναι για να έχεις τέσσερα μάτια να βλέπεις. Δεν ξέρεις που να πρωτοφυλαχθείς. Και αυτό που λέω, που έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση για τις εθνικές και τους star πλέον που παίζουν στις ομάδες. Επειδή οι εθνικές ομάδες, άμα το κοιτάξεις λίγο, δεν έχουν αυτό το πράγμα, το φόβητρο που είχαν παλιά, που λέγες ας πούμε μια εθνική Γαλλίας έχει Ζιντάν, Καρεμπέ, Πιρές, Βιλτόρ, ξέρω εγώ, έλεγες 5-6 παίχτες. Είδες μια εθνική Γερμανία για παράδειγμα, όπου ο βασικός κίνδυνος ήταν ο Αντεγέμι. Όχι ότι οι άλλοι είναι κακοί παίκτες, απλά καταλαβαίνεις πώς θέλω να το πω. Ή άλλες εθνικές ομάδες είχαν 5-6 παίκτες που έλεγες θα με καταστρέψουν. Αυτή τη στιγμή η δύναμη που έχει η Εθνική Ελλάδος, που έχει 6-7 πρωτοκλασσά τους παίκτες, δεν το βρίσκει σε πολλές εθνικές ομάδες. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Απλά έχει αυτή τη στιγμή κάτι που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, Λειψανδρία στο κέντρο.
0: Ναι.
3: Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, για ποιο λόγο, και αυτό συμβαίνει και με άλλους παίχτες, είναι κακή η κριτική που γίνεται σε κάποιον παίχτη. Τώρα δεν λέμε να ξεπερνάς τα όρια, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω για παράδειγμα γιατί είναι κακό ας πούμε να κρίνεις. Εγώ το κρίνω και παρότι σκόραρε προχτές, ότι ο Φουρμπέλης για εμένα δεν έχει θέση σε αυτή την εθνική ομάδα. Έτσι είναι στα δικά μου τα μάτια. Και δεν έχει καμία εμπάθεια ούτε κακία. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό να το κάνεις. Γιατί είδα μετά το παιχνίδι ότι υπήρχε μια έτσι τάση ότι τώρα είναι καλός ο Κουρμπέλης και αυτά. Δηλαδή κριτική κάνουμε. Όπως λέμε και ότι ένας παίκτης είναι πολύ καλός. Όπως λέμε και στη δουλειά μας είμαστε καλοί ή κακοί. Έτσι το λες και για εκεί. Εκτός αν κάποιος ας πούμε ξεπεράσει τα όρια, είναι στα πλαίσια της εμπάθειας ας πούμε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Απλά αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα εκεί σε αυτό το χώρο έχει Λειψανδρία και βρίσκει χώρο και παίζει ο Κουρμπέλης. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να με κάποιο τρόπο να βρεθούν παίκτες. Αυτός που μου έρχεται στο μυαλό σίγουρα είναι ο φίλης του Ολυμπιακού.

0: ή του Παναθηναϊκού, δεν θυμάμαι το όνομά του που παίζει στο κέντρο.
1: Ο Κοντούρης.
0: Ο Κοντούρης.
1: Ο Κοντούρης, ο Μουζακίτης, ο Φίλης αργότερα.
0: Είναι ένα έτσι μέλλον για την εθνική αυτή η παίκτες και είναι και πολύ μικρή σε ηλικία, δηλαδή είναι 19 χρονών. Και επίσης και τώρα που είπα και την ηλικία, είναι καλό ότι όλοι αυτοί που ανέφερα πριν, βασικά δεν τους ανέφερα, είπα οι 5-6 πρωτοκλασσάτοι παίκτες, είναι σε καλή ηλικία. Δηλαδή σίγουρα μια δεκαετία...
1: Τίποτα, αν εξαιρέσεις τον Κουρμπέλη που είναι μεγάλος, η εθνική με τα περισσότερα παιδιά, δηλαδή ο Μαυροπάνος είναι κάτι 27-28, το ίδιο και ο Γιάννης,
0: οι υπόλοιποι
1: είναι μικροί, δηλαδή αυτή την ομάδα μπορεί να τη βλέπεις και σε 5-6-7-8 χρόνια με το 80-90% των παιχτών να παίζουν. Αυτό είναι το καλό.
0: Ισχύει και να πλαισιωθούν και από αυτούς τους μικρούς, ας πούμε, αν κάποιος ξεπεταχτεί, έτσι ώστε να γίνει μια ισχυρή ομάδα. Μακάρι να μπούμε στο Euro, δηλαδή θα είναι κρίμα αυτή η ομάδα να μείνει εκτός Euro και θα είναι και κρίμα και να μην κάνει και πορεία. Χωρίς υπερβολές, απλά με αυτά που βλέπουμε. Τα του Ολυμπιακού θα συζητήσουμε άλλη μέρα. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους.
1: Γεια σου Νικό, να είσαι καλά.
2: Γεια σου Νικόλα.
1: Πάμε και σε μια τελευταία γραμμούλα, αν έχουμε.
2: Κάτσε να δούμε τι και πώς ήρθε, πάμε.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα Βαγγέλη.
1: Καλημέρα ρε φίλε.
3: Ο Γιώργος ο Πανιώνιος από την Καλυφθέα, τι κάνετε, πάνω, καλώς όρισες.
1: Γεια σου Γιώργος, καλά.
3: Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος, αυτό που της λείπει είναι μια πρόκληση σε μεγάλη διοργάνωση. Αυτό γιατί βλέπουμε, είναι στιγμές σε κάποια μας βλέπουμε μπαλά πραγματικά.
1: Θα έρθει και η πρόκληση.
3: Θα έρθει σίγουρα και η πρόκληση. Πάμε στην ομάδα τώρα την αρρώστια των Πανιώνιων.
1: Χθες το 98 η Μάρκο τον Πανθρακικό, ε.
3: Κοιτάξτε, το μάτς είχε λήξει, ήταν, επειδή το παρακολουθούσα, ναι. Είχε δώσει 5 λεπτά καθυστερήσεις, ήταν στο 5:50, άκουσα να κάνει μια ακόμα γιώμα. Ναι, το πέναλτι ήταν, το δεν το,
1: ήτανε.
3: Το έγινε, αλλά ναι. ήτανε. Για μένα ήτανε.
1: Εντάξει, ναι,
3: το μάτς είχε λήξει, όμως ήταν το αφήνεις ένα λεπτό επιπλέον σχεδόν. Εντάξει. Τέλος πάντων, έχει ακόμα δρόμο, αλλά ο Πανιώνιος δεν εμπνέει, το είναι το θέμα, δεν παίζει τίποτα. Βέβαια κερδίζει, θα μου πεις, αλλά δεν παίζει. Τα τόσο Μούργος, Χατζηστραβός, Πέτας δεν έχουν τραβήξει καθόλου.
1: Ναι.
3: Υποτίθεται τους έχεις πάρει για να κάνουν τη διαφορά.
1: Ναι.
3: Ο μάναζερ δεν τροφοδοτείται καθόλου, κάποιες μπαλιές δεν βγαίνουν καθόλου. Και όλο βγαίνει έξω στην περιοχή να πάρει μπάλα, να σπάσει, μήπως και. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάνουμε υπομονή τώρα να δούμε.
1: Κοίταξε να σου πω την αλήθεια ότι πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, φέτος είχα μια αίσθηση ότι είναι η σειρά του Πανιωνίου. Δηλαδή ότι φέτος η μία από τις δύο ομάδες που θα βγει ήταν ο Πανιωνίος. Τώρα βλέπω τη Μαρκό, η οποία πάει τρένο. Βλέπω τη Λάρισα που δεν την περιμέναμε να διεκδικεί, ότι και αυτή είναι πολύ ψηλά. Και είμαι σίγουρος ότι και οι Σέρες με την νίκη Βόλου σιγά σιγά θα ανέβουν και αυτοί. Άρα προμηνύεται δύσκολη χρονιά για τον Πανιωνίο. Και για μένα θα πρέπει οπωσδήποτε.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Βασίλη μου,
1: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
1: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
1: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
1: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
10: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
14: Τηλέφωνο 2610 527 588.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
16: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. 3 πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς. Αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
17: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
16: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Sport FM.
20: Sport FM.
19: Πάντα πρωταθλητής για πάντα.
21: Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
22: Η Winsport FM 94,6.
23: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
24: Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, καθώς περιλαμβάνει 8 αναμετρήσεις. Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στο Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 8 από την ενισχυμένη Ζαλγύρης. Την ίδια ώρα κοντράρονται στην Κωνσταντινούπολη η Ανατολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ μία ώρα νωρίτερα αρχίζει το Ντουμπάι Μπαρσελόνα. Στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Μπάγκερν και 1 τέταρτο αργότερα έχουμε Τζάμπολ στο Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ. Δύο εμφύλοι αρχίζουν στις 9.30 με την Αρμάνι Μιλάνο να φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια και η Βαλένθια την Πασκόνια. Η δράση ολοκληρώνεται στις 10 παρατέταρτο στο Παρίσι με το μάτς Παρί Παρτιζάν.
23: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
18: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδωνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
25: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
26: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
27: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
28: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής. Να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
27: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
29: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
30: Μας αρέσει.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
5: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τι.
6: Ο Διονύσης.
5: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
7: Όπως σου λέω.
5: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
8: Στα εξηγόρια.
9: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεκλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη αποψύξη.
5: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
10: Εντάξει, καλά.
11: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
10: Καλό μήνα.
11: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά, καλό μήνα, μέχρι εκεί.
12: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
13: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
14: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιτιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
13: Να δεν είναι σουτ αυτό.
14: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
11: Βαγγέλη. Δεν το
14: έπαιζε. Κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
13: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
15: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου...
14: Έλα, λέκο!
15: Στεγνή μου... στεγνή μου γνώση να σήκα πρώτα.
16: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες...
14: Ο Λουκάς!
17: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
16: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
14: Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
16: Πω.
18: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
14: Σιτ Μανούλη.
18: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
14: Εντάξει. Ωραία.
19: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
20: Δεν το πιέσαι αυτό για ξαναπέστα.
19: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
21: Κατάλαβες τι γίνεται.
22: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
14: Νικολάκη!
22: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
23: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
14: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι.

0: έκανε, με βάφτισε Μανούλη.
1: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα με μιλήνει Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψήτ Μανούλη.
3: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών.
4: Γελάς, ε. Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
5: Αχ.
4: Να δούμε σε πιο ακριβώς το σκορ, έχουμε λεπτά ήδη το σκορ.
5: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
4: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
6: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός, Βιθέντε Ταμπόρτα.
7: Πώς το πες αυτό.
6: Βιθέντε Ταμπόρτα. Υπέροχο.
8: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
9: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε, άντε από εδώ.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ είμαστε. Και πού να πάμε άλλωστε και εμείς και εσείς μαζί. Καλημέρα κόσμο στο πρωινό της Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Τελευταίο ημέρο στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων, με τους γνωστούς τρόπους, τους ξέρετε καλά όλοι. Δηλαδή, sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν θέλετε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με το live 24 και με το Facebook. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά. Περιμένουμε το like, τη συμμετοχή και διαβάζουμε όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live, γιατί πιστέψτε με, πολλά δεν διαβάζονται. Καλημέρα σας, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Εύχομαι καλή εκπομπή, πάμε εθνικάρα. Βαγγέλη λέει για τον Νίκο Τρίλο, λέει Γερμανία έχουμε κάποιο νόημα, είναι καλύτερα. Ναι, Θοδωρή μου, μίλησα με τον Νικόλα πριν 2-3 μέρες και στα μηνύματα μίλησαμε προχτές. Είναι μια χαρά. Αφού το πρόλαβε, τώρα είναι καλά. Απλά λίγο με το τσιγάρο κι αυτός. Δεν λέει να το κόψει μπαλονάκια, ξεμπαλονάκια. Στη βιντεοκλήση πάλι ήταν με αυτό στο χέρι. Τι κάνεις ρε τρελέ του λέω. Καλημέρα Βαγγέλη, 1013 ο Παλαιοφάλιρο. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω. Ήθελα να ενημερώσω όσους μπορεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι πως σήμερα σας ακούμε ζωντανά από το ραδιόφωνο στην Πάτρα μετά από καιρό. Ελπίζω να παραμείνει έτσι από εδώ και πέρα. Α, μάλιστα. Μάλιστα, ξανανοίξαμε. Είχα ακούσει κάτι ότι μάλλον θα το αλλάξουν το σύστημα και θα την ξαναπαίξουν την εκπομπή, γιατί έχω και εγώ τις πληροφορίες μου. Αλλά μάλλον θα έγινε official. Νομίζω ότι αφού το άνοιξαν, φίλε, δεν θα το ξαναλλάξουν. Ναι. Και λέει ιστερόγραφο, πάνω δεν ξέρεις αν έχεις ενημερωθεί. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, αλλά οι φίλοι σου από την επόμενη εκπομπή λέει διέδιδαν πως έχεις και έχεις κερδίσει το Eurojackpot, είχες παραιτηθεί.
1: Μα
0: και
1: γι' αυτό δεν σε ακούγαμε. Παιδιά. Δεν είχα παραιτηθεί.
0: Βαγγέλη, ο Πάτρα.
1: Κερδίσαμε το Eurojackpot.
0: Τελικά το κέρδισε, δεν το κέρδισε. Για εμά το λε, δεν το κέρδισε. Αλλά η γνωστή τακτική όσων κερδίζουν. Δεν το κέρδισαν τίποτα.
1: Δεν σου δώσα τώρα, γιατί δεν τα λε.
0: Θα το ήξερα σίγουρα. Καλημέρα στο φίλο μας Σωτήρη. Υγεία σε όλο τον κόσμο, λέει από την όμορφη Σαντορίνη. Κάθε μέρα μια φωτογραφία έτσι εκεί. Υπέροχη από τη Σαντορίνη με την άγρια ομορφιά της. Καλημέρα Βάγκο, καλημέρα κόσμο, υγεία και χαρά σε όλους, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Και αφού διαβάσαμε και το μήνυμα του Παναγιώτη, να πω ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας το Θάνο και πάμε τώρα να δούμε την τηλεοπτική ατζέντα. Και ραδιοφωνική, γιατί όχι, αφού τα ακούτε για τον πηγούν σπορεφέ με τα σημαντικά παιχνίδια. Τι περιλαμβάνει λοιπόν σήμερα το πρόγραμμα?
1: Πρόσεχε, θα ξεκινήσω. Μου ρίξαν κάτι παλτά το καλοκαίρι.
0: Τι?
1: Κάτι παλτά το καλοκαίρι.
0: Στην ατζέντα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλές φορές θέλει και τσεκάρισμα.
1: Πρόσεχε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ό,τι και να ξεκινήσει τώρα είναι εδώ πέρα. Πώς να κάνει πάλι ένα αγκόρακα. Λοιπόν, ποδόσφαιρα. 7 ώρα Μολδαβία, νήσι Φερόε. Νόβα Σπορτς 3. Την ίδια ώρα Φιλανδία, Λευκορωσία, Nova Sports Extra 1. 10 παρατέρτο. Σκωτία, Ελβετία, Nova Sports News, Βουλγαρία, Εστονία, Nova Sports Start, Λουξεμβούργο, Εστονία, Ισλανδία, Nova Sports 1. Τσεχία, Αγγλία, Nova Sports Premier, Ισπανία, Κροατία, Nova Sports Extra 1, Σλοβενία, Βόρειος Μακεδονία, Nova Sports Extra 2 και Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Nova Sports Extra 3. Και πάμε στα μπασκέτια που μας αφορούν και παραπάνω. Καθώς 7 η ώρα έχουμε Μπαρσελόνα, Ντουμπάι, Μπαρσελόνα στο Nova Sports Start, 8 η ώρα Ζαλγίρης Κάουνας στη Λιθουανία με τον Ολυμπιακό στο Nova Sports Prime. Την ίδια ώρα Εφές Ρεάλ στο Nova Sports 5. 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπάγερ Nova Sports 6. Στις 9 Λεμάν Άρης για το Eurocup στο Nova Sports 4. Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ στο Nova Sports 2. 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια Nova Sports 3 και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια Nova Sports Extra 4. Και 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν Nova Sports 5. Υπάρχει και βολέι. Πάω Γαλατά Σαράι τουρνουά γυναικών στην ΕΡΔΙΟ στις 5 και στις 8 στο ίδιο τουρνουά Πανιόνιος, κάτσε να τη δω αυτή πως τη λένε Έλενε, Βάκιφ Μπανκ στις 8 στην ΕΡΔΙΟ. Τώρα τι θυμάστε ο Θεός και η ψυχή σας, τα δύο παιχνίδια του μπάσκετ του Ολυμπιακού στο Κάουνας και του Άρη με τη Λεμάν. Θα υπάρχει και ραδιοφωνική κάλυψη φυσικά από τον Big Win Sport FM 94,6. Λοιπόν...
1: Για το φίλο που ρωτάει για την εκπομπή του Χρήστου Χαραλαμπόπουλου με το Θανό Μικρούτσικο, δεν υπάρχει on demand. Υπήρχε όταν έφυγε ο Χρήστος, αλλά οι εκπομπές μετά από 1-2 χρόνια σβήνονται.
0: Ναι.
1: Στο αρχείο.
0: Κάτσε, δηλαδή όταν ψάχνει κάποιος εκπομπή, σε όλες τις εκπομπές βρίσκει μέχρι 2 χρόνια πίσω.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Κάπου εκεί.
0: Και όταν πέρασε ο καιρός, χάθηκε.
1: Γιατί ούτως ή άλλως τότε ανεβάζαμε και σε άλλη πλατφόρμα, τώρα ανεβάζουμε σε άλλη.
0: Ναι. Χθες το πρωί δεν έπαιζε.
1: Ναι,
0: χθες το πρωί. Χθες το πρωί, ναι, το ακούσαμε χθες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό και ερχόμαστε εμείς για την τελική ευθεία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Καλημέρα, Βαγγερά. Λοιπόν, έχω ένα κακό πρόστιμο για την Πέμπτη. Πιστεύω θα έρθει κάτι σε 1-3 και θα ξεκινήσει από για ακόμη μια φορά το κράξιμο. Αλήθεια είναι ότι αν παίξουμε μπάλα και έχουμε φάσει, δεν με πειράζει προσωπικά. Αυτό που θέλω να τους κοιτάξουμε στα μάτια, διότι μπορούμε. Τώρα, αν δεν μας βγει το μάτς, οκ, και αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω να πω κάτι με αφορμή το μήνυμα εδώ πέρα του φίλου. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα δεδομένο θετικό και ένα που αφορά το μήνυμα που έστειλε ο φίλος. Το δεδομένο θετικό, παιδιά, είναι ότι η Εθνική Ελλάδος με τα επιτεύγματά της τον τελευταίο καιρό, έστω και με μονωμένα αποτελέσματα, δείχνει ότι αλλάζει στάτους. Δηλαδή, το γεγονός ότι μέσα σε μια διετία εθνική πήγε και νίκησε την Αγγλία στο Γουέμπλι και τη Γερμανία εκτός έδρας στο Άουγκσμπουργκ που παίζανε, είναι δύο ομάδες, ας πούμε, που δεν τις είχε κερδίσει ποτέ. Δείχνει το πόσο έχει αλλάξει το στάτους αυτής της ομάδας και το πόσο ποιότητα πλέον διαθέτει η Γαλανόλευκη. Αυτό είναι δεδομένο και πιστεύω ότι θα πιστωθεί το επόμενο διάστημα και με προκρίσεις σε μεγάλες διοργανώσεις. Από εκεί και έπειτα, καλό είναι λίγο να κατέβει λίγο η μπάλα. Διότι δεν ξέρω πώς το έχουν κάποιοι στο μυαλό τους. Μου κοιτάνε μόνο την πρώτη θέση κτλ. Εγώ έχω την ίδια αίσθηση με το φιλό. Τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Προσωπικά αποκλείω να νικήσουμε και τα δύο παιχνίδια. Πολλές φορές το εντός έδρας σε φορτώνει με παραπάνω άγχος. Και το σημαντικότερο είναι πιο ότι και οι Ολλανδοί θα έρθουν τώρα πάρα πολύ υποψιασμένοι που έχουν πλέον ένα τζάβι στον πάγκο, να το πω αυτό. Αλλά και οι Γερμανοί θα έρθουν πολύ πεισμωμένοι. Και μπορεί οι Γερμανοί να μην είναι η παλιά εθνική ομάδα της Γερμανίας που προκαλούσε τρόμο, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία έχει ενδυνάμει 30-40 παίχτες και κάποιοι από αυτούς είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και έχει έναν εκ των κορυφαίων προπονητών στον κόσμο. Θέλουν προσοχή αυτά τα δύο παιχνίδια, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, έτσι. Και θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Πάντως, να είμαστε σε σημείο να μιλάμε τώρα για πρωτιές και για απόλυτα και τέτοια πράγματα, το θεωρώ κουφό αυτό το πράγμα, έτσι, αυτό το ζήτημα. Πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, όπως λένε και οι προπονητές, να δούμε με την Ολλανδία τι θα γίνει, όπου στα δικά μου μάτια και μια ισοπαλία θα θεωρείται ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα. Έτσι. Πριν συνεχίσω να πω ότι, αγαπητές φίλες και φίλοι, η Φιμπράν, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάμβακας Φιμπράν είναι πλέον το πλέον πυράτοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υλοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπράν και ο BP Etix, το σύστημα Σέρεθερμ της Φιμπράν, παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα και από τα αγόρια μου, λέει ο φίλος μας Θοδωρής τα Γιάννενα. Καλημέρα σε ένα και στο Λεβέντε σου ψηλέ. Καλημέρα, ομορφόπεδα, καλή τρίτη με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμούς αδερφού Θοδωρή, Τέρι Παγουρίξ και Χρήστο Εμπρεζάκια, λέω πάπη από Γιάννενα. Back to back τα φιλαράκια στείλαν μήνυμα. Καλημέρα Νίκος και Σαριανή. Βαγγέλη, όταν φύγει από την Εθνική Κουρμπέλη, θα λέμε γιατί τώρα δεν τον έχουμε. Αυτό δεν γίνεται συνήθως. Λέει ο Νίκος. Εσύ πας αυτό που λένε ότι όταν θες να εκτιμήσεις κάτι πρέπει πρώτα να το χάσεις και μετά να καταλάβεις την αξία του. Είναι αυτή μια κουβέντα. Έτσι. Αλλά καλό θα είναι να βγάλουμε και άλλα παιδιά εκεί στη μεσαία γραμμή. Γιατί ανεξάρτητα με τον Δημήτρη τώρα, με τον Κουρμπέλη, δεν έχει να κάνει με τον Κουρμπέλη αυτό το σχόλιο. Έχει να κάνει ότι είναι δυσανάλογο, δηλαδή το να έχεις τόσους καλούς τερματοφύλακες, τόσους καλούς επιθετικούς, τόσους καλούς αμυντικούς. Θα θέλαμε και λίγο περισσότερο βάθος στη μέσα γραμμή. Αυτό είναι γεγονός. Ριλό, είσαι από εδώ, μετά τους από εδώ, τους από εκεί, να φύγεις για ελληνικό, να πάει να δεις φιλικό.
1: Ναι.
0: Α, καλή θέα.
1: Κλειστό δεν είναι.
0: Πλάκα κάνω.
1: Ναι.
0: Απλά γίνεται στο πάρκο. Στο πάρκο, στο ελληνικό, με την καλή θέα, 11 η ώρα. Ναι, αυτό να μου πεις, μην ακούσει κανείς και τρέχει εκεί πέρα. Ανοίξτε να δούμε την ομαδάρα. Βέβαια με πολλές απουσίες, έτσι, 15-16 παίκτες θα λείπουν από την ΑΕΚ, αλλά έχει έτσι ένα σημερινό τεστ
1: Βακημούλες
0: με την Καλυθέα για Ζωάο Μάριο και για τους υπόλοιπους που χρειάζονται παιχνίδια αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι, ισχύει για το Μοντεγιούνας που στέλνεις φίλε για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα. Νομίζω ότι και ο Μοντεγιούνας θα προσθεθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ που προσπαθεί όλο να γίνει έτσι και πιο πλούσιο. Γιατί έχει ανοίξει όρεξη στον ΠΑΟΚ και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε.

μια καλή απουσία, γέρος είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι καλή απουσία για μας, είναι ότι δεν θα παίξει ο Χάκπο, ο πολύ γνωστός επιθετικός της Λίβερπουλ, στο παιχνίδι το μεταξύ μας. Και αυτό γιατί βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία. Από ό,τι προέκυψε, έχει ένα πρόβλημα στον αστράγαλο. Και μάλιστα έφυγε από την εθνική, γύρισε στη Λίβερπουλ για αρχή θεραπείες. Και ο Τσάβη αποφάσισε να μην αλλάξει καθόλου τα πλάνα του, να μην καλέσει κάποιον άλλο στη θέση του, έτσι. Οι Ολλανδοί που προέρχονται από το 1-2 επί της Σερβίας το βράδυ που εμείς νικήσαμε στο Άγκσμπουργκ.

0: Ποια Ολλανδία, καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτο Κεφάλα. Ποια Ολλανδία, μωρέ, λέει, τα ίδιο γύρω έχουμε λέει και κανένα μουντιάλ. Καλά, η Ολλανδία είναι η πιο αδικημένη εθνική ομάδα όλων των εποχών, αδερφέ.
1: Τον εαυτό της κυρίως.
0: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε, το 78 δεν νομίζω ήταν από τον εαυτό της.
1: Εντάξει, ναι, okay.
0: Το 78 δεν ήταν από τον εαυτό της. Εκεί στην Αργεντινή γίνανε πραγματάκια. Και για να φτάσει μέχρι και η Αργεντινή και για να γίνει όλο το σκηνικό. Που τη συμπαθώ εγώ την Αργεντινή, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχε πολύ καλές φουρνιές η Ολλανδία. Εντάξει. Νομίζω ότι αδικείται γενικά από τους τίτλους που έχει και γενικά δεν μπορώ να πω ότι συγκρίνεται το βάρος φανέλας των δύο ομάδων. Ας έρθει ο κύριος Τσάβιλε με την Ολλανδική Λαμασία να δει τι εστί Greek Hospitality. Αρχίσαμε τις γραφικότητες.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, λέει, στο Blosso Game της πρωινής ζώνης του ραδιοφώνου, να ακροατής 0. Blosso Game.
1: Blosso Game,
0: ε. Ναι. Εντάξει. Καλός παίκτης είναι ο Blosso Game, δεν είναι κακός. Είναι εργάτης, ας πούμε. Ναι, θεωρείται δουλευταράς ο Blosso Game, έτσι. Παίκτης ομάδας. Νομίζω ότι και εγώ είμαι παίκτης ομάδας. Ναι, ρίλο, δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Η ομάδα δεν κάνει για μένα. Αυτό είναι μια άλλη φορά.
1: Καλά, θα πάει αυτό.
0: Δεν κρατήσω. Δεν κρατήσω. Λοιπόν, καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε και σήμερα εδώ. Το καλό μου συνεργάτη, τον DJ Πάνο Ρίλο που τα σταντέξει και όχι μόνο. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη για να πάτε διαβασμένοι στην εργασία σας. Αμέσως μετά μπουκάρουν οι από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά λοιπόν που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς θα τα πούμε με το καλό αύριο το πρωί λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς τους 94,6. Καλή δύναμη, αδερφιά.

0: 4,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ, στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματ?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
14: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
15: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
0: Το πρώτο από τα δύο φιλικά της διακοπής δίνει σήμερα το πρωί η ΑΕΚ κόντρα στην Athens Καλυθέα. Χρόνο συμμετοχής, τα παρνώσει δεν έχουν πολλά λεπτά αλλά και παίκτες της ΚΑΠΑ 19. Ανεβάζουν στροφές ο Μάριο Λικογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη. Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας έριξαν στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα για δεύτερη ημέρα ο Κρίστιανσεν. Περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Αυτό είναι το κάλεσμα, δεν το ξεχνάς ποτέ, συγχαρητήρια. Το μήνυμα της ΠΑΕ για την πρώτη κλίση του Τσάπρα στην Εθνική. Συνεχίζονται οι προπονήσεις των ΠΑΟΚ με τους Λουσέ και Χατζηδιάκο να έχουν επιστρέψει σε φουλ ρυθμό, ενώ σε καλό δρόμο είναι Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ που κάνουν ατομικό. Συνεχίζεται η αναζήτηση αντιπάλου για ένα φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας. Τελείωσε τις διεθνείς υποχρεώσεις ο Μπάνζα που αναμένεται να επανενταχθεί την Πέμπτη. Πλήγμα στον Άρη με Μανού Γκαρθία. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και ξεκίνησε θεραπεία για να προλάβει το μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Η ΑΕΚ επικράτησε 28-24 του ΠΑΟΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ και έκανε το 2-2 στη Handball Premier. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Γαλλία που νίκησε 1-0 εκτός έδρας στο Βέλγιο. Πρώτη νίκη για την Ιταλία 4-1 στην έδρα της Τουρκίας. Τα άλλα αποτελέσματα: Λετωνία Κύπρος 0-0, Ρουμανία Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-4, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0, Σουηδία Πολωνία 3-1, Γεωργία Ουκρανία 0-0 και Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή, ή από εδώ, τους από εκεί.
18: Bwin Sport FM 94,6.

0: Προσπαθώ να φτιάξω το μικρόφωνο, αλλά βρίσκει στην οθόνη. Αν χαλάσει η οθόνη, δεν ευθύνομαι εγώ, Παντελή. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρο Τσουβέλλα.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Του Σαμπάκι!
0: Στον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα.
1: Τη Ευρώπη.
3: Του κόσμου.
0: Γιατί του
1: όχι.
0: Πλανήτη, του σύμπαντος. Σύμπαντα, ναι. Όλα έχει υπόψη σου.
3: Βάλε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε.
1: Και η σοκολάτσικη, Στέφανη. Έχει συμβεί κάτι περίεργο, γιατί μου το είπες και εσύ, μας το είπε και ο κεφαλάς.
0: Ακριβώς.
1: Ότι δεν έχει κίνηση στον Κηφισό.
0: 21
1: δηλαδή,
0: λεπτά για να.
1: Όντως τώρα.
3: Ας τα κομμάτια.
0: 21 λεπτά.
1: Αλήθεια τώρα. Τι γίνεται, δεν πήγατε στη δουλειά σήμερα. Είδες που τα λέγαμε χθες ότι ο κόσμος πάει τη Δευτέρα στη δουλειά, την Τρίτη δεν πάει. Να.
0: Κάτι γίνεται.
1: Κανονικά.
0: 21 λεπτάκια έκανα.
1: Εντάξει, ναι, βλέπω κινησούλα, αλλά όχι τίποτα.
0: Εντάξει, μπορεί
1: περίεργο.
0: Να μην έπιασε την ώρα που ήρθα.
1: Ναι. Έχει έβαλα... κινησούλα προς Πειραιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο περισσότερη από το σύνηθες.
0: 7 και 5 σηκώθηκα, λες και είμαι CEO. Νόμισα ότι θα φάω το πρωινό μου,
1: θα
0: το μεγάλο.
1: Θα κάνεις λίγο διάδρομο.
0: Ναι. Ή θα βγω έξω, ναι, να τρέξω, ή θα βγάλω το σκυλί μου που δεν βγάζει τρίχες.
1: Μπράβο, 15 λεπτά κρυοθεραπεία.
0: Ναι, σαν τον Χάλαντ, Χάλαντ. Θα έκανα τον μπανάκι μου, κρέμες και...
1: Ω, περίμενε, και το μεγάλο τον μπολ με τα παγάκια που θα βάζει τη μούρη μέσα.
0: Ρε Μαρία, δεν είμαι λιώμα από ουίσκι.
1: Μα
0: από
1: το κάνουν για να τσιτώσει το δέρμα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ρε.
0: Δώσε μου ιδέες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν... Και η αλήθεια είναι ότι θα πήγαινα στη δουλειά μου 9:25 και θα μπαινα μέσα, φέρουμε τα χαρτιά και τα ραντεβού.
1: Και
0: μου.
1: Τον καφέ σου κατευθείαν.
0: Θα ήταν έτοιμα
1: καφέ,
0: αυτά.
1: Ναι, θα στον, ναι, έφερε, ναι, κατευθείαν και την αλληλογραφία.
0: Ναι, ναι, την αλληλογραφία και τι ραντεβού έχουμε σήμερα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και θα ερχόταν μια κυρία και έχουμε αυτό να κάνουμε σήμερα. Πες του, δεν μπορώ και τέτοια. Σε ένα μεγάλο γραφείο με ματαιοδοξία και τζάμια πολλά.
1: Και να σας θυμίσω ότι σήμερα έχει γενέθλια η σύζυγό σας.
0: Πάλι καλά που έχω εσένα, Χριστίνα, και το θυμήθηκα να σου πω και κάτι.
3: Αλλά, κάτι.
0: Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ήρθα στη δουλειά 7:52. Μιλούσα με τον ρομπόλι 7:53 και μπασκετμπολίστες.
1: Ρομποσλάι.
0: Ναι, με τον ρομποσλάι. Οπότε δεν βρήκα κίνηση. Και έρχεται και ο κεφαλάς με τις ρόγες έτσι αυτό τα ρηχτά που ο κεφαλάς θα μπορούσε να είναι Ινδός.
1: Ναι.
0: Ινδός life coach.
1: Life coaching, μπράβο, ναι, ναι.
0: Fuck it,
1: ναι, ναι.
0: Don't do it today. Go for sleep. Fuck it. Ένας τέτοιος.
1: You have money, you have beauty, I have work to do.
0: Ναι. You have money, you have beauty, I have work to do. Fuck it. Don't do it. Go for sleeping. Κάπως έτσι σκέφτομαι τον κεφαλά. Να παίρνει, να το αφήνουν διάφορα τη μαλπή, λεφτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτός φτιάχνει διάφορα βότανα, έχει
0: τίποτα.
1: Διάφορα βαζάκια και βάζει λίγο ρίγανη, λίγο θυμάρι, τέτοια πράγματα. Τα
0: αυτό μαριναρ αρνεί,
1: ναι. Και σου λέει τρίφτο λίγο πάνω στην πληγή και θα γιάνεις.
0: Κάπως έτσι. Και ήρθα άνετος, χαλαρός. Και εσύ βρήκες κίνηση, μου είπες.
1: Εγώ βρήκα λίγο παραπάνω κίνηση από το σύνηθες προς Πειραιά.
0: Πειραιώς.
1: Γιο στο Πειραιώς, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ευτυχώς πάντα υπάρχει εκεί πέρα ένας, πώς τον τροχονόμος, ναι, που αν δεν υπήρχε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ακόμα εκεί θα ήμασταν.
0: Πολύ ευτυχώς, δύσκολο ευτυχώς, αυτό ευτυχώς. Που κάνουν. Τέλος πάντων. Εγώ φοβάμαι, γιατί... ρε, που περνάνε τα αμάξια δίπλα τους και λέω... Ξέρεις, κάποιος θα κοιτάει το κινητό του.
1: Δεν είναι από τους τροχονόμους που
0: να ανοίξω βάζεις μέχρι 10 η ώρα εμείς. Παιδιά, δεν ακούγεστε.
1: Που απλά πηγαίνει με το φανάρι. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι τροχονόμοι. Α, πράσινο, ελάτε. Α, κόκκινο, σταματήστε. Όχι, είναι από τους καλούς. Που δίνει.
0: Δίνει πόνο.
1: Ναι, δίνει πόνο.
0: Θα το παλιό μουστάκι. Εσύ, Ρίλο.
3: Εγώ τι.
0: Τι έκανες εχθές.
3: Χαλαρά. Μια χαλαρή ημέρα.
1: Όντως.
3: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
3: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Γιατί δεν έχεις κάνει τίποτα. Φύγαν μαύροι κύκλοι. Αφού λείπεις δύο μήνες.
1: Σαρδινία γιόλο.
3: Στον πύργο.
0: Πύργος.
3: Πύργο. Τι στη Σαρδινία τι θα πάρεις.
0: Πύργος, ρε. Πύργος, τίποτα άλλο. Και αμαλιάδα κάτω. Αυτή θα βάλεις και το κάτω. Μα πεις αυτή αμαλιάδα κάτω.
1: Κάτω, ναι, ναι.
0: Θα πεις τη λέξη κάτω.
1: Α, όλη η κίνηση από τον Κηφισό μετακόμισε στην Κηφισίας.
0: Παρεμφερές.
1: Ποτέ ή το ποτάτο. Ναι, ναι, ναι. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
0: Δεν με νοιάζει. Μπορεί να πάει στην Κηφισία. Μεταξύ μας.
1: Ψηλά στην Κηφισία.
0: Χωρίς να θέλω να περνάνε άσχημα οι συμπολίτες μου από εκεί, από εκεί. Μόνος μου, όπως ήμουνα το 2004 που δεν ήξερα ότι κυκλοφορούσα παράνομα.
1: Στην αριστερή λωρίδα.
0: Δεν είχα ιδέα. Όλο.
1: Γιατί πού ήσουν, σε σπηλιά έμενες.
0: Όλο το 2004, θα μας ακούν και πιτσιρικάδες, πήγαινα στην αριστερή λωρίδα, είχα το ίδιο αμάξι της χορηγίας.
1: Λοιπόν,
0: κατάλαβες και αυτοκίνητο.
1: Για όσους δεν το ξέρετε αυτό, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, η αριστερή λωρίδα, η οποιαδήποτε αριστερή λωρίδα, ήταν για μας, για τους πλεμπαίους. Ναι. Ήταν για τους επίσημους,
0: ήταν για τους παρανομούντες.
1: Για τη ΔΟΕ, για τις ΔΟΕ, δεν ήταν για μας τέλος πάντων.
3: Εντάξει, δεν είχαμε και τόσα αυτοκίνητα τότε.
1: Ναι, ναι, δεν είχαμε, αλλά όπως και να έχει, βλέπαμε την αριστερή λωρίδα έτσι και τη χαιρετούσαμε από
3: ήταν,
1: μακριά.
3: Ήταν μπλε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ όλο τον κόσμο για το κατράκι χθες.
1: Χαμός, ρε φίλε. Πώς το έχεις κάνει αυτό με τις κάμερες και φαίνεται τόσο πολύ ο κόσμος?
0: Είδες, είναι AI.
3: AI.
1: Πόσοι ήταν
3: μέσα? Ακόμα τσιμπάτε.
0: 6.200.
1: Τι λες.
0: 6.000. Γιατί βάζουμε και τις καρέκλες κάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοηθούν πάρα πολύ οι γιγαντοοθόνες.
1: Ανεβάζει και το μέσο όρο στα εισιτήρια της Super League, έχω να σου πω.
0: Κάπως έτσι. Και ευχαριστώ όλους τους φίλους που ήταν εκεί και γνωστούς και ανθρώπους.
1: Για μένα το λέει αυτό. Που δεν πήγα.
0: Δεν πειράζει, εσύ με τρώσει τη μάπα όλα τα χρόνια εδώ πέρα κάθε πρωί. Είχε κόσμο και κοσμάκι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτό.
1: Ποιο είναι το επόμενο τώρα?
0: Θεσσαλονίκη.
1: Πότε?
0: 16 και 17 Οκτωβρίου. Ανοίξαμε και δεύτερη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. 16 και 17 Οκτωβρίου.
3: Στα Ευρώπα, πότε θα πας?
0: Τέλος
3: Οκτωβρίου.
0: Πρέπει να συνεννοηθούμε να μην είσαι εδώ με τη φίλη μου. Άντε καραγκιό.
1: Γιατί αγχώνεται, δεν θέλω να φύγει μόνη μου.
0: Άντε καραγκιό.
1: Δεν θα το κλείσει το μαγαζί αυτό.
0: Άντε καραγκιό. Θα πάω στον Παντελή μέσα το Ζαν Μπολ Πελμοντό με αυτό το γυαλί που μου έρχεται εδώ πέρα. Θα ήταν Γάλλος εκτελεστής σε ταινίες ο Παντελής.
1: Θα ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα ο πιο παλιός.
0: Ναι.
1: Που ήταν και καλά μαζί, σχεδόν σαν αδέλφια, ρε παιδί μου, με τον αρχηγό. Αλλά ένα τσακ παρακάτω.
0: Όταν
1: αλλά
0: μπορώ,
1: καθάριζε.
0: Όταν μπορώ να φτιάξω βάρδια, θα σε χώσω μέσα στα βράδια. Δάσκαλος Παντελή. Θα μπορούσε να τον κάνεις με κύριο το κοστούμάκι που φοράει ο δάσκαλος Λί, δάσκαλος Παντελή. Τι κάνετε, τα καλώδια.
1: Κάποιος λέει ότι και χθες το μεσημέρι σχεδόν άδεια η Μεσογείο. Θεωρώ πως η τιμή των καυσίμων ευθύνεται. Και τι δεν πάμε στη δουλειά.
3: Βουλευτής Πιερίας, τι λάθος τα λέει.
0: Πες με, ενημέρωσε με, δεν πρόλαβα.
3: Ο άνθρωπος δεν βλέπετε, έχει κίνηση στους δρόμους. Άρα έχει πάλι βενζίνη.
0: Υπέροχο.
1: Και δεν χρησιμοποιούν τα μουμού.
3: Ναι, και δεν αναυξήθηκε στα μουμού.
0: Στα τέτοια αυτός, στο λιτόχωρο εκεί, άνετος. Είστε εντάξει, μια χαρά. Όπου Πιερία, παραλία Κατερίνης, τίποτα, σε τρία λεπτά είσαι στην ευθεία. Μια ευθεία. Μια ευθεία. Τώρα, Οκτώβρη, στην Κατερίνη.
1: Ούτε γάτες δεν περνάνε.
0: Μόνο σου. Όλοι πάνε από τον καινούριο δρόμο για Θεσσαλονίκη. Παλιά στα έργα παίρνει και από μέσα.
1: Ναι.
0: Τώρα είσαι μια χαρά, Κατερίνη. Μια χαρά είναι η Κατερίνη. Είναι και
1: ναι, το χρόνο είναι ωραίο. Αφού κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, έχουμε.
0: Εμείς εδώ δεν έχουμε.
3: Έχετε πάει στην Σύγκρου, λέει. Έχει κίνηση.
1: Ναι. Α, ναι, στη Σύγκρου στην άνοδο, λέει. Έχει κίνηση.
0: Γεμάτα τα τριπτιτζάντικα. Έχουν λεφτά. Να πάω στο Outbook για παράσταση. Γουστάρω ταμπάκο που τη λέει η Mannschaft. Η Mannschaft, η οποία θα έρθει στην Αθήνα, η Mannschaft.
1: Ναι.
0: Έτσι τα μπάκες, μ' αρέσει η Mannschaft.
1: Έχουμε αρχίσει να αγχωνόμαστε λιγάκι για τα παιχνίδια που έρχονται ή όχι ακόμα?
0: Εγώ δεν αγχώνομαι, ξέρω
1: εσύ
0: ότι τα κάνω, τα κάνω κάλια όταν έρθει η ώρα, αλλά...
1: Σταμάτα.
0: Δεν αγχώνομαι, μια χαρά το πάει η Εθνική, μια χαρά το πάει και ο Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, δεν θα είναι πάντα ουράνιο τόξο, θα έχει.
1: Καλά, λογικό είναι.
0: Θα πάει και
3: σε διαφορά.
1: Έχουμε και τους φίλους μας που περιμένουν. Ναι, και καλά να στραβοπατήσει. Ναι, ρε, τι θα κάνουν αυτοί τώρα, τόσα παιχνίδια τώρα.
0: Λοιπά, ναι. Και Κουρμπέλη θα πήγαινε out. Και... Τίποτα, έχουμε αυτούς που απλά θέλουν φασαρία. Να θέλουν επαγγελματίες διαφωνούντες. Πώς να σου το πω.
1: Μπράβο.
0: Ναι,
1: ανιδονιστές.
0: Σε ό,τι κάνεις. Προχώρησες, έχει γνωριμίες.
1: Ναι.
0: Έκανε έτσι εθνική, να σας δω στα... έτσι ήταν ο πατέρας μου, τα πήρα όλα αλφα, να σε δω και σε γυμνάσιο. Έκανα 18, να σε δω και στο λίγο.
1: Κέρδισες εκτός έδρας σε Αγγλία και Γερμανία.
0: Φιλικά
1: σε κάτω παιχνίδια.
0: Ναι. Δοκιμές κάνουν, όταν έρθει
1: αυτό,
0: η ώρα θα σε δω.
1: Ναι, κάνουν δοκιμές, μπράβο. Αυτό.
0: Δεν θα έρθει στην Αθήνα η Mannschaft γιατί παίζει με τούμπα, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Σωστό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δεν θα περάσουν από Αθήνα να πάνε Θεσσαλονίκη?
0: Όχι.
1: Απευθείας πτήσεις?
3: Α,
1: τι λες.
3: Μα είναι τέλειο. Φεύγουμε το απόγευμα για Θεσσαλονίκη.
0: Είναι τέλειο γιατί είναι 40 λεπτά πιο μικρή πτήση.
1: Βέβαια.
0: Για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Σωστό.
0: Και το έχω κάνει και εγώ και λέω τι ωραία, φτάσαμε τόσο γρήγορα. Πατήσαμε γη. πιο γρήγορα.
1: Αλλά ας κάνουμε 5 ώρες να φτάσουμε στην Αθήνα τώρα.
0: Όταν μπαίνω FIR Αθηνών δεν αγχώνομαι με το αεροπλάνο.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι το σπίτι μου.
1: Είναι άλλος αέρας, άλλος ουρανός.
0: Και άλλος ήλιος και τον ζηλεύουν.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Άλλη πρόβαση.
1: Ναι. Πάμε σε break. Αμέσως.

0: 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
2: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Γιατί σε ρωτάνε, ρίλε, αν θα πας στη συναυλία Backstreet Boys στο Ντίσελντορφ.
1: Κάνουν οι Backstreet Boys συναυλίες.
0: Ναι, ρε. Καλά, σοβαρά μιλάς.
2: Είσαι καλά, ρε.
0: Πού είναι, πού ζει.
1: Συγγνώμη κιόλας που δεν είμαι φαν.
0: Τι λες τώρα,
1: δεν είμαι φαν.
0: Χαμός γίνεται.
1: Καλά, πόσο χρόνο είναι αυτή.
0: Εδώ κάνω η νίκη στον The Block. Πόσο χρόνο είναι.
2: Τι λες, ρε. Χοροπηδάνε από κάτω και τα μπράτσα κάνουν μπλου μπλου μπλου.
0: Τι λες, ρε. Είναι τέτοιο.
2: Όχι αυτή. Ο κόσμος. Αυτή είναι μια χαρά. Εγώ από κάτω. Από κάτω είναι. Φεύγουν τα γυαλουρανικά.
1: Πόσες μέρες ήταν στον Ντίσελντορφ οι Backstreet Boys. Βλέπω εδώ 29, 30, 2 Οκτώβρη, 3 Οκτώβρη.
2: Παίζουν σε καφετέρια. Παίζουν σε καφετέριες, ρε, γεμίσανε.
0: Βρήκανε μια προσφορά σε ένα ξενοδοχείο και είπαν να μείνουν.
1: Κάτσανε.
2: Βοηθάει και ότι υπάρχει ένα αεροδρόμιο που φεύγουν σοριδών αεροπλάνα από όλη τη Γερμανία, Ντίσελντορφ. Δεν το περίμενα κι εγώ ότι έχει τέτοιο ροή.
1: 9 εμφανίσεις, ρε φίλε.
0: Τι λέει.
1: Στον Ντίσελντορφ, στο ίδιο.
0: Εσύ πόσες εμφανίσεις έκανε στον Ντίσελντορφ?
2: Έκανα δύο μεγάλες.
0: Εντάξει. Καλά.
2: New Kid from Arta. Δεν ξέρω ποιος είμαι.
0: Έγινε sold out η Τούμπα σε 4 ώρες και το παιχνίδι με την Ολλανδία και το παιχνίδι με την Γερμανία. Και μετά λέτε ότι οι Έλληνες δεν έχουν χρήματα. Και είναι και τέλος του μήνα. Και είναι και Σεπτέμβρης. Mm-hmm. Που ο Σεπτέμβρης έχει τα τριπλάσια έξοδα από τους υπόλοιπους μήνες.
2: Επειδή έχεις επιστρέψει από διακοπές.
0: Επειδή έχεις επιστρέψει, επειδή έχεις σχολεία.
2: Τα φορολογικά Σεπτέμβρη.
0: Γιατί είναι τα φορολογικά του
2: Σεπτέμβρη? Τότε για τα εταιρικά και έχεις.
0: Τα ΦΠΑ και αυτά.
2: Όχι, ξεκινάς να πληρώνεις δόσεις.
0: Α, ναι.
2: Προκαταβολή.
1: Δεν πληρώνω από Ιούλιο. Ναι. Προκαταβολή.
2: Προκαταβολές. Λέω για τα εταιρικά.
0: Δεν έχω πληρώσει κάτι, παιδιά.
2: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Όχι, θα έρθουν μηνύματα.
3: Καλημέρα από Γρανίτσα, Βρετανία. Στο χωριό μιλάνε όλοι έτσι. Εδώ είναι μπουλτόζα, ακούνητε, κυρία Ζαφυρά του.
0: Ήσουν στην πολιτεία χθες.
2: Πού?
0: Στην πολιτεία.
2: Όχι.
0: Α.
2: Γιατί?
0: Γιατί κάποιος σε είδε μεταξύ 6 και 6 τέταρτο, μεταξύ πολιτείας και Πεντέλης. Με το αυτοκίνητο. Ήσουνα.
2: Μπορεί και
0: αν
2: να
0: ήσουνα,
2: ήμουν.
0: Μια χαρά παλικάρι. Από κοντά φαίνεσαι σαν κανονικός. Από μακριά είναι που φαίνεσαι.
2: Από μακριά. Κάνω αστεία. Μπορεί και να ήμουνα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι έκανα εχθές. Θα κάνουμε καμιά παρανομία και θα μας δώσει ο κόσμος.
0: Εγώ δεν θυμάμαι. Σας
2: ήσουνα σε αυτό το μπαλκονάκι με μια καστανή κυρία Εύα. Εύα. Θεός πέρασε το τσουβέλα. Τα τέτοια τους τα πέταξε σε ένα λιμάνι.
0: Ξεχωριστά όμως και όχι τα δύο μαζί.
2: Ναι, ναι, είναι βαθύ. Ναι, να μην συνεννοηθούν. Ναι, πρέπει να ήμουνα.
0: Τελικά ήσουνα.
1: Ήσουνα
0: τελικά.
2: Τι είναι αλήθεια. Από όλη την Ευρώπη έρχονται, μας ενημερώνει εδώ ο φίλος μου ο Λουκάς, ο οποίος είναι ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο Ντίσελντορφ. Είναι φουλ κάθε βράδυ, έρχονται από όλη την Ευρώπη στο γήπεδο της Φορτούνα Ντίσελντορφ.
0: Άντε.
2: Τι λες, ρε φίλε, πόσους χωράει δηλαδή το. Να υπολογίσουμε πόσα βγάλανε, όπως κάνανε με τη Βύση.
0: 25αριά.
2: Δεν θα χωράει χωρητικότητα Φορτούνα.
0: 30.000.
2: Θα το δω εγώ.
0: Διαβρέστο.
1: Το διάλειμμα για το Nations League και φορτώσανε.
2: Και Φορτούνα.
0: Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλημέρα και στο Βίρονα που μας ακούει από τα Χανιά. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο Χρήστο. Sold out του Μπαλέ σε 4 ώρες. Ναι, το είπαμε αυτό. Και είναι και τέλος του μήνα. Πλεμπέ, γεμάτα τα λεωφορεία και τα μετρά, βεβαίως.
2: 56.000 χωράει.
0: Όντως.
2: Επί 9, 500.000 εισιτήρια περίπου. Βγάλε χορηγούς. Σε θα υπολογίσει. Τι λέτε, ρε παιδί.
0: 9 εμφανίσεις.
2: 9 εμφανίσεις sold out στο.
0: Εντάξει, ρε, Backstreet Boys.
2: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά είναι Backstreet Boys.
1: Δεν είναι και ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Το 2025. 500.000.
0: Ας κάνει τώρα ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Δεν εμφανίζεται τώρα ο Μάικλ
2: Τζάκσον. Μόνο το thriller. 500.000 εισιτήρια, δηλαδή. Λέμε. Κοίες. Δηλαδή έκαναν 9 sold out τριλό.
1: Έτσι λέει.
2: Ή το AI, το αυτό το ChatGPT που
0: είναι, λέει. Λες να έχουν τον ίδιο μηχανισμό που γεμίζει εσύ τα γήπεδα, ξέρω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Εμφανίζεις.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γενικά είναι όμως μια επίκληση στο παρελθόν και στην ανάμνηση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, λογικό.
2: Πολύ ωραία, εγώ γουστάρω.
0: Με να μ' αρέσουν. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στη Σοφία. Τι δεν έχει κίνηση, ρε παιδιά. Λέει. Μια ώρα και 10 μου το βγάζει το GPS. Καλημέρα και στα παιδιά της Ανθούσας.
2: Λέμε την ώρα που ήρθαμε εμείς.
0: Ναι, α ξύπναγε πιο νωρίς, Σοφία.
2: Οχ, ήρθε μήνυμα. Κολοπερίστερα έπλυνα την κουκλάρα μου και σήμερα έβρεξε το σύμβολο της ειρήνης στο σκοπούλι να επικυρωθούν. Άι στο άλλο πια. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Έπλυνα την κουκλάρα μου.
0: Την κουκλάρα του, ναι.
2: Ποια εννοεί?
0: Το αμάξι.
2: Την μηχανή, το αμάξι.

0: έτσι.
1: Ξέρω ό,τι και να είναι.
0: Η γυναίκα του την έπλυνε με το λάστιχο.
1: Δεν ξέρω, και την άφησε έξω στο πεζοδρόμιο και την. Μπορεί να μην είναι περιστέρια όμως, μπορεί να είναι 18ρες.
0: Τα ντρόουν με φτερά που λέγανε.
1: Σεξ. Έχετε δει μικρά, δεν τα έχετε δει μικρά, τα βλέπετε μόνο μεγάλα. Γιατί, είναι τυχαίο. Έχετε δει μικρά περιστέρια. Δεν έχετε δει μικρά περιστέρια, γιατί δεν υπάρχουν. Είναι τα μεγάλα κατευθείαν με τη μηχανή μέσα.
0: Δεν σε ενημερώνει γκόγκος για το πότε έχουμε δώσεις. Γκόγκος, φορολογία.
1: Δεν χρωστάω, ρε παιδιά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν χρωστάω, ρε παιδιά. Συγγνώμη που δεν χρωστάω.
2: Δεν πληρώνεις ΦΠΑ.
1: Πληρώνω ΦΠΑ. Αυτό και πάλι δεν το χρωστάω, γιατί το ΦΠΑ μπαίνει σε ξεχωριστό λογαριασμό. Κατευθείαν. Δεν το θεωρώ δικό μου λεφτό το ΦΠΑ, σαν κάτι άλλο.
0: Πάρε ένα λεφτό. Το λέγανε. Ναι, πάρε ένα λεφτό.
1: Μα τώρα.
0: Ήμουν λέει δυνατός θες, αλλά στο πρώτο μισό έτριβα το αριστερό μάτι. Μαρία να τον τζεκάρει για κρυθαράκι. Φύσηξε έρωτας βοριάς και πήγε χώμα μέσα στο μάτι μου όταν ήμουν σκηνή. Πήγε κατευθείαν όλο μέσα. Ήρθα το βουνό το χώμα. Πάμε να το χαλάσουμε τη βραδιά. Πήγε όλο μέσα. Α, γι' αυτό το έτριβα, ρε φίλε. Μέτρωγε.
1: Καλημέρα στο Στέγιο από Καμίνια. Ευχαριστούμε για χθες, Τσούβι. Δεν θα φάμε ποτέ ξανά κατά ύφη όμως. Τι τους είχες πάλι.
0: Άστο. Καλημέρα από Πέτα Άρτα. Είναι πολύ ωραία Πέτα Άρτα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Μάχη του Πέτα, Κίτσο Τζαβέλα κτλ. Όπου είναι ένα μαγαζί που λέγεται Κορφή που ταΐζει αλεπούδες. Πας και εκεί που κάθεσαι, εμφανίζονται 10 αλεπουδέλια.
1: Δεν κάνει όμως να τα ταΐζει αυτά τα ζώα. Είναι άγρια ζώα. Δεν πρέπει να μαθαίνουν στη
0: εκεί, αυτά τα είναι άγρια ζώα.
1: Είδες τι έγινε στο Κρυονέρι.
0: Στο Κρυονέρι, αλλά εμάς.
1: Ποιος έφυγε από το Κρυονέρι, Ουνάγκη.
2: Εγώ δεν ξέρω.
1: Ένας λύκος την έπεσε σε έναν άνθρωπο που πήγε για τζόγκινγκ. Αλλά την έπεσε, δηλαδή το.
2: Κανονικά.
0: Καλά τον κάνα. Τι δουλειά είχε και έτρεχε.
1: Αυτά. Και εγώ δεν έχω πει ότι θα τρέξω άμα με κυνηγήσουν. Άμα με κυνηγήσει λύκος, θα τρέξω. Και επειδή 8 λεπτά παλεύανε με το λύκο.
2: Άκου τώρα. Ναι,
0: ναι, ναι. 8 λεπτά μάχη.
1: 8 λεπτά με το λύκο είναι μια ζωή.
0: Δεν είναι. 8 λεπτά με το λύκο.
1: Αυτό.
0: Καλά, 8 δευτερόλεπτα.
1: Να κερδίζεις 1-0 τη Γερμανία, ξέρεις πόση ώρα κάνει να περάσει τα 8 λεπτά.
0: Είναι σαν τους λύκους βέβαια των ταινιών ή είναι λύκος. Φίλε, μην μου τρέξεις εμένα.
1: Έτσι είναι η λύκη, ρε φίλε.
0: Φίλε, κατεβαίνω γιατί πεινάω. Δεν θα τρέξεις εδώ πέρα. Fast food. Έχω παραγγείλει, γιατί φεύγει.
1: Έχει φύγει το παιδί.
0: Έχω telecom.gr, έχω παραγγείλει συνδεσιμότητες.
1: Συνδεσιμότητα, μιλάμε για την παγκόσμια δύναμη, παιδιά. Την Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ενωτόμε προϊόντα, AI λύσεις. Όλα αυτά για να βελτιώσουν την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλον τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Ζει στο Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός για την EuroLeague, φυσικά με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
1: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
6: Και στην Αθήνα μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση ΣΕΓΑΣ, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Μόνο εσύ.

0: ElastoFlex ST από την ElastoTed. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τι ωραία, κάνουμε και φανκές φορό
1: εμείς. Έτσι, έτσι, έτσι. Ούτως το ημίχρονο λέει τόσο μεγάλο κενό, λέει κάποιος.
0: 50χρονοι που κουνάνε μόνο τον πάνω κορμό στη μουσική. Μόνο πόδια σταθερά, βιδωμένα με ούπα. Και από πάνω, νιώθεις ότι χορεύεις. Νιώθεις ότι είσαι φοβερός χορευτής. Αλλά δεν κάνεις
1: κάτι. The rhythm.
0: Ναι, yeah. Αυτό, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: He has a rhythm. Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Τους λαμπόκι.
0: Και μπαίνουμε στο δεύτερο μισάρο. Πολλά τα μηνύματα. Πολλά ωραία μηνυματάκια για την εθνική. Δεν έχει κίνηση.
1: Δεν έχει. Μα εδώ λέει ο Αλέξανδρος Μαρία. Τον έχεις κολλημένο στην άνοδο και να ακούσει ότι δεν έχει κίνηση. Λέει αξία ανεκτήμητη. Εμένα θα ακούς. Εμένα θα ακούς. Άμα σου λέω εγώ δεν έχει κίνηση, δεν έχει κίνηση.
0: Τελείωσε.
1: Άμα κολλούσες από τον Γιάννη Τωρέντη, βοήθειά μας, τότε θα λέγαμε ότι έχει κίνηση. Άμα κολλείς τώρα μετά την Καβάλα, εντάξει, σιγά.
0: Αυτό, εντάξει.
1: Σιγά.
0: Φεύγει από εκεί.
1: Από εκεί και πέρα μετά θα περάσεις από Νέα Φιλαδέλφια και θα φύγεις.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Ναι.
1: Σωστά, σωστά. Λέει ο Χρήστος, αφού κάνεις μπότοξ, ρε Τσούβι, τι να τα κάνεις τα παγάκια στη Μούρση. Βάλει τη μουρκάτη και κάνει μπότοξ.
0: Δεν έχω κάνει, φίλε.
1: Δεν έχει
0: δεν
1: κάνει, παιδιά, γιατί.
0: Μέλλον, αλλά
1: και μπορείτε κάνει. Να το καταλάβετε αυτό όταν κουνάει το πρόσωπο. Όταν
0: πότε κουνιέται. Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Πας να κάνεις άρνηση, κάνει άρνηση.
0: Είμαι θετικό παιδί.
1: Ναι, ναι, κάνει άρνηση. Άρνηση. Να μην πάρει Ολυμπιακός πρωτάθλημα, άρνηση κάνει. Έτσι, είδες. Κουνιέται αυτό. Κάνεις εδώ αυτές τις γραμμές του Άκη του Ζήκου,
0: ναι,
1: έχεις
0: ναι.
1: δει.
0: Μα ναι, ο Ζήκος γεννήθηκε με αυτές τις γραμμές. Και ο Μακαρίτσο ο Ντίλαν. Έτσι, από τον Beverly Hills. Αυτή γεννήθηκαν με αυτό το.
1: Αυτές
0: τις γραμμές. Από γραμμές. Συγγνώμη. Δεν έπρεπε. Είμαι χαζό. Καλό αστείο. Ήταν ηλίθιο.
1: Ήταν, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ήταν ηλίθιο. Τι βλα.
1: Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός από χθες.
0: Γιατί το δεν το βουλώνω. Ναι.
1: Από ότι το είδες και εσύ με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
0: Επειδή ζω εκεί και το ξέρω, παιδιά. Πρώτον, επειδή δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
1: Όχι.
0: Θα διαταχθεί μια ΕΔΕ, ένορκη διοικητική εξέταση, για να δούμε τι έγινε. Δηλαδή, φταίει. Την έφεραν στο αμήν, τρελά. Δηλαδή,
1: καλά,
0: να πω,
1: σίγουρα την έφεραν στο αμήν.
0: Δεν ξέρω τι προϋπάρχει.
1: Όχι, τέλος πάντων, για όσους δεν το έχετε, έτσι, δεν έχετε ενημερωθεί, στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων βγήκε ένα βίντεο στα social media με την διευθύντρια του σχολείου να ουρλιάζει στα πεντάχρονα, τετράχρονα, πεντάχρονα. Mm-hmm. Τα κάνατε σκατά,
0: ναι, ναι.
1: Ντροπή, έτσι και χαλάσετε, λέει, πράγματα του σχολείου, σας έφαγα τα χέρια. Φωνάζει πάρα πολύ. Φωνάζει.
0: Ουρλιάζει.
1: Ουρλιάζει πάρα πολύ. Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα.
0: Δεν ξέρω τι έχει
1: είναι
0: συμβεί.
1: Ένα
0: αλήθεια.
1: Είναι
0: δεν μπορώ να παρεθέσω.
1: Δεν μπορείς να παρεθέσεις. Δεν ξέρεις τι έχει συμβεί. Θα έχουν κάνει ζημιά τα πιτσιρίκια. Ναι, οκ. Okay.
0: Okay.
1: Ναι. Βλέποντας όμως το βίντεο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Ειδικά εκεί.
1: Όχι, όχι. Ειδικά παντού. Ειδικά
0: εκεί,
1: παντού.
0: Εκεί υπάρχουν ειδικές ειδικές. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Το να είσαι διευθυντής, εκπαιδευτικός. Είτε σε νηπιαγωγείο, είτε σε δημοτικό, είτε σε γυμνάσιο, είτε σε λύκειο, θέλει κάποιες ειδικές ικανότητες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εγώ θα ήμουν έτσι, σαν τη διευθύντρια.
0: Θα ήσουν.
1: Για να είσαι όμως διευθύντρια ή για να είσαι εκπαιδευτικός, πρέπει να έχεις παραπάνω πράγματα, παραπάνω skills από έναν μέσο άνθρωπο.
0: Ναι, όμως εκεί πρέπει να έχεις γενικά skills ως Avenger. Πολλές φορές σε αυτά τα σχολεία, σε αυτά τα μέρη, γιατί ζω εκεί.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση και με εξωσχολικούς που έρχονται και με τα παιδιά μέσα κάνουν πράγματα, φασαρίες. Είναι δηλαδή, μου λέει λοιπόν. Καθηγητής, θέλω να πάω στο χωριό μου να κάνω πρόβατα.
1: Αυτό, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Είναι πάρα, από τις πιο δύσκολες δουλειές αυτή του εκπαιδευτικού. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν, τα παιδάκια το είπαν στους γονείς τους και δυστυχώς είχαμε βιοπραγίες εναντίον της διευθύντριας. Mm-hmm. Ούτε έτσι λύθηκε το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ούτε με τις φωνές λύνεται το θέμα. Mm-hmm. Είχαμε ανακοίνωση από το Σωματείο των Εκπαιδευτικών που καταδικάζουν, εννοείται, τις βιοπραγίες εναντίον.
0: Καλά, προφανώς. Πήγε στο νοσοκομείο η δασκάλα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια, απλά μετατέθηκε σε άλλο σχολείο. Και εννοείται ότι μόλις μαθευτεί, ξέρεις, θα γίνει το αντίστοιχο. Ή σου λέει, μας τη φέρετε εμάς. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο.
3: Ναι, αλλά δεν πηγαίνει ο διευθύντρια εκεί, στο καινούριο.
0: Θα πάει ως τι.
3: Ως εκπαιδευτικός.
0: Εκπαιδευτικός. Ναι. Ναι, καλά, και η διευθύντρια εκπαιδευτικός.
3: Ναι, ρε παιδί μου, άλλη διευθύντρια.
1: Εντάξει, είναι πολύ
3: διευθυντή. Άλλη του απλού δασκάλου.
0: Μπορεί να μην μπορεί να διευθύνει. Μαρία θα είναι βοηθός προπονητή. Δεν έκανε για πρώτος προπονητής και πήγε πάλι βοηθός. Δεν σας έκανε ο Κόντης. Δεν σας έκανε ο Κόντης. Τον λέγατε βοηθό. Πάρτε τα τώρα. Είδατε τον Όφη που τον πήγε.
1: Τέλος πάντων, όταν πας στα παιδιά σου στο σχολείο, ξέρεις, θέλει να ξέρεις, να είσαι σίγουρος ότι είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ότι θα τα αντιμετωπίσουν με πολιτισμό, αν μη τι άλλο. Είναι πολύ λεπτές οι γραμμές ανάμεσα στο τι θέλει κάποιος, το τι μπορεί κάποιος, το πώς πρέπει να γίνει η δουλειά.
0: Δύσκολο. Ήθελα να γίνω δάσκαλος.
1: Εγώ ποτέ.
0: Αυτό ήθελα να κάνω.
3: Παιδαγωγικό
1: ή
0: φοιτητή ή δικηγόρο ή δάσκαλο.
1: Ή δικηγόρο ή δάσκαλο. Καλά πήγε. Καλύτερα αυτό που διάλεξε.
3: Ναι.
0: Κοίταξε, η βιβλιοοικονομία που είχα περάσει ήταν πάνω από το παιδαγωγικό. Έτσι όπως ήταν οι βάσεις, αν δεν το είχα στο μυαλό μου, έτσι όπως δηλώναμε τότε, ήταν πάνω παιδαγωγικό Ιωαννίνων, δεν θυμάμαι από κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ήθελα, μ' άρεσε ρε παιδί μου να είμαι σε μια τάξη. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως λες εσύ. Καλός δάσκαλος θα ήμουν. Θα τα είχα ήρεμα τα παιδιά.
1: Το πιστεύω.
0: Τι καραγκιοζηλίκια που θα κάνανε αυτά τα παιδιά.
1: Εγώ όχι, δεν θα ήμουν.
0: Θεατρικά τέτοια. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Θα έπαιζα στοίχημα μέσα στο ημίχρονο. Μέσα στην τάξη, θα έπαιζα Αυστραλία το πρωί.
1: Στο σχολείο, λέει, είχαμε τον καλύτερο γυμνασιάρχη. Όποιος έκανε ζημιά στο σχολείο είχε σφαλιάρα και την επόμενη μέρα έφτιαχνε στο χώρο. Όλοι τον αγαπούσαν.
0: Δε, αυτό τώρα δεν περνάει.
1: Δεν
0: φίλε μου.
1: Η σφαλιάρα δεν περνάει. Αλλά το να το φτιάξει εσύ που το χάλασε, περνάει, αν με ρωτά.
0: Το πρέπει, αλλά πώς γίνεται όταν κάνει κάτι το παιδί και έρχεται ο γονιός, μην ξαναμιλήσει στο γιο μου έτσι.
1: Καλά,
0: και...
1: εδώ έρχονται οι γονείς και λένε γιατί του βάλε 13. Μα δεν του βάλε 13, έγραψε για 13.
0: Του Χριστάκη, γιατί του βάλε 15. Γιατί του βάλε 15. Επειδή είμαστε κουκουέ. Αρχίζει.

0: Παιδιά, δεν κατηγορήσαμε κανέναν. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε ή πώς το μεταφράσατε εσείς. Η γυναίκα μου λέει: έχει εργαστεί ανολιώσια σε Κόρινθο και σε περιοχές με Ρωμά. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε κάποιον εκπαιδευτικό αν δεν ζήσετε το πώς φέρονται γονείς και παιδιά, και ας είμαι. Και ας είναι πέντε.
1: Δεν ισχύει η λέξη κατηγορείτε, φίλε μου. Δεν κατηγόρησε κάποιος.
0: Λέω ότι για να δουλέψεις σε
1: σχολείο, τομέα αυτό.
0: Σε αυτό το τομέα, χρειάζεσαι κάποια ιδιαίτερα skill, ακόμα και αν είναι, ξέρεις, να είσαι πλήρως ανέστητος, ρε παιδί μου, δεν να σου πω. Μπορεί να χρειάζεται και αυτό. Ή πάρα πολύ ευαίσθητος, δεν ξέρω. Ξέρω, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Εγώ λίγες φορές έχει χρειαστεί να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να κάνω τα μαθήματα, ας πούμε, με τα παιδιά. Δεν είναι η δουλειά μου, δεν ξέρω πώς να το κάνω, δεν έχω τη μεταδοτικότητα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω.
1: Εμείς είχαμε
0: και
1: ένα
0: δεν μπορούν
1: φιλόλογο.
0: Να το κάνουν οι γονείς. Εγώ με όσους γονείς έχω μιλήσει που έχουν προσπαθήσει, ας πούμε, να κάνουν τα μαθήματα εντός εγώ με τα παιδιά, έχουν πλακωθεί. Τους έχει πάρει 5 ώρες.
1: Κατάλαβα. Εμείς είχαμε ένα που πέταγε κυμολίες, αλλά είχε φοβερό σημάδι. Γι' αυτό και ο Έκτορας, λοιπόν, πάει, μη μιλάς. Και την πέταξε σαν σαΐτα αρχαιότητας.
0: Βρήκε στόχο.
1: Μας πετύχαινε αυτή η κυμολία. Και πέταξε κυμολία. Είχε αυτές τις μικρούλες που τις έσπιες. Η μεσαία κυμολία πονούσε πιο πολύ. Η μετρίου αναστήματος κυμολία, μα ξέρεις να τη χρησιμοποιήσεις, πονάει περισσότερο. Πα! Στο γόνατο. Την έφαγε ο Πασβάγκας Μαρία.
2: Ο ποιος?
1: Ο συμμαθητής μου. Λοιπόν. Ναι, ωραίο με την κυμολία. Εκεί δεν μπορώ να σου κάνω καταγγελία, δεν σήκωσε χέρι. Πέταξε μια κυμολία. Ποιος μπορεί να τα αποδείξει?
0: Μου φύγε από τα χέρια.
1: Μου φύγε με ταχύτητα.
0: Τα καθίσματα δεν φεύγαν από τον αέρα.
2: Ναι.
1: Είχε ξεφτυλίσει εμένα αυτός Μαρία που κάναμε γεωμετρία. Εγώ τρίτη δέσμη και έκανε ο Γαβρελάτος και πάμε να κάνουμε δύο κύκλους που εφάπτονται, έτσι μιλούσε. Και εγώ είχα φτιάξει ένα ποδήλατο. Όπως έκανα τους κύκλους, μετά έκανα ακτίνες τέτοια και μου κάνει. Φάπα, τρίτη δέσμη, δούλευε. Δούλευε. Και μου το έδειξε, κοιτάξτε τι έκανε ο γελίος. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι άλλο θα γίνει. Μα μου έκανε αυτούς τους κύκλους που δεν εφάπτονται. Και εγώ έκανα πετάλι.
0: Έβαλες, μπράβο, έβαλες την αλυσίδα.
1: Έφτιαξε ένα
0: μήνυμα. Μια σέλα.
1: Ήμουνα. Το ποδήλατο πιο μεγάλο από το σπίτι. Φοβερός ζωγράφος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τρέμει ο Μπομπρός.
0: Και ο άνθρωπος είναι πιο μεγάλος από το σπίτι.
1: Και μια λάμπα αναφέρεται μέσα, είναι ζήνονος.
0: Και το δέντρο πιο μικρό. Δεν έχει μεγάλα.
1: Τώρα είναι. Πουρνάρι, ρε Μαρία.
0: Τους τρόπους τα παιδιά μας τα μαθαίνουμε εμείς. Δεν είναι απόλυτα υπεύθυνος ο δάσκολος. Φυσικά.
2: Εννοείται.
0: Φυσικά. Εννοείται, ρε παιδιά. Εννοείται. Ωστόσο, και από το δάσκαλο μαθαίνουν τα παιδιά. Είναι τρόπον ένα δεύτερο σπίτι για τα παιδιά το σχολείο.
1: Ορίστε. Πώς συνδέονται τα αθλητικά με το σχολείο? Ο φυσικός μου στο γυμνάσιο με πέτυχε με κυμολία με ραμπόνα. Ως άλλος κουαρέσμα. Ως άλλος κουαρέσμα. Ραμπόνα, κυμολία. Πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: έχει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου.

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Πολλοί αναφέρεται το θέμα των μισθών των δασκάλων, οι οποίοι μισθοί, ναι, είναι από πενιχρίως γελί. Αλλά δεν πιστεύω ότι αν έπαιρνε ένας καθηγητής ή ένας δάσκαλος 3 χιλιάρικα το μήνα θα έκανε καλύτερη τη δουλειά του, ή ότι είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν κάνει καλά τη δουλειά του ένας δάσκαλος. Ότι χώστου ένα κατοστάρικο και θα κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.
1: Του βάζει κανένα κατοστάρικο. Λέγω, έλεγω, λέξα και.
0: Δεν είναι.
1: Μάθημα.
0: Ναι, πες.
1: Ολυμπιακής παιδείας. Τι είναι αυτό. Καλά ακούσατε. Τετάρτη δημοτικού. Ο δάσκαλος πετούσε κυμωλίες ενώ έγραφε στον πίνακα χωρίς να γυρνάει πλάτη. Γεννημένος Ολυμπιονίκης. Ο Σικώτη Πίπεν.
2: Γεννό Λουκ Πας. Έχουν βιβλίο για τη γυμναστική.
0: Ναι, έχουν. Έχουν βιβλίο για τη γυμναστική.
1: Τι, να το σηκώνεις να κάνεις βάρη.
2: Και στην τηλεκπαίδευση τη Δευτέρα Δημοτικού κάναμε για τα Ολυμπιακά αθλήματα.
1: Τι είναι το βιβλίο για τη γυμναστική.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ανοίξει.
2: Ναι, μωρέ, λέει γενικά πράγματα περί
1: προϊστορία ομάδων. Ισοπαλία
2: αθλήματος.
1: Τέτοια πράγματα.
2: Η ΑΕΚ στη Λοκομοτίβα.
1: Ο Καμάρας.
0: Ο Χρήστος λοιπόν που δουλεύει σε βρεφονιπιακό σταθμό λέει να σας πω πώς συμπεριφέρονται στα τρίχρονα εδώ που δουλεύω. Τρεις φορές έχω δημιουργήσει ζήτημα για τις φωνές και το bullying στα τρίχρονα, αλλά όλα καλύπτονται για διάφορους λόγους άπειρης συζήτησης. Οι δασκάλες δεν έχουν υπομονή και απαιτούν από παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να είναι στρατιωτάκια για να έχει το κεφάλι της ήσυχο κάθε δασκάλα εκπαιδευτικός κτλ. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί χωρίς παιδεία και αξιολόγηση. Υπάρχει και αυτό δυστυχώς, ναι. Όλα υπάρχουν.
1: Εγώ θα μπαίνω μέσα και να θα έχει καλό.
2: Να ενημερώσω το φίλο ότι υπάρχει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από το 2023, κάθε 4, 2 και 3 χρόνια ανάλογα τα πράγματα τα οποία υποτίθεται αξιολογούνται.
0: Εντάξει, πολλά.
2: Και χωρίς παιδεία και αξιολόγηση ο καρκίνος της χώρας. Αυτός είναι ο καρκίνος.
0: Πολλές συνεδρίες πληρώνουμε στους ψυχολόγους από τους καθηγητές μας. Εδώ λέει έκτη δημοτικού μας είχε βγάλει τους μισούς άχρηστους, δεν θα κάνουμε τίποτα στη ζωή μας.
1: Εμάς όλους. Πόση ώρα το σκεφτόταν αυτό το ανεκδίγητο ψέμα, λέει κάποιος με τη ραμπόνα που τον πέτυχε. Αρχιψεύταρος. Το λέω γιατί δεν σέβεται πρώτα απ' όλα εσάς, αλλά και εμάς τους ακροατάς που ακούμε. Μα πώς είναι δυνατόν.
0: Το τελευταίο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού είναι στο βιβλίο της γυμναστικής ή στην ιστορία.
1: Τάκλι. Κόψτον. Κόψτον. Δασκαλά. Κόφτον. Κόψου μόνος σου.
0: Οχτώ στο τρίμηνο.
1: Κόψου μόνος σου. Ολυμπιακή παιδεία. Είσαι στο μυαλό. Θέση.
0: Ναι, υπήρχε Ολυμπιακή παιδεία, μας βάζανε να παίζουμε baseball χωρίς μπάλα και μπαστούνι. Αερο-baseball.
1: Έχω δει αερο...
2: με τα στυλό και τα...
1: Έχω δει αερο τέτοιο με VR σε βίντεο.
0: Α, Μάικ Βαζόφσκι, επιτέλους είδαμε παράσταση Τσούβι και ήταν εξαιρετική. Πώς γίνεται μετά από αυτό να έχεις τόση ενέργεια πρωινιάτικο.
1: Κοιμήθηκα.
0: Κοιμήθηκε ρε παιδιά, ναι.
1: Πήγα σπίτι, μου λέει κοιμάσαι με τέτοια υπερ... μπάνιο και έτσι. Μαρία, συρταρώνομαι. Ανοίγω ένα σιρτάρι, μπαίνω μέσα εκεί που είναι οι κάλτσες. Κλείνω το σιρτάρι και με ξυπνάνε το πρωί.
0: Ο Σιμεών λέει και εγώ αυτό λέω στους γονείς μου για το δημόσιο λύκειο, ότι δεν θέλω να διοριστώ γιατί δεν θα την παλεύω με 25 άτομα μέσα στην τάξη και γι' αυτό παραμένω στα φροντιστήρια, αλλά επιμένω να διοριστώ. Εννοείται ότι βάζω πάνω απ' όλα την ψυχική μου υγεία. Να. Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει.
2: Καλημέρα στη Νέα Αρτάκη, τον Νίκο τον Παπάγλου, τον έψαχνα δύο μέρες.
0: Την καλημέρα μας.
1: Γιατί?
2: Γιατί έριχνε κάτι χαλάζια, κάτι αυτά στη χαρτίδα, κάνε θεομηνία την Κυριακή, λέω, μπάθανε τίποτα.

0: Αυτός με τη Ραμπόνα λέει ήταν φυσικός. Την κατήχε την επιστήμη. Φιλόλογος που μας έκανε έκθεση στην τρίτη λυκείου, στο πρώτο μάθημα μας είπε: θα χαρώ που θα γράψετε όλοι χάλιες πανελλήνιες. Καλός άνθρωπος.
1: Πολύ καλός
0: άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εμείς είχαμε ένα μας έργο από τις λοιπόν ασκήσεις. Σαν Μπερλέκη, από τη σελίδα 6 μας έλεγε τα Χριστούγεννα. Επανάληψη για τεστ, μα έχει 234. Τίποτα να κάνω.
0: Το περιόριστο.
1: Καλή ημέρα, να με θλίψει. Αν είναι, πρέπει να γυρίσω να διαβάσω. Χριστουτηθεί αγέννηση.
0: Τα φώτα, αυτό. Τα φώτα μου μέσα.
1: Τι, ποια φώτα, τα λέγαμε όλα μαζί τα κάλατα, δεν είχαμε χρόνο. Καλή ημέρα, να και φωτισμοί, η χαρά μεγάλη. Δώστε μας τα λεφτά να φύγουμε για δύο κάλατα. Έχω όμως Telecom που φέρνει νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία για συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Πάρε και περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μάθημα Ολυμπιακής Παιδείας. Να κερδάτε και τους διαιτητές.
0: Και το εγάλιο να κερδάτε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Λίλ είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Λίλ εκτρέφονται σε επιλεγμένα εκτιοτροφία στις ελληνικές θάλασσες. Ελεγμένα μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα. Ολόφρεσκα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση.
1: Πριν πας, να το πω.
0: Ναι, να το πεις.
1: Εγώ λέει είχα ένα δάσκαλο. Έφυγε το μήνυμα.
0: Τον κύριο Ανδρέα,
1: ναι,
0: τον καλύτερο άνθρωπο.
1: Και τελικά ήταν συνεργός με εταιρεία δολοφόνων στη Νέα Χαλκιδόνα τη δεκαετία του 80. Και σε μάραν οι ραμπόνες ένα με την Κιμωλία.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Αχ, τι έπαθα.
5: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
10: Όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του Κροάτη μεσοεπιθετικού σε δηλώσεις του στον τύπο της χώρας. Το βάρος στην κυκλοφορία έριξαν στη χθεσινή προπόνηση πράσινη περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Το πρώτο από τα δύο φιλικά της διακοπής δίνει σήμερα το πρωί η ΑΕΚ κόντρα στην Άθενς Καλυθέα. Χρόνο συμμετοχής θα πάρουν όσοι δεν έχουν πολλά λεπτά αλλά και παίκτες της ΚΑΠΑ 19. Ανεβάζουν στροφές ο Αωμάριο Λυκογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη. Σε καλό δρόμο η επιστροφή των Γιαννούλη και Ντεσπόντοβ στον ΠΑΟΚ, ενώ θεραπεία συνεχίζουν οι Ελουστόντο και Ντιέγκο Κώστα. Αντίπαλο για φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας αναζητά ο Δικέφαλος του Βορρά. Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μπάνζα, και αναμένεται να επανενταχθεί την Πέμπτη. Σημαντικός πονοκέφαλος στον Άρη με τον Μανού Γκαρθία, καθώς ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και ξεκίνησε θεραπεία για να προλάβει το μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ, με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Η ΑΕΚ επικράτησε 28-24 του ΠΑΟΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ και έκανε το 2-2 στη Handball Premier. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-0 σετ του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά ATP 500 της Ιαπωνίας. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Γαλλία που νίκησε 1-0 εκτός έδρας στο Βέλγιο. Πρώτη νίκη για την Ιταλία, 4-1 εκτός έδρας στην Τουρκία. Τα άλλα αποτελέσματα, Λετωνία-Κύπρος 0-0, Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-4, Βόρεια-Ερλανδία-Ουγγαρία 0-0, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Γεωργία-Ουκρανία 0-0 και Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ραμόνα με, όχι Ραμπόνα, Κιμωλία.
1: Με μπουχέτα, πω πω.
2: Ραμόνα εκπαιδευτικός.
0: Καλά, εντάξει. Ποιος, ποιος να κουνηθεί.
2: Ποιος,
1: σου πω εγώ. Πήγαινε πάρε μια βέργα και ένα σεντήρο. Τρόμαξες.
2: Ναι, με τρόμαξες, δεν ξέρω.
1: Ιδές. Πού είναι την πατέρα σου.
2: Είναι στη δουλειά.
1: Φώναξε το να. Έχει γκόμενα πατέρα σου. Τον είδα.
0: Θα έκανε παρακολουθήσεις γονιών.
2: Θα απειλούσε.
0: Ε?
2: Θα τα έλεγε έτσι.
0: Όλα έτσι, χήμα.
1: Είσαι υιοθετημένος, Κριστάκη. Πήγαινε ζητά τα πιστοποιητικά.
0: Θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Θα γίνει, λέει, AI ο δάσκαλος. Στάνω λιώσια AI, θα τον θα κάνει και αυτός παρένεση.
3: Θα πάει πολύ τελεία αυτό.
0: Ναι. Δεν ξέρω το λόγο που δεν μπορώ να βρω αυτό το λογισμικό.
2: Εντάξει, πολλά πράγματα μας έχετε γράψει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Παιδιά, δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα. Ή φταίνε οι γονείς, ή φταίνε τα παιδιά, ή φταίνε οι καθηγητές.
0: Λοιπόν, εντάξει. Έχω μείνει στο μαθήματα Ολυμπιακής Παιδείας. Ρε, μη βρίζετε εθνικά θέματα. Ιωαννίδης Βαρακίνωση. Ό,τι πιο ωραίο. Ό,τι πιο ωραίο έχω δει ποτέ. Είναι αυτό και ο μονόφθαλμος.
2: Ο Αλή Πατσάς.
0: Δεν είναι άσχημος ο Αλή Πατσάς. Εγώ θα το έκανα και μαγαζί.
2: Σωστό. Λέει, Ολυμπιακή Παιδεία είναι αυτό που κάναμε στο Λύκειο στο χωριό, που δωροδοκούσαμε τον διευθυντή με κοντοσούβλι και κρασί για να μας πάει εκδρομή με χιόνια ώστε να γλιτώσουμε το διαγωνισμό.
0: Δεν υιοθετώ, αλλά τα για Οδύσσια, μπρε. Ποιος μονόφθαλμος, ρε. Μονόφθαλμος, είχε όνομα ρε ο μονόφθαλμος.
1: Πολύφημος, ρε.
0: Πολύφημος. Πιο πολύφημος, ρε. Μονόφθαλμος, ρε.
2: Πρώτα φροντίστε να είσαι σωστοί γονείς και μετά να απαιτείτε άψογους και τέλειους δασκάλους, Μαντάμ Ζαφυράτου. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Μαντάμ Ζαφυράτου.
2: Ούτε το ένα εξαρτάται από το άλλο.
0: Με φωνή αγαπητέ. Μαντάμ Ζαφυράτου.
2: Μπορεί και το ένα να γίνει ανεξάρτητα από το άλλο.
0: Ναι.
3: Άκου να δεις.
2: Ναι.
0: Πρώτη φορά θα ακούω.
2: Πρώτη φορά.
3: Και μιας και λέμε για σχολεία και τα λοιπά, έχει βγει μια τρομακτική πώς το λένε,
0: πρόβλεψη.
3: Όχι πρόβλεψη, στατιστικό στοιχείο, το οποίο έρχεται από τον ΟΑΣΑ, όπου σχεδόν ένα στους δύο 15χρονους δεν φτάνει το βασικό επίπεδο στην κατανόηση κειμένου.
2: Α, ναι.
3: Στα μαθηματικά. Και
0: εδώ και είναι τα βιβλία για το TikTok.
3: Στις φυσικές επιστήμες.
0: Και είναι τα βιβλία για το TikTok.
3: Είμαστε στις τελευταίες θέσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Στην ευρωπαϊκή ζώνη.
0: Ναι, αλλά καλά, είμαστε κορυφαίοι.
2: Να σου πω και κάτι.
0: Στο κέντρο.
2: Να ανεβάσεις και το ηλικιακό όριο. Πάλι
3: ναι,
2: τα ίδια χάλια.
3: Καλά.
2: Πάλι
3: σίγουρα,
2: τα ίδια χάλια.
3: Σίγουρα. Απλά αυτά βγαίνουν μέσα.
2: Ειδικά
3: από
2: για την κατανόηση τέτοιο κειμένου. Εντάξει, η αλήθεια είναι το να έχει σταματήσει το διάβασμα.
3: Στα social το βλέπεις.
2: Το βλέπεις
3: πολύ
2: στα social media, όπου κρίνει κάποιος από έναν τίτλο χωρίς να διαβάσει το κείμενο.
0: Μεγάλοι άνθρωποι είναι το πρόβλημα. Πρέπει να αφαιρεθεί το ίντερνετ 15 χρόνια και πάνω.
2: Συμφωνώ πολύ. Επίσης, εννοείται ότι έχει να κάνει με την εκτενή χρήση του κινητού, όπου δεν διαβάζουμε. Έχουμε την εικόνα συνέχεια και την εναλλαγή εικόνας. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε μία εικόνα σε ένα βίντεο πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Δεν έχουμε την υπομονή να κάτσουμε να δούμε κάτι. Δεν έχουμε την υπομονή να κάτσουμε να διαβάσουμε κάτι. Ναι, φυσικά. Εννοείται. Και αυτό μόνο χειρότερα μπορεί να πάει.
0: Εννοείται. Kisser's Lab.

0: Σούβι, ήρθαμε χθες στο Κατράκιο και σε είδαμε. Τι είχες φάει πριν την παράσταση και πήγες 3 λίτρα νερό. Έτσι κάνω σε κάθε παράσταση. Αλλά είχε φτιάξει η Εύα ένα μοσχάρι αυτό που έφερα από το χωριό. Με πιπεριές από το χωριό. Κέρατα, δεν ξέρω τι εννοούσε επειδή λείπω καιρό. Και είχε βάλει και μπούκοβο μέσα. Ήταν καταπληκτικό στη γάστρα.
1: Ήταν λίγο spicy.
0: Στη γάστρα, στη γάστρα. Τέλειο. Τέλειο, το διέλυσα. Έμπαινε το μοσχάρι μέσα στις πιπεριές, Μαρία. Και λίγο μελιτζανούλα και τριμμένη ντομάτα όλα από το χωριό. Ήταν καταπληκτικό. Έκανε σούγο που είναι η σάλτσα.
1: Έχει μελώσει.
0: Ναι, είχε μελώσει μια σφίνα ψωμί και κατσικίσιο τυρί. Τούμπανα έγινε.
1: Μετά πώς να μην βγεις 3 λίτρα νερό.
0: Καλά έκανα.
1: Εννοείται.
0: Σιγά μην την αφήσω αυτό. Γύρισα από Αντώνη Καφετζόπουλο που ήμασταν μαζί όλη μέρα. Όλη μέρα ήμασταν μαζί. Πώς τη βλέπεις την ΑΚ, τι θα κάνει φέτος η ΑΚ.

0: Εμένα λέει ο δάσκαλός μου στο δημοτικό, ακούστε λέει, μου είχε πει δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα εσύ. Δεν πρόκειται να ανοίξει οικό σπίτι και θα καταλήξει τα πρόβατα. Πριν λίγο τελείωσε το άρμεγμα, καλημέρα.
1: Συγγνώμη, το να έχεις πρόβατα και να αρμέγεις δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Σοβαρό.
1: Ειδικά σε μια χώρα όπως είναι εδώ στην Ελλάδα που έχουμε.
0: Δύσκολο.
2: Πρωθυπουργέ, δεν αφήσατε και κανένα πρόβατο.
0: Γιατί, δεν θα έρθουν εκλογές.
2: Δεν αφήσατε κανένα πρόβατο.
0: Και είναι πολύ δύσκολο και. Εντάξει, το πρόβατο είναι πιο εύκολο από το κατσίκι. Το κατσίκι θα φας κλωτσιά στο άρμεγμα για μπλάκα. Τα κατσίκια σκεφτείτε, τι να σας πω, κοκαίνη με φραπέ. Δεν είναι
1: ψυχολόγητα,
0: τα κατσίκια είναι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, μιλάμε για πρόβλημα. Εκεί που φυλάστε, φύλα τα πρόβατα, τα πρόβατα μια χαρά. Τους μιλάς, σου μιλάνε, σε φυλάνε, ηρεμείς. Τα κατσίκια.
1: Τα κατσίκια δεν είναι, εντάξει.
0: Μία φορά με βάλα να φυλάξω κατσίκια. Ο χειρότερος βοσκός.
2: Φύγαν όλα.
1: Με τα πρόβατα θα τα πήγαινες καλύτερα.
0: Έχω φυλάξει.
1: Έχεις
0: στο
1: φυλάξει.
0: Χωριό μου πάνε φυλάξει. Δεν κάνουν τίποτα τα πρόβατα. Πετάς εσύ μια πέτρα εκεί στο πλάι να... και γυρνάνε από εδώ. Πετάς μια πέτρα και γυρνάνε από εκεί. Συγκεντρώνονται.
1: Τα κατσίκια σκορπάνε.
0: Τα κατσίκια σκορπάνε. Είναι όλα σαν το Χάλαντ. Δεν μπορείς να σκεφτείς που θα είναι το επόμενο δευτερόλεπτο. Ένα πάτησε σε αυτοκίνητο ανθρώπου για να φάει. Ξέρω εγώ το πλατάνι.
1: Ναι, που σκαρφαλώνει.
0: Και του είχε κάνει γρατσιού. Μια υπογραφή του είχε βάλει στο καπό. Ωραία υπογραφή κάνεις. Είμαι ο goat. Ναι, υπογραφή σημαίνει πολλά. Άλιστα.
1: Πόσο δίκιο έχεις, Μαρία, λέει. Χθες πρώτη μέρα σε νέα δουλειά κάναμε μία ώρα meeting.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά το δεκάλεπτο είχαν πιάσει όλο το κινητό και χάζευαν. Καλά,
0: ναι. Ναι, καλά, είχαν βαρεθεί.
1: Εννοείται. Επίσης δεν χρειάζονται τα meetings να κρατάνε πάνω από 15 λεπτά. Άλλο θέμα αυτό. Και κάποια meetings απλά λύνονται με ένα mail. Ναι. Άλλο θέμα αυτό. Εντάξει.

0: πείτε μου, λέει, ποιο επάγγελμα έχει 5 μήνες διακοπές εκτός από το σπίτι. Πω, εντάξει.
1: Εντάξει, παιδιά, ναι.
0: Έχετε σοβαρά θέματα να λύσετε.
1: Ναι, ναι, ναι, έχετε πολύ σοβαρά θέματα να λύσετε.
0: Πραγματικά.
1: Το ότι πάνε οι δάσκαλοι, ας πούμε, στην επαρχία και δεν έχουν που να μείνουν ή που έχουν απλώς ένα σκασμό λεφτά για νίκια και τέτοια. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα.
0: Ενώ να κάνεις κάθε μέρα με 25 παιδιά.
1: Ναι, πούμε, πάρα πολύ εύκολο.
0: Πάρα πολύ
1: απλό, εύκολο.
0: Απλούστατα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε να κάνουμε με 2.
0: 5 βέβαια που τους βρήκες, αλλά εντάξει. Πάμε διάλειμμα.
1: Και δεν πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει... να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάποια είναι πολύ σκληρά, πραγματικά. Κάποια είναι πάρα
1: εντάξει,
0: πολύ
1: σκληρά. Όπως με όλα τα ζητήματα, εντάξει, πάνω, ότι,
0: πάρα πολύ σκληρά.
1: Ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνία, ό,τι έχει να κάνει. Τέλος πάντων.
0: Ιδέα δεν έχετε. Τέλος πάντων.
1: Είναι και των άκρων, πάρα πολλά μηνύματα. Είναι των άκρων από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Είναι η ίδια okay. λογική της βούλτευση. Οι μισές εμφανίζονται έγκυες.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά, σας αξίζουν κάτι τέτοιο.
1: Ο Αντώνης λέει: καλημέρα στην παρέα. Συζήτησα με τη γυναίκα μου το θέμα με τον νηπιαγωγείο. Να πω κάπου εδώ ότι είναι δασκάλα δημοτικού. Σε καμία περίπτωση δεν υποστήριζε τη συνάδελφο και μάλιστα μου είπε ότι δεν έχει δίκιο ούτε στο παραμικρό σε οποιαδήποτε προσπάθειά μου να τη δικαιολογήσω την νηπιαγωγό.
0: Ναι,
1: εγώ βέβαια έχω κάπως διαφορετική γνώμη. Όπως είπε και η Μαρία, λέει: δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Κλείνω τα συζήτηση, μου είπε ότι ή έχει κάποιο θέμα ψυχολογικής φύσης ή πολύ απλά ήθελε να κάνει άλλη δουλειά και απλά δεν της βγήκε. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια ερμηνεία που μπορεί να έχει μια βάση. Και, και το ένα και το άλλο. Και το ένα και το άλλο. Αλλά εγώ έλεγα από την αρχή ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Μια πολύ κακοπληρωμένη δουλειά. Με πολύ δύσκολες συνθήκες. Όπου και να πας. Είτε είσαι εδώ στην Αθήνα, είτε είσαι στην επαρχία. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Από τις εγκαταστάσεις μόνο να το πάρεις το πράγμα.
0: Δεν τα φτιάξαν οι τράπεζες.
1: Όχι. Οπότε για να την κάνεις αυτή τη δουλειά θα πρέπει να την αγαπάς πάρα πάρα πολύ. Θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος ότι δεν θα γίνεις πλούσιος από αυτή τη δουλειά. Έχεις μόνο να προσφέρεις. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε δάσκαλους, εκπαιδευτικούς γενικότερα, όπως είδαμε τη συγκεκριμένη, κάπως μας κακοφαίνεται. Αυτό είπαμε. Αυτό.
2: Συγγνώμη,
3: είσαι και εγώ, κατηγορείτε όμως. Κατηγορείτε.
1: Ναι, κατηγορούμε, κατηγορούμε. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα.
0: Ναι, άντε καιρός.
1: Ναι, ναι, ναι. Να μιλήσουμε λίγο για την Ολλανδία με την οποία παίζει η εθνική μας την Πέμπτη.
3: Το εκπαιδευτικό σύστημα
1: της Ολλανδίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα του Τσάβη, λοιπόν, έχω να σου πω.
0: Ωραία.
1: Εγώ θα το συνδέσω και λίγο με το παιχνίδι της Γερμανίας. Γιατί και ο Κλοπ έβαλε κάποιους καινούριους κανόνες μες στην ομάδα. Δεν
0: ναι,
1: θα κουρεύεστε,
0: βέβαια,
1: δεν θα μιλάτε.
0: Ο Πασαρέλα τα έκανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν θα μιλάτε, δεν θα κουρεύεστε, δεν το ένα, δεν το άλλο. Από τη μεριά του ο Τσάβη έχει φέρει μία αλλαγή, την οποία δεν πολύ αρέσει στους παίκτες. Θα μαθαίνουν ποιοι είναι οι βασικοί στην ομάδα μόλις μία μισή ώρα πριν τη σέντρα.
0: Άκου, αυτοί θα φύγουν και οι δύο. Και ο Κλοπ και ο Τσάβη. Θα φαγωθούν από τους παίχτες. Εάν νομίζουν οι προπονητές πλέον το 2026
1: ότι κάνουν κουμάντο.
0: Πρώτον, ότι κάνουν κουμάντο. Ή ότι δεύτερον, μπορούν να κάνουν τον σύμβουλο που ερχόταν από την περιφέρεια στο σχολείο να τα συνδέσουμε. Σαν το Μιχάλη Λιάπη ήταν όλοι. Λοιπόν, αν νομίζουν ότι θα κάνουν τέτοια πράγματα και θα τους περάσει και τώρα, παιδιά, ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Το πράγμα αλλάζει.
1: Εδώ είμαστε λύση.
0: Managers. Μεγάλα συμβόλαια. Τώρα απευθύνεσαι σε ανθρώπους με βαθύ πλούτο από το ποδόσφαιρο.
1: Κοίταξε, έχει μία λογική. Έχει μία λογική. Ναι. Έχει μία λογική η απόφαση του Τσάβη και την εξήγησε και ο ίδιος, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να κρατά όλη την ομάδα συγκεντρωμένη και κάθε ποδοσφαιριστή έτοιμο να δώσει το 100%.
0: Α, γιατί δεν ξέρει ο Ολλανδός διεθνής ότι πρέπει να δώσει το 100%.
1: Όχι, πρόσεξε, λέει. Ναι. Ως παίκτης, εγώ μισούσα όταν ανακάλυπτα την προηγούμενη μέρα ενός αγώνα ότι δεν θα ήμουν στην αρχική ενδεκάδα. Σκοτώνει αυτόματα το κινητρό σου, βυθίζεσαι σε αρνητική ενέργεια και νιώθεις άχρηστος όλη μέρα πριν από τον αγώνα. Ενώ αν νιώσεις άχρηστος μία μισή ώρα πριν από τον αγώνα, είναι
0: καλύτερο να είσαι ξενερωμένος.
1: Έτσι είναι όλοι σε ένταση, συγκεντρωμένοι. Και μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ρώτησαν τον Φαντενφέν, τον Μίκη Φαντενφέν.
0: Πάνω σε αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Πότε ήταν εκτός εντεκάδας ο Τσάβη?
1: Μπορεί. Εντάξει, έχεις δει.
0: Με την Οσασούνα στο κύπελο. Ήταν Τσάβη, Ινιέστα, Μπουσκέτς.
1: Μπορεί κάποια στιγμή στην Εθνική Ολλανδία, Ισπανίας. Κάποια στιγμή να έχει βγει.
0: Μπορείς να πεις ότι ο Τσάβη ήταν εκτός εντεκάδες και δεν έπαιζε. Όλη η Μπαρτσελόνα από αυτόν και τον Ινιέστα ξεκινούσε.
1: Ο Μίκη Φαντεφέν παραδέχτηκε ότι θα προτιμούσε να γνωρίσει από την προηγούμενη μέρα.
0: Αρχίσανε.
1: Ναι, αν πρόκειται να αγωνιστεί. Ώστε να προετοιμαστεί ανάλογα.
0: Κλοπ και Τσάβη θα χαιρετήσουν σύντομα. Θα τους φάνει παίχτες σαν βάφλα. Ολλανδική, πώς το λένε αυτό το.
1: Ωστόσο, λέει, αυτή είναι η απόφαση του επιλέκτορα.
0: Ναι.
1: Οι κανόνες είναι έτσι και πρέπει να τους σεβόμαστε.
0: Μέχρι να έρθει ο άλλος. Έλα, τώρα θα πας στο Φαντάικ να του πεις δεν θα ξέρεις αν θα είσαι δεκάδα.
1: Καλά, ο Φαντάικ ξέρει τι θα είναι.
0: Και ο Τσάβη ήξερε. Θα πας τώρα στο Γερμανό να του πεις δεν θα μιλάς, δεν θα έτσι, δεν θα αλλιώς, δεν θα κουρεύεσαι.

0: να ακούς τον κλόπ να σκάει άλλη μέσα, έχει όρεξη. Γιατί έχει δύο χρόνια που είναι άνεργος ο κλόπ, 1,5 χρόνο.
1: Άεργος ήταν, δεν ήταν άνεργος. Άεργος.
0: Ναι. Πήγαινε και ήταν συμβουλάτορα σε ομάδες στην Γερμανία και στην Αυστρία. Και ήρθε τώρα εδώ. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε. Γιατί το λέγανε Μπελόκηπους, γιατί είχαν αμπέλια. Γιατί το λέγανε Πατήσια, γιατί εκεί τα πατάγανε. Γιατί το λέγανε Λαμπρινή, γιατί είχα μια ξαδέρφη μου. Δηλαδή, τι είναι αβή, να αδερφή Βαρδινή. Δηλαδή, θα ρωτάει τέτοια. Δεν μελετάτε, δεν σας ενδιαφέρει όλο κινητό και κούρεμα. Τέλος το κινητό, τέλος το κούρεμα. Και μετά θα πει ο κλόπ, για ποιο λόγο δεν κερδάμε. Γιατί φεύγω. Ακοτσάβη λέει, εγώ λέει μισούσα όταν έπαιζα ένα πληρωματικός 600 συμμετοχές με την Μπαρτσελόνα. Άσε μας μωρέ ψεύτη. Δηλαδή πώς να σου πω, να έρθει να το πει. Ποιος να έρθει να το πει, εγώ μισούσα όταν δεν ήμουν στην 11. Ο Γκούτι που ήταν όλοι οι παιχταράδες, ναι, και τον αφήναν λίγο έξω. Και ξέρω εγώ, Κασάνο που τον άφηναν μετάξει και τσακωνόταν. Ο Τσάβη. Κάτσε ρε φίλε, έχω και προβλήματα. Ο Τσάβη λέει, όταν ήμουν, ο Μέση, όταν δεν με αφήναν να εκτελέσω τα πέναλτι είχα πρόβλημα. Δηλαδή τι μας είπες τώρα.
1: Εντάξει, έχεις ένα πόδι.
0: Συχαίνομαι να είμαι τόσο όμορφη. Ανοίγει πόρτες αλλά είναι κατάρα, είπε η Ναόμι Κάμπελ. Φύγει από εδώ πέρα. Περπατάς σε μια πασαρέλα και παίζει ένα εκατομμύριο. Συχαίνομαι να είμαι όμορφη. Πες στην άλλη που δεν της δίνουν ούτε σειρά στην τράπεζα και έγκυο μαζί. Κάτσε ρε Μαρία, έχω άδικο.
1: Όχι, όχι, έτσι όπως το θέτεις το πράγμα, όχι.
0: Θα φύγουν αυτοί. Το 1998 θα λέγανε όλοι μπράβο coach. Ωραίος. Θα ξυρίσουμε τα κεφάλια μας να εκδικηθούμε. Πότε παίχτες ξύρισαν τα κεφάλια για να παίξουν και δεν φάγαν τρία μπαλάκια.
1: Ναι.
0: Άσε μας τώρα.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Αλλά για εμάς είναι προς το συμφέρον μας.
0: Τι δουλειά έχει
1: εμείς ο Τσάβη. Εμείς δεν εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση. Αυτό το,
0: άστον
1: το
0: να
1: ανακούρκουδο αυτό εδώ πέρα.
0: Ανακούρκουδο. Τελεία.gr. Τι δουλειά έχει ο Τσάβη προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας. Αυτά μόνο σκεφτείτε. Δηλαδή με τόσους προπονητές, τέτοια παράδοση η Ολλανδία, πήραν τον Τσάβη να κάνουν πάσα.
1: Και η Βραζιλιά πήρα τον Αντσελότη.
0: Και τι έγινε.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Άσε.
1: Πώς ξέρεις εσύ τώρα.
0: Που ξέρεις εγώ.
1: Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Telekom.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Τι θα φας σήμερα? Μια καλή σαλάτα, δροσερό φρουτάκι από Lidl, εγγυημένο.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Στερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπως στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
13: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή.
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
17: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
18: Α, ένας κύρος που μιλάει.
17: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
19: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εν τω μεταξύ, Ολλανδία, Μαρία, πάντα σκέφτομαι Γκους Χίντινγκ, Φανχάλ, Κούμαν.
1: Εννοείται.
2: Να είναι μπαρμπάδε στο καφέ. Ποιο δεν πήγε καλά με την Ολλανδία.
1: Στην εποχή μα και τέτοια.
2: Απ' τώρα να με πάρει.
0: Αυτοί οι τρεις είναι πάντα εναλλάσσονται.
2: Απ' τώρα να με πάρει.

0: Καλημέρα, ωραία, κλεφτόπουλα. Γιατί έτσι. Εσείς μπορεί, παιδιά, κλέφτο. Μιας και μιλάμε για σχολεία, υπάρχει καινούργιος νόμος για εκδρομές στα δημοτικά μόνο περίπατη.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Φτιάχνετε αριστερούς.
2: Για πες εσύ που το έχεις.
0: Φτιάχνετε αριστερούς.
1: Δεν είναι ακριβώς.
0: Αυτό θα έρθει μήνυμα.
2: Μόνο πορείες. Μόνο πορείες.
0: Μόνο πορείες. Αυτό, φτιάχνετε αριστερούς. Μόνο πορείες.
1: Αριστερούς φτιάχνετε τους πιες σε κάνα μουσείο, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά γιατί μόνο περίπατη.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Προβλέπεται βέβαια ένας αναμήνα, εάν θέλει το σχολείο. Περίπατος.
0: Έτσι, απλά είναι πολλέσσερα περίπατος.
1: Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να γίνει μια επίσκεψη, ναι, ας πούμε, και το πούλμαν και τα λοιπά.
2: Ναι. Το έχουν δυσκολέψει το αλκοτέστ. Το έχουν δυσκολέψει το αλκοτέστ. Σαν το γνωστό ανέκδοτο με το Μελισσανίδη.
0: Ναι, μην πίνεις σίγουρα το παιδί. Ήδη σκέφτομαι τον Τζάβι να λέει, όποιος πειράξει την οτσορροπία στα πολιτεία θα πεθάνει. Θάνατος, την ξέρετε τη λέξη. Υπακοή σημαίνει ζωή, ρε παιδί.
2: Κάποιος λέει, αλλάξτε τη φωτογραφία της εκπομπής σας, δεν θα το ξαναπώ. Ο πρόεδρος είναι εξάδελφος του πατέρα μου, αυτό σας λέω μόνο.
0: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, 7 η ώρα το πρωί στο λεωφορείο.
2: Ποιος μπορεί να είσαι.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ποιος μπορεί να είσαι.
0: Τσάβη, όχι τσούβι, παιδιά, δεν είμαι εγώ προπονητής.
2: Αργότερα, αργότερα.
0: Καλώς, η Σούλα η Βαν Μπρόκελεν από την Ολλανδία ήταν.
2: Δεν ήρθε τελικά.
0: Νάτι.
2: Η συνοικία της Λαμπρινής πήρε το όνομά της από την ψυχοκόρη του Λάμπρου Βεϊκού. Εννοείται ότι θα ερχόταν και ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Θα έρθει και μήνυμα, ο δε βρίσκω πάρκινγκ, ωραία περιοχή. Πολύ ωραία περιοχή.
2: Ο Γιάννης λέει, για να καταλάβετε τρεις μέρες φορές, θέλουμε να κοπανίσουμε το κεφάλι μου στον τοίχο.
0: Γιατί ρε Μαρία.
2: Η πονηρούλα Μαρία.
0: Πονηρούλα.
2: Πονηρούλα.
0: Ναι. Η κυρία Πονηρούλα. Η κυρία Πονηρούλα. Το καρτούν αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κυρία Πονηρούλα.
2: Η πονηρούλα Μαρία εκτρέπει τη συζήτηση ως προς την ουσία της.
0: Οχο. Δηλαδή, α, σε δικαστήριο είμαστε.
2: Ότι πάω ότι...
0: Γι' αυτό λοιπόν η κατηγορούμενη.
2: Ναι, ναι,
0: εκτρέπει.
2: Το λέει από μόνος του. Ότι πάω την κουβέντα στην ουσία της. Mm-hmm. Αντί να εστιάζει την προβληματική περιοχή και τις ιδιαιτερότητες των κατοίκων της, προτιμά να εστιάζει στις και καλά δυσκολίες του επαγγέλματος και στην επάρκεια των δασκάλων. Δηλαδή, οι δυσκολίες του επαγγέλματος, η επάρκεια των δασκάλων και οι δύσκολες συνθήκες είναι μόνο στα Νολιώσια. Δεν είναι σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Πουθενά άλλου.
0: Και στο Μενίδη.
2: Και η πονηρούλα Μαρία εκτρέπει τη συζήτηση ως προς την ουσία. Α, μωρέ, τι έκανα.
0: Ένσταση, κύριε πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι. Μα τι κάνουμε, τι
2: είπα την ουσία του προβλήματος.
0: Μα η κυρία Ζαφυράτου ουδέποτε έχει ενοχλήσει και φαίνεται και η δράση της. Εδώ τα αποδεικνύουν τα έγγραφα. Στο σύλλογο γονέων και εκεί δεν μόνο είναι επινεκράση.
2: Να πάτε με τους γονείς σας.

0: Μαρία η Πονηρούλα, τίτλος για σαπουνόπερα.
1: Α, ωραία.
0: Μαρία, όχι. Όχι, όχι κομμωδία παλιά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Ναι. Θεατρικό.
0: Α,
1: θεατρικό,
0: ναι.
1: Παιδικό λίγο.
0: Μαρία η Πονηρούλα, ναι. Δεν πιστεύω να μην μου πει ψέματα, Μαρία. Όχι, μαμά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό.
1: Είσαι Πονηρούλα.
0: Μαρία η Πονηρούλα.

0: Κάρμεν Ρουγκέρι παρουσιάζει τη Μαρία την Πονηρούλα.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι στη Σουηδία.
0: Τι έγινε πάλι?
1: Οι σουηδικές αρχές αναζητούν εκτάσεις, οικόπεδα.
0: Okay.
2: Έχουμε εδώ.
1: Έχουμε εδώ για τη δημιουργία χιλιάδων τάφων.
0: Εδώ θα γίνει
1: ο τάφος
0: εν.
1: Σε περίπτωση πολέμου εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία. Δηλαδή πόσο μπροστά είναι?
0: Βλέπουν μπροστά. Δεν χαλάνε καθόλου τη διάθεση του κόσμου.
1: Καθόλου.
0: Θα ξεπνήσεις το πρωί και να τα ακούσεις. Είναι η πολιτική ενημέρωση. Είναι ομαδική τάφη. Βγαίνονται να φτάνουν στο σχηματάρι. Δηλαδή είναι δυνατόν?
1: Ψάχνουν νέες εκτάσεις γης, λέει,
0: ναι,
1: οι αρμόδιες αρχές και τα γραφεία ενώσεις τελετών στη Σουηδία, προκειμένου να διασφαλίσουν χώρους ταφής για χιλιάδες ανθρώπους σε ενδεχόμενο πολεμικής σύραξης.
0: Δεν σε αγχώνει αυτό?
1: Καθόλου.
0: Πάντα εδώ, αν πηγαίναμε να κάνουμε κάτι εδώ,
1: ναι,
0: ήταν ένας μπάρμπας. Δεν το δίνει το χωράφι. Μα να γίνει απαλωτρής. Δεν θα περάσει ο δρόμος να πάει από πάνω.
1: Μόλις ξεκινήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία θα πουλήσουμε. Ακόμα μην πουλάς.
0: Δεν θα περάσει ο δρόμος. Από εδώ μέσα δεν περνάει ο δρόμος. Τελείωσε. Το χωράφι το δικό μου δεν το δίνω απαλωτρής. Δεν με νοιάζει. Μάλιστα.
1: Να το, ναι. Ο Γιάν Όλοφ Όλσον, ειδικός της Σουηδικής Υπηρεσίας Πολιτικών Αναγκών, δήλωσε στο Associated Press: «Δυστυχώς αυτό μας υπενθυμίζει όλο και περισσότερο πόσο εύκολα ο πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει και ότι απλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό». Δηλαδή πρέπει να είσαι προετοιμασμένο κατευθείαν για την τελική φάση. Λίγο τα προκριματικά, λίγο κάτι. Λίγο να προετοιμαστούμε, ξέρω εγώ, να μην φτάσουμε εκεί. Όχι.

0: Και ένα κοινωνικό μήνυμα που είχε έρθει. Χάρη, βγάλε τα φασολάκια από την κατάψυξη.
1: Ναι, φίλε, φασολάκια είναι στην κατάψυξη.
0: Ναι, γιατί τι θα φάμε το μεσημέρι.
2: Μα, α, μπορεί να είναι ήδη μαγειρεμένα φασολάκια, λογικά.
0: Μπορεί.
2: Ναι.
1: Ή από το χωριό τα φέρανε και τα βάλανε στην κατάψυξη.
2: Ναι, τα βάζει κατευθείαν κατάψυξη.
0: Μαγειρεμένα.
2: Στην κατσαρόλα. Όχι, αν είναι ομά και είναι στην κατάψυξη, τα βάζεις, δεν τα ξεπαγώνει και μετά τα βάζει στην κατσαρόλα.
1: Όχι, κατευθείαν.
2: Ναι. Ναι.
1: Όπως κάνεις στον μπάρμπα τέτοιον ή αλλού,
0: ναι, τον Καναδά.
1: Ή αϊνός που μου λέει κάποιος. Θα πάρεις
0: αυλή.
1: Η αύλη συνταγογράφης. Αϊνός.
2: Να, τέτοια μηνύματα θέλουμε. Μου είπε ότι στην αρχή της σχέσης ήμουν πολύ καλύτερος και της είπα ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
0: Πολύ σωστός.
2: Πολύ σωστός.

0: Sport FM 94,6. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα?

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μας αρέσει να

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ζητούν τα απουσιολόγια για τη Δευτέρα παρουσία με αυτά που θα έρθουν. Πάντα θα έλεγα να σου πω, μη με βάλεις. Μη με δώσεις, ρε. Δεν γίνεται να μην. Πετρό. Μη με βάλεις, ρε Πέτρο.
1: Και ευχαριστώ τον συνακροατά, λέει, που είπε για τα φασολάκια μου, έδωσε ιδέα τι θα πάμε σήμερα.
2: Είδες.
1: Μπράβο.
0: Ορίστε.
1: Εγώ το έχω λύσει αυτό το πρόβλημα τη εβδομάδα που με γύρεψα χθες.
0: Η Τρίτη είναι πάντα όμως για μακαρόνια με κοιμά.
1: Άμα είναι η Τρίτη για μακαρόνια με κοιμά, η Δευτέρα τι είναι?
0: Δευτέρα είναι για όσπριο. Δευτέρα Τετάρτη. Κάτι λαχανικό.
1: Πάντα η Δευτέρα έχει ζυμαρικό για παρηγοριά.
0: Α, οκ, οκ.
1: Πάντα. Θέλω να έρθει ο Τσόχος να μου φτιάξει τη μέρα. Εσύ έχεις έρθει
0: Θέλει
1: νωρίς.
0: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
1: Εσύ έχεις έρθει νωρίς.
0: Μόνο που δεν είπε,
1: αργούμε εμείς.
0: Να σας έχει ο Θεός καλά. Παιδιά, όντως με είδα το βίντεο του Αντετοκούμπο με το τεράστιο Ιγκουάνα που μπήκε στη...
1: Τα έχει πάρει στο κρανίο.
0: Που μπήκε στην αυλή. Μα είναι τεράστιο. Και του λέει,
1: ο Μίτσος είναι, ρε. Ο Μίτσος είναι.
0: You go get it. Έλεγε στο γιο του. No. Are you scared? Because I'm scared. Παιδιά, αυτό δεν είναι Ιγκουάνα. Αυτό είναι κροκόδηλος.
1: Ξαναμπήκε, λέει, έχει φρικάρει με τα Ιγκουάνα. Λέει, θα μετακομίσω σε διαμέρισμα.
0: Αυτά μπαίνουν στην αυλή, στον
1: κήπο.
0: Ναι,
1: μπαίνουν στις αυλές αυτά.
0: Καλά. Στην Άρτα αυτό, αν το βλέπανε, το ξέρεις, το Φλόμπερ με τα διάσπαρτα πυρά. Απλά δεν θα γινόταν βίντεο. Να μπαινε ένα τέτοιο. Η τσεκούρα είναι θηλυκό. Η τσεκούρα, όχι το τσεκούρα.
1: Μετά αλλού η ουρά, αλλού το κεφάλι, αλλού το σώμα.
0: Να είμαστε ειλικρινείς. Να μπαινε αυτό
1: σε ειδικό μοντέλο.
0: Σε χωριό. Να βλέπεις ένα τέτοιο.
1: Έλα μωρέ, δεν υπάρχουν σαύρες.
0: Τέτοιες σαύρες.
1: Όχι.
0: Τι είναι σαύρα πεντάρι.
1: Μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο που σαν μια μύδι, ρε παιδί μου.
0: Τι λες ρε Μαρία, τι σαν μια μύδι. Εδώ μιλάμε για σκυλί με δέρμα τέτοιο. Αυτό είναι σκυλί, δεν είναι. Αυτό είναι τεράστιο.
1: Φτιάχνεις
2: ένα ωραίο. Καναπέ σκυλί.
1: Φτιάχνεις μια τσάντα.
0: Από Ιγκουάνα.
2: Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι.
0: Ποια τσάντα
2: ρε. Δεν τρέπεσαι.
0: Δεν θα σταματά. Και βλέπεις ένα Ιγκουάνα. Κάτσε καλά να. Sound. Δεν είμαι ο Μίτσος ο Θανάσης. Να καλή ιδέα για φαΐ. Ιγκουάνα κατεσυγμένο. Αυτό βάζει την κατσαρόλα κατευθείαν.
1: Μπράβο. Όχι Τετάρτη. Τετάρτη νηστεύουν.
0: Τι ήταν αυτό ρε. Τεράστιο παιδιά, να μπείτε να το ψάξετε, να πατήσετε Αντετοκούμπο Ιγκουάνα. Σαύρα ξέρω εγώ. Θα σας βγάλει το βίντεο. Έχει κάνει τέτοια σκιά αυτό. Σου λέω αυτό είναι σκιά να παίξεις δηλωτή από κάτω. Τι είναι αυτό ρε. Είναι τεράστιο.
1: Είναι, το είδα.
0: Λες και είναι δράκος του Κομόντο.
1: Αλλά τώρα το... έλεγε αυτό. Κάπου είδα μία δήλωσή του ότι έχω φρικάρει με τα Ιγκουάνα. Θα πάω να μείνω σε δύο μέρες.
0: Σκέφτηκα Τσόχο να λέει: Ω Ιγκουάνα! Ω Ιγκουάνα! Αυτά πολλά! Πάλι αυτό!
1: Εγώ σήμερα θα φάω φακές. Όπου θα έχουν τόσο πολύ ξύδι, λέει, που κάθε κουταλιά που θα τρώω θα κλείνω τα μάτια μου. Χθες φάγαμε φακές εμείς.
0: Α, ωραίες.
2: Έχει σήμερα... συμβεί αυτό που λέει για τον influencer ο φίλος.
0: Ποιο είναι αυτό,
2: ο οποίος κάθεται πάνω σε χελώνα την ώρα που γεννάει.
0: Και δεν τώρα ξέρω, δεν ξέρω τι
1: είναι. Ευτυχώς δεν μου τα βγάζει όλα τα Instagram.
0: Ευτυχώς, πραγματικά. Και αυτόν στην Άρτα έτσι θα τον κάνω. Ποιος μωρέ κάθεται πάνω σε χελώνα.
1: Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
0: Κάθε τρέπα.
1: Πλέον δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
2: Δεν το θεωρώ απίθανο.
0: Δηλαδή σοβαρά τώρα.
1: Καλημέρα από Σουηδία. Έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσω για ενδεχόμενη τελευταία κατοικία.
0: Λοιπόν, ευάερο, ευήλιο. Δεν θέλει πολύ.
1: Έχει δροσιά.
0: Με τα πρώτα 3 νίκια θα το φτιάξουμε.
1: Έχει δροσιά.
0: Και
1: έχει δροσιά.
0: Να είναι άσκαυτο. 3 νίκια μπροστά και θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Πονηρούλα. Πες τον Πονηρούλη, λέει, ότι έχω φάει διαβήτη ξύλινο στην πλάτη στο 7ο Δημοτικό Γαλατσίου και δεν είπα κουβέντα στο σπίτι γιατί θα μου λέγανε καλά σου έκανε.
2: Και ήταν μεγάλος, ξέρεις, αυτό για τον πίνακα.
1: Ναι.
0: Εμένα το άγχος μου ήταν μη μείνει το χέρι μου μέσα στο μυρογνωμόνιο γιατί δεν μπορώ να το βγάλω.
2: Το βάζαμε
0: σαν βραχιόλι και μετά έκανα. Μαρία, έκανα. Και μόλις το έβγαλε, δεν ξαναβάζω και μέσα. Λες και ήταν το Τζουμάντζι. Ήταν αυτό το μυρογνωμόνιο. Το βάζε σαν βραχιόλι και μετά αν πήγαινε σαν την άλλη πλευρά με το κόκαλο. Και το έβγαζε σιγά σιγά. Δεν ξέρω, το ξανακάνω. Τέλος η αδρεναλίνη για σήμερα.
1: Καλημέρα και Ζηνάτας από τον Brighton. Λίγο μικρότερο λέει από τον Δράκο του Κομόντο ήταν, λέει, αποστολή στην Ολλανδία.
0: Το είπα, ναι. Τόσο δράκος του Κομόντο που είναι δηλητηριώδης. Ο δράκος του Κομόντο.
2: Έχει δίκιο.
1: Να σου πω, έχει δίκιο φίλος. Έχει δίκιο. Λέει Μαρία, Δευτέρα είναι για ζυμαρικό, όχι για όσπρια. Μετά από 5 λεπτά. Χθες φάγαμε φάκελο. Έχει δίκιο και όντως είναι αλήθεια. Όντως. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο. Αλλά τι να κάνω, δίδυμος με δίδυμο. Και έκανα και μακαρόνια με κιμά. Αλλά φάγαμε φακές.

0: πεθάνει.
1: Δεν τρέπεστε, τι γαϊδούρια είσαστε. Τι γαϊδούρια.
0: Σαν το Μίστερ Μπίν θα πήγαινε ο Αλέξανδρος στο νοσοκομείο με κολλημένο μυρογνωμόνιο. Μπίν στο χέρι.
1: Φιλανδία πουλάω οικόπεδο με λίμνη, λέει, για όλα τα γούστα έχω.
0: Μυρογνωμόνιο σαν μπεγλέρι με το δάχτυλο, έφυγε τον ταβάνι γιατί το έκανε γύρω.
1: Το έκανε γύρω. Σωστό. Να χαθείτε, να χάνεστε.
0: Φιλανδία πουλάω οικόπεδο με λίμνη για όλα τα γούστα. Πουλάω οικόπεδο με λίμνη για τάφους, νημόσυνα. Υπάρχει συνεργασία του Παναθηναϊκού με, με
1: Playmobil.
0: Ουά, τίτλο. Όχι, συγγνώμη.
1: Να δω.
0: Θα είμαστε έτσι, Playmobil.
1: Ο Ράπτης τι θα κάνει, θέλω να δω τώρα.
0: Ναι, είναι το αντί. Εντάξει, έχει συνεργασία
1: βέβαια,
0: με το άλλο.
1: Ναι. Δεν είναι το ίδιο όμως.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Καμία σχέση. Άλλη εταιρεία. Ναι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Όχι, θέλω να πω ότι άλλο είναι το ένα, άλλο το. Άλλο είναι το Playmobil, άλλο είναι τα Lego.
0: Ναι, αλλά έχουν απαγόρευση μεταξύ τους, να ξέρεις. Αν συνεργαστείς με. Εγώ δεν ήμουν με το Playmobil. Είχα απαγόρευση προς το άλλο.
1: Δεν είναι έτοιμα το Playmobil, δεν τα φτιάχνει.
0: Δεν έχει σημασία, επειδή. Εντάξει, το άλλο είναι μεγαλύτερο μπραντ, δεν το συζητάμε, αλλά είχα πάνω στο συμβόλαιο αυτή την απαγόρευση. Την ίδια έχει ο Ραπ.
1: Αλήθεια.
0: Προφανώς.
1: Για να σε δω τώρα.
0: Τώρα θα δεις. Κοίτα, Playmobil κάτω. Playmobil Καραγκούνης. Είναι κάτω. Playmobil Νίστρουπ με τέτοιο αλέφατο. Έλα. Ποιος Μπάουκ. 11 με 10 την κάνανε. Τον Κυρνίκο έτσι. Με ριγέ.

0: Δεν ήθελα να φύγω σήμερα με τέτοιες μουσικές, Μαρία, ναι, αλλά είναι και 58. Ωραία. Πρέπει να τα πούμε.
1: Να τα πούμε πριν τα πούμε, να πούμε μια καλημέρα στην Ιφηγένεια.
0: Γεια σου, Ιφηγένεια.
1: Έτοιμη για αποκέντρωση από Αθήνα για τα όμορφα Τρίκαλα. Στείλτε θετική ενέργεια. Μια Τρίκαλα, φανταστικά.
2: Αλήθεια.
1: Θα πέρασε.
2: Και να πας. Έξω από την Αθήνα. Καλά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έχει ωραία χωριά.
1: Όλα καλά να πάνε. Όλα όπως τα ονειρεύεστε και τα φαντάζεστε.
0: 2,5 λεφτά του πουτάν. Telecom έχω όμως και στα Τρίκαλα και παντού. Με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα, η εμπειρία Telecom απλώνεται με προηγμένα εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερες δυνατότητες. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους τους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα της Telecom. Μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς με όποιον τρόπο και να θέλεις, θα συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την BWIN. Νιώθουμε τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορείτε να το εξηγήσετε, αλλά μπορείτε να το τραγουδήσετε. Στοίχημα και live καζίνο στην BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
4: Το σαμπάκι!
0: Τσουτσου. Τσούτσι Κατσόχος είναι εδώ για πρεσάρισμα. Πρώτα Παναγιώτη Κεφαλάς. Ευχαριστούμε και τον Πετρίδαρο που ήταν εδώ στην υποστήριξη. Τα λέμε αύριο.
2: Φλεγμό, μπήλξε να φώντας γείτας. Δεν τρέπεστε λίγο. Παλιά άνθρωποι.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Πάτρας 96,3.

είπα εγώ. Έτσι, εδώ, είναι η Πανσέλινος, ρε παιδί μου, που τα ξεπιάνει, είναι ρωσολό και βλέπω και πράγματα που γίνονται τις τελευταίες ώρες. Θα μου πείτε τώρα τις τελευταίες ώρες. Κάθε μέρα έχουμε πει κάτι γίνεται στην Ελλάδα. Και κάθε φορά λες ότι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και όμως συμβαίνει. Ή συνέβαινε. Γιατί είναι και πολλά που είναι στο παρελθόν και βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια. Sport FM Πάτρας 96,3. Εδώ είμαστε στο Sport FM λοιπόν. Για ακόμα ένα πρωινό εδώ 10 με 12. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος.

Λοιπόν, ναι, πάμε. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος λοιπόν θυμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Κάθε έχουμε και μετά και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα μιλήσουμε σίγουρα με Ισίδωρο Πρίντεζη να μας μεταφέρει έτσι και το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες από το φιλικό της, το φιλικό λέω, από τα 2 παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, γιατί έρχονται και κρίσιμα και δύσκολα παιχνίδια. Παιδιά, μην ξεγελιόμαστε, δεν είναι εύκολο να κερδίσεις τώρα Ολλανδία και τη Γερμανία πάλι. Βέβαια, ό,τι πάρεις αυτά τα 2 παιχνίδια, άμα κερδίσεις τη Γερμανία γίνεσαι μεγάλο φαβορί, grande φαβορί για να προκριθείς. Και μετά έρχεται η Γερμανία, ελάτε τώρα και στην Τούμπα. Και χει να πάρεις, λέω λόγος, δεν είναι κακό αποτέλεσμα, δεν πετάμε και σε αυτό, και μετά θα μένει η Σερβία και έξω η Ολλανδία. Δηλαδή γίνεσαι αυτομάτως φαβορί αν κερδίσεις την Ολλανδία, κατά την άποψή μου. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα μετά θα χάσεις μία από τις 2 πρώτες θέσεις. Πέραθουν τα πάνω κάτω. Βέβαια ποτέ μπάλα είναι, βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε ξεκινήσει μια χαρά πάντως. Και είναι και αισιόδοξα τα μηνύματα και είναι και η εικόνα που σε πείθει από την εθνική.

Γιατί όταν μιλάμε για εθνική, το έφτιαξα, ήθελε τη ρύθμιση συγκεκριμένη, γιατί όταν μιλάμε για εθνική, μιλάμε για εθνική. Έτσι, μιλάμε για εθνική ποδοσφαίρου, τη σήμερα ημέρα, καμία σχέση με αυτό που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι, δεν νομίζω ότι κανείς του άρεσε όταν χάναμε από τα νησιά Φερόε και άλλες μεγάλες υπερδυνάμεις του που τότε που μας λέγανε χάσατε από τους ψαράδες, από τους κυπουρούς, από όλα αυτά κτλ. Νομίζω τώρα η εθνική έχει το πάνω χέρι.

Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του Οσίου Κυριάκου. Γιορτάζει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος ο Μπαζάρογλου, να πούμε. Χρόνια πολλά. Στον Μπακατσούλα, έτσι εδώ που λέμε για τις μικτές. Ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, έχει πάρει τη σύνταξή του, εννοείται από την ΕΨΑΧΑΗ, ήταν υπάλληλος αρκετά χρόνια και προπονητής. Τώρα ο άνθρωπος αυτός προσφέρει αμυστή της υπηρεσίας στην ΕΨΑΧΑΗΑΣ, βοηθάει εκεί τις μικτές ομάδες. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε βέβαια και με τον Κυριάκο εδώ τηλεφωνικά να μας πει τις εμπειρίες από τις μικτές και όχι μόνο, γιατί ξεκινούν και μικτές. Θα τα πούμε και αυτά. Είναι η Παγκόσμια Ναυτική ημέρα σήμερα και η δύση του ηλίου είναι 7 και 12 πρώτα λεπτά. Η Σελήνη είναι 17,6 ημερών, αρχίζει και φεύγει η Πανσέληνος. Να επιστρέψουμε στα κανονικά επίπεδα έτσι όπως τα γνωρίζουμε εμείς. Να ηρεμήσουν και αυτοί που είναι να ηρεμήσουν.

Υπέροχο τραγούδι του Χρήστου Δάντη, έτσι και ποιος είναι. Έχουμε μεγαλώσει με το τραγούδι, να το πούμε και αυτό. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά καθιερωμένη στον καιρό, όπως κάθε κάνουμε εδώ κάθε πρωί. 3η-29 του Σεπτεμβρίου, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία και χθες το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν είναι ιδέα μου. Είχε πολύ ζέστη χθες το μεσημέρι. Ήταν ο συνδυασμός υγρασία, ζέστη. Ήταν πολύ μυστήριο όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ που ήμουν στο γραφείο και χτύπαγε ο ήλιος πάνω στο γραφείο, πέθανα. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν. Καλά, δεν λέω ότι ίδρωσα, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά είχε αυτή τη. Ναι. Μέχρι 18 η χαμηλότερη και αύριο θα έχουμε λίγα συννεφάκια και θα αρχίσει και ο αέρας. Έτσι θα έχουμε λίγο αεράκι αύριο, κάτι ιδιαίτερο εκεί προς το απογευματάκι, θα είναι λίγο πιο έντονο και η Πέμπτη θα μας βρει με χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή θα πάμε στους 22 την Πέμπτη Θόδωρε. Πέφτει η θερμοκρασία τώρα, παιδιά, δεν πάει άλλο, πόσο να φτάναμε. Και έχω πει για το Σαββατοκύριακο ότι θα έχει αέριδες, Σαββατοκύριακο θα έχει αέρα και το κρύο θα έρθει το πρωί, κρύο, η ψύχρα θα είναι το πρωί. Όλοι με σταματάνε, με ρωτάνε πότε θα έρθει ο χειμώνας, βαρέθηκαν, κουράστηκαν, μέχρι το πρώτο 15ήμερο λένε του Οκτωβρίου θα είναι πάνω κάτω ο ίδιος καιρός. Από εκεί και πέρα θα έχουμε, θα χαλάσουμε. Καλά, έχω και μία φίλη η οποία στόλισε, έχω στο γενιάτικο δέντρο, δεν κακό, καλά έκανε και το στόλισε. Αλλά μη βιαζόμαστε, σιγά σιγά, θα έρθουν και τα Χριστούγεννα. Στόλισε, Θόδωρε, μια φίλη μου, στόλισε ήδη, βέβαια εντάξει, είναι και αυτό, δεν θα κάνω. Αυτούς που σας αρέσουν τα Χριστούγεννα και το ζουν παραπάνω από, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι, να γιορτάσει κάποιος τα Χριστούγεννα. Αλλά τι βιαζόμαστε τώρα, έξοδα είναι και τα Χριστούγεννα. Άμα το σκεφτείτε, αφήστε το, θα έρθει στην ώρα του. Ακόμα δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε φάει σκορδαλιά για την 28η. Έχουμε μπροστά μας καιρό. Πάμε, γιατί δεν έχουμε καιρό όμως, για την αθλητική δισεογραφία, η οποία... Εντάξει, σαφώς δεν είναι και πάρα πολλές ειδήσεις, υπάρχουν όμως, είναι αλήθεια. Και εν όψη και των, ας πούμε, των υποχρεώσεων, την έναρξη, επίσημων έναρξη των υποχρεώσεων στο μπάσκετ, θα έχουμε έτσι όλα να ξεκινούν και η β' κατηγορία ξεκινάει της Ψαχαΐας. Μπαίνουμε σιγά σιγά, παιδιά, σε ρυθμούς, αλλά τελειώσαν αυτά. Ξεκουράζομαι, κάνω ράνο, αυτό δεν έχω τι να δω. Βέβαια είναι κάποιοι που λένε ότι μας λείπουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν θέλουμε άλλο εθνικές. Είναι έτσι το σύστημα τώρα που θα παίξουν 2 εβδομάδες. Γιατί τώρα έχει 3 εβδομάδες διακοπή το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Βέβαια όταν θα ξεκινήσουν αυτά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουμε και εμβόλυμες από ό,τι ξέρω. Οπότε θα αρχίσουν να το τρέξουν λίγο. Όλοι.

Η Άννα Βύση, αυτό ακούμε έτσι όσο έχω φωνή, η Άννα Βύση, η οποία κατάφερε να γεμίσει το Ολυμπιακό στάδιο. Τελικά έγινε ένας χαμός εκεί στη συναυλία της και πήγαν και αρκετοί άνθρωποι του αθλητισμού, να το πούμε και αυτό. Είδα αρκετούς και από την Πάτρα να είναι εκεί. Εντάξει, καλά έκαναν, έτσι. Όπως ο καθένας επιλέγει αυτό που θέλει να ακούσει, δεν είναι κακό. Και μάλιστα μου είπαν ότι πέρασαν πάρα πολύ καλά, ότι ήταν φοβερή η αναβίση. Τέλος πάντων, πάμε στα αθλητικά μας. Ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο αθλητής της Αστραπής, ο Απόστολος Παναγόπουλος, ένα παιδί ταλαντούχο, ένα παιδί το οποίο έχει φέρει αμέτρητες επιτυχίες και πόσες θα φέρει ακόμα, και μετάλλια εννοείται, και στη χώρα μας και στην Πάτρα. Αυτή τη φορά το κατέκτησε στο Διεθνές Τουρνουά στην Πολωνία. G1 ήτανε, Open, για όσους ξέρουν τα G1 είναι βαθμολογούμενα τουρνουά, να το πούμε και αυτό, τα οποία όσο μαζεύεις βαθμούς παίρνεις προκρίσεις και νομίζω είναι και θέμα μετά κληρώσεων, ότι έχεις καλύτερες κληρώσεις. Τώρα από εκεί και πέρα, 4 νίκες σημείωσε ο Παναγόπουλος απέναντι σε κορυφαίους αθλητές και νίκησε το χάλκινο παγκόσμιο πρωταθλητή, αλλά και είναι πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές. Στο μεγάλο τελικό έχασε οριακά σε σημεία με 2-1 γύρους από τον Κινέζο παγκόσμιο πρωταθλητή. Κινέζος, μάλιστα. Και φαίνεται ότι το μέλλον του Παναγόπουλου διαγράφεται λαμπρό. Είναι στην ελίτ. Τώρα μην γελιόμαστε. Είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι το μέλλον μας. Μαζί του ήταν ο Κωνσταντίνος Αντωνακόπουλος, ο προπονητής του. Τον πιστεύει πολύ, είναι δίπλα του σε όλα. Και νομίζω γι' αυτό και υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Όταν, παιδιά, υπάρχει χημεία ανάμεσα στον αθλητή και τον προπονητή, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αποδίδει. Φαίνει καρπούς όλο αυτό. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει εδώ και χρόνια αυτή η συνεργασία τον Ακόπουλου και Παναγόπουλου. Γι' αυτό και ο Παναγόπουλος είναι από τους αθλητές οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει. Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε τον Παναγόπουλο εδώ. Ένα παιδί το οποίο είναι και χαμηλών τόνων, είναι αλήθεια. Μένουμε και κοντά, σχετικά κοντά. Τον βλέπω καμιά φορά και στη γειτονιά. Όσο τον βλέπουμε, τέλος πάντων, γιατί τις περισσότερες μέρες δεν τον βλέπουμε λόγω υποχρεώσεων ή λόγω ότι λείπει στο εξωτερικό ή προπονείται το παιδί, να το πρέπει το βράδυ. Βέβαια, καλά, εδώ δεν με βλέπει εμένα ή η γειτονιά μου, θα με βλέπει ο Παναγόπουλος, αλλά απλά έτσι το λέω. Λοιπόν, μπράβο στον Παναγόπουλο, συγχαρητήρια. Και τώρα να δούμε το επόμενο. Γιατί όσο πας προχωράς και φαίνεις και μετάλλια. Κάτι πρέπει να έχει αμέτρητα αυτός. Δεν ξέρω αν τα μετράει κιόλας, αλλά νομίζω είναι πολλά αυτά που έχει. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα.

να γυρίσουν όλα, λέει, πάλι από την αρχή, λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω πόσοι θα ήθελαν να γίνει αυτό, δηλαδή να γυρίσουν όλα τα πράγματα από εκεί που ξεκίνησαν. Δεν ξέρω τι θα άλλαζες. Ας πούμε, αν ήμουν εγώ, δεν ξέρω τι θα άλλαζα πραγματικά, αλλά ναι, δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Τώρα, από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε μπασκετάκι, μπαίνουμε σε ρυθμούς πάλι Ευρωλίγκας, νομίζω είναι διαβολοβδομάδα τώρα και θα έχουμε ματσάρες. Βέβαια συνεχίζονται και τα παιχνίδια του Nations League. 7 η ώρα σήμερα για την Ευρωλίγκα Dubai Barcelona από το Nova Sports Start. Μάλλον προς Dubai το βλέπω το παιχνίδι. 8 η ώρα Ζαλγκίρις Ολυμπιακός από το Nova Sports Prime. Αποστολή στο Κάουνας για τον Ολυμπιακό που είναι ξεκάθαρο φαβορί. Έχουμε επίσης από το Edge Sports 2. Καλά, Edge Sports 2 είναι έτσι κι αλλιώς αυτό το κανάλι. 8 η ώρα Vacuum Bank Πανιόνιος. Ναι, είναι πόλο γυναικών. Όχι, είναι βόλε γυναικών. Για το Eurocup σε 9 Λεμάν Άρης από το Nova Sports 4. Για 9.30 Αρμίνια Μιλάνο. Eurocup σε 9 Λεμάν Άρης από το Nova Sports 4. Για 9.30 Αρμίνια Αρμάνι Μιλάνο

Έχουμε για την Ευρωλίγκα επίσης 9:30 Βαλένθια Μπασκόνια, το είπα αυτό, από το Nova Sports 3. Σκωτία Ελβετία 10:15 από το Nova Sports News. Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία από το Nova Sports Extra 2. Βουλγαρία Εστονία από το Nova Sports Start επίσης 10:15. Σαν Μαρίνο Αλβανία από το Nova Sports 3. Και για την Ευρωλίγκα τα τελευταία αναμέτρηση είναι αυτή ανάμεσα στην Παρή και την Παρτιζάν από το Nova Sports 5 10:15.

Τώρα πάμε στην Παναχαϊκή, η οποία ανακοίνωσε και επίσημα τη στήριξή της, βέβαια μετά από αυτό έγινε, ότι πληροφορήθηκε για το σοβαρό τραυματισμό, γιατί βγήκε μαγνητική, του Κωνσταντίνου Βολάκη. Τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο κατά τη διάρκεια του φιλικού απέναντι στον Εθνικό Πειραιώς, και έτσι ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα χάσει από ό,τι φαίνεται μεγάλο μέρος της σεζόν, και μάλιστα εξέφρασε την στήριξή της η ομάδα με επίσημη ανακοίνωση, στέλνοντάς του δύναμη, ευχές για υπομονή και γρήγορη αποκατάσταση και επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτές είναι οι άτυχες στιγμές που λέμε πριν ξεκινήσει η σεζόν και πριν όλα αυτά να πάθεις ένα σοβαρό τραυματισμό. Τι να πω. Καλή δύναμη στο παλικάρι, στο Κωνσταντίνο Βολάκη. Σίγουρα θα λείψει την Παναχαϊκή, και γι' αυτό το είπε και ο Σπύρος Αντωνόπουλος στη συνέντευξη τύπου προχτές, ότι περιμένουμε τα αποτελέσματα να δούμε την κατάσταση των παιδιών, τραυματισμού. Για το Βολάκη λοιπόν η σεζόν έχει χαθεί. Τι να πω. Περαστικά.

Είδαμε και το είπα και στη χθεσινή εκπομπή ότι είχαν πάει οι φιλάθλοι του Πανετολικού στο Αίγιο μαζί με τους φιλάθλους του Πανεγιαλίου στην ίδια κερκίδα στον τέρμι με την Παναχαϊκή. Τώρα μου πείτε τι δουλειά έχουν οι Πανετολικοί στον τέρμι με την Παναχαϊκή. Εντάξει, είναι γνωστό ότι υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, η οποία δεν ξέρω όμως αν θα γίνει ξανά, θα κάνει βασικά την εμφάνισή της και στο Αγρίνιο μεθαύριο, γιατί η Παναχαϊκή πάει στον Παναγνιακό να παίξει και η λογική λέει ότι θα είναι αρκετή. Η φίλαθλη και από την πλευρά του Πανετολικού υπάρχει και συνεργασία νομίζω των δύο ομάδων, γιατί έχω είδα πολλά παιδιά που ήταν στην ΚΑΠΑ 17 και 19 να είναι στον Παναγνιακό. Παρ' όλα αυτά θα πάνε και αρκετοί πατρινοί. Οπότε φαντάζομαι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι και εκεί δρακόντια. Στο μάτς του στον Άγιο Κωνσταντίνο που θα γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα η ήττα της Παναχαϊκής ναι μεν φαίνει προβληματισμό, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία. Θα γίνει μια έτσι κουβέντα μεταξύ των ανθρώπων της Παναχαϊκής και με το ρόστερ. Επόμενο παιχνίδι, όπως είπαμε, τον Παναχνιακό στις 4 θα είναι. Προφανές είναι ότι το προφανές, δηλαδή η Παναχαϊκή πάει για την νίκη, τώρα τι να λέμε. Και προφανώς θα έχουμε και αλλαγές στην 11η. Δηλαδή ο Νηφορόπουλος και ο Νταμάκ θα είναι υποψήφιοι να μπουν στην 11η. Κάτι σίγουρα και τον Νηφορόπουλο το βλέπω. Γιατί μεταξύ όταν είχε πάει όταν έπαιξε ο Νηφορόπουλος ως αλλαγή, άλλαξε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή να πούμε την αλήθεια τώρα. Ήταν ο παίκτης, ας πούμε, ο κομβικός που άλλαξε όλο το παιχνίδι για την Παναχαϊκή. Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήρθε, γιατί μην ξεχνάμε ήταν και 2-0. Δηλαδή άλλο να ήταν 2-1 στο ημίχονο, να είχε μπει εκείνο τον γκολ, το δοκάρι του Βασιλείου, και θα μιλάγαμε τώρα για άλλο παιχνίδι. Οπότε εντάξει, έγινε η ζημιά στην πρεμιέρα, δεν χάθηκε και ο κόσμος, αρκεί τώρα να έρθει η νίκη με τον Παναχνιακό, να σβηστεί αυτό το ήττα από το Πανεγιάλιο. Γιατί τώρα θα έχει και το άγχος. Γιατί αν στραβώσει και άλλο αποτέλεσμα στο Αγρίνιο, θα έχεις άγχος.

κυνηγάς μετά. Παιδιά, δεν είναι εύκολο. Πάντα το ξέρετε αυτό. Είναι... Γεια σου ρε Κωστάρα. Να σε καλά, ευχαριστώ φιλαράκι. Πρέπει να ξέρετε όλοι ότι τη γάμα εθνική κατηγορία είναι δύσκολη. Δεν παίζεις μόνο με τη φανέλα ή τα ονόματα. Δεν παίζουν μόνο τα ονόματα. Ή μπα, μπήκα μέσα τελείως. Πρέπει να παίξει, να έρθουν αποτελέσματα. Δεν είναι ότι η Παναχαϊκή δεν έχασε, θα πάρει μια ισοπαλία με τον Παναγνιακό. Είναι αποτυχία άμα φέρεις ισοπαλία με τον Παναγνιακό. Χωρίς να θέλω να μειώσω τώρα τον Παναγνιακό. Αλλά τώρα όταν έχεις στόχο να πάρεις την κατηγορία, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα πάρεις. Καλός ή κακός. Εντάξει, το ντέρμπι είναι ντέρμπι, όλα μπορούν να παίξουν. Έγινε. Αλλά τώρα το συζητάμε ότι ο σκοπός είναι να φύγεις με το διπλό την Κυριακή στις 4. Και όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε και μετάδοση εδώ από το Sport FM Πάτρας. Να το ξέρετε, αν μη ρωτάτε. Είτε εγώ είτε ο Αλέξης θα πάμε στο Αγρίνιο. Οπότε, ναι. Θόδωρε, εδώ θα είμαστε. Αν θα έχει εισιτήρια για Ολλανδία-Γερμανία. Φίλε μου, νομίζω όχι. Δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Είναι sold out, βέβαια. Θα ρωτήσουμε και τον Ισίδωρο. Νομίζω όμως ότι όχι. Η Θεσσαλονίκη βασικά, αλλά και γενικότερα η Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι αγκαλιάζει την εθνική και δεν έχει μείνει εισιτήριο για εισιτήριο και για τα δύο παιχνίδια. Και για το μάτς με την Ολλανδία και με το μάτς με τη Γερμανία. Γιατί χθες υπήρχε ανακοίνωση, sold out. Τώρα αν βγάλει και. Δεν νομίζω, τι πού να τα βρει. Δεν χωράει, 10.000 χωράνε. Το γήπεδο της Τούμπας. Ωραία. Πάμε σε break. Μήπως βγούμε και κάποιον αθλητή που έχουμε μπει από τον μπάσκετ, αλλιώς θα πούμε για τα υπόλοιπα. Πάμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-250.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

Επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Παρέα θα πάμε και τις 12. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Εχθές μάλιστα η Παναχαϊκή, για να πάμε και στην επικαιρότητα, εξέδωσε και ανακοίνωση. Έκανε μια ανάρτηση, ας το πούμε έτσι, στα social χθες το μεσημέρι, που συνεδευόταν από ασπρόμαυρες φωτογραφίες στο φιλάθλο της ομάδας αλλά και φάσεις από τον αγώνα με τον Πανεγιάλιο. Δεν τυχαίο όλο αυτό, δεν έγινε τυχαία. Θέλει η Παναχαϊκή να παραμείνει ζεστός ο κόσμος, να είναι δίπλα τους στα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται. Και στην ανάρτηση έγραφε: όχι το ξεκίνημα που θέλαμε, υπόκριση στον κόσμο μας, συνεχίζουμε τη δουλειά. Φαίνεται λοιπόν ότι η Παναχαϊκή έχει γυρίσει σελίδα, έχει φύγει από το ντέρμπι του Αιγαίου και τώρα προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής στο Αγρίνιο.

0: Λοιπόν, εχθές είχαμε και τη Media Day της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου. Εκεί μίλησε και ο προπονητής της ομάδας, ο Κώστας ο Ρουμελιώτης, αλλά και κάποιοι παίχτες. Γεια σου Νίκο, καλημέρα, να είσαι καλά. Να ακούσουμε το ηχητικό, Θόδωρε, αν μπορούμε. Ναι, να ακούσουμε το ηχητικό που από τον προπονητή της ομάδας, τον Κώστα το Ρουμελιώτη, να δούμε τι είπε στη χθεσινή Media Day. Θόδωρε, αν μπορείς, χαμήλωσε τη μουσική για να παίξεις το ηχητικό. Λοιπόν. Ναι.
1: Πολλά γνώριμα πρόσωπα αλλά και νέους παίχτες. Σε τι ποσοστό είστε έτοιμοι?
2: Πριν απαντήσω σε αυτό, θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια ήταν η τελευταία ομάδα από την Πάτρα που έπαιξε στην Α2 κατηγορία εκτός από το Προμηθέα και τον Απόλλωνα Πάτρας? Είμαστε εκεί πολλά χρόνια πριν. Ήτανε Α2 ή Β2? Σαν τύπο. Νιώθω και είναι ένα όχι παράπονο για τον οργανισμό. Νιώθω ότι μία απίστευτη πορεία 2 χρόνων με την άνοδο μιας ομάδας που είναι η Ένωση του Εσπέρου και του Γλαύκου, ομάδων που τα πιο πολλά χρόνια ήταν στη Γάμα Εθνική, στα τοπικά πρωταθλήματα, με ένα μικρό πέρασμα στη Β' Εθνική. Μία απίστευτη πορεία που έκανε αυτή η ομάδα με ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα, με μία απίστευτη σειρά, με τον Κρόνο που για ένα στούντο πήραμε το πρωτάθλημα και με μία άνοδο πέρασε στον τούτο στην πορεία. Πέρασε στα ψηλά γράμματα δυστυχώς και αυτό δεν είναι μορφή για τα μέντια δημοσιογράφους, ίσως θέμε και εμείς, αλλά αυτό το επίτευγμα περίμενα εγώ να δω, δεν έχω social media, αλλά περίμενα να δω μια δυσέλιγη συνέντευξη του Προέδρου που είναι ο και ο εμπνευστής αυτών των εγκαταστάσεων που είναι δώρο για την κοινωνία της Πάτρας και αυτής της ομάδας που πέρυσι πραγματικά έπαιξε ένα από τα καλύτερα μπάσκετ ανεξαρτών κατηγοριών. Περίμενα να δω κάτι και πραγματικά σήμερα ξαφνιάστηκα γιατί λέω τι έγινε, βγήκαμε, δεν το συνειδητοποίησαμε. Νομίζω ότι όλα τα θέματα δεν είναι θέματα ποιους και εφεατών και πόσο κόσμο έχει μια ομάδα και πόσο κόσμο έχει άλλη, αλλά πρέπει και εσείς και να δίνετε έμφαση σε τέτοιες προσπάθειες. Πρώτα απ' όλα για αυτές τις εγκαταστάσεις, δεύτερον για αυτό, για την ομάδα, την περσινή ομάδα που ήταν ομάδα κόσμου. Τώρα με ρωτάτε, η ερώτηση ήταν συγγνώμη για αυτό που είπα, αλλά δεν είμαι ένας άνθρωπος που λέω αυτό που πρέπει να πω και θέλω να
0: ναι, τέλος πάντων, λοιπόν, αυτές είναι κάποιες από τις τοποθετήσεις που είπε ο Κώστας Ρουμελιώτης. Εντάξει, εξέφρασε και το παράπονό του για το γεγονός ότι δεν πήρε ίσως την... να, τώρα χαμήλωσε για τα δικά μου ακουστικά. Δεν πήρε ίσως τη δημοσιότητα που έπρεπε η άνοδος της ομάδας στην Elite League, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα από εκεί και πέρα είπε ότι καλό θα είναι να έχουμε συνοδοιπόρους όλους τους ανθρώπους του μπάσκετ σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, γιατί ζούμε στην εποχή των social media, της κριτικής και της τοξικότητας.

μπαίνει, ναι, γιατί ψαχνόμαστε λίγο με τα τηλέφωνα, έτσι, με τους, για τις τηλεφωνικές μετά. Επίσης να πούμε ότι μίλησαν, βασικά σχεδόν όλοι οι παίχτες πήραν το λόγο, κάποιες από τις τοποθετήσεις θα πω τώρα. Ο Χρήστος Καφέζας είπε ότι ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε, τα τελευταία χρόνια κερδίζουμε νέους φίλους και η στήριξη του κόσμου είναι μεγάλη. Ο Βισνιεύσκι, ο Ντέιβιτ, είπε ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, όμως πιστεύω ότι με το πλάνο που πάμε θα λειτουργήσουμε καλά και όσο περνά ο καιρός θα είναι ακόμα, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Η πρεμιέρα θα είναι δύσκολη, έτσι είπε. Ο Κώστας Αδαμόπουλος είπε ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινάμε. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Ανυπομονούμε για το πρώτο παιχνίδι και ελπίζω να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ενώ ο Νικόλα ο Χαρούνι είπε ότι όλα τα παιδιά έχουν θέληση. Δουλεύουμε καθημερινά στην προπόνηση. Μας περιμένει μια δύσκολη πρεμιέρα στην Κρήτη. Θα δίνουμε το 100% στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι. Αυτά πάνω κάτω. Είδατε και την φωτογραφία, κυκλοφόρησε στα social media, την οικογενειακή, αν θέλει, αναμνηστική φωτογραφία της Αλληλικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ εν ώψη της έναρξης πρωταθλήματος της Elite League το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει το Σάββατο συγκεκριμένα. Ξεκινάει και αυτά, όπως και ο Προμηθέας, ο οποίος και αυτός ρίχνεται στη μάχη το Σάββατο 5 η ώρα με το Περιστέρι, με δύο νέους παίχτες από τη Βέντο, Jake Forrester και τον Anthony Arms, που είναι τα τελευταία κομμάτια του puzzle που απομένουν για να κλείσει και το roster. Ο Forrester θα αντικαταστήσει τον Νίκολας, τον Jordan Nicholas, που και δεν είναι άγνωστος, είναι αλήθεια, στο ελληνικό κοινό. Έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και του Άρη, το λέγαμε από χθες, ενώ πακέτο έρχεται και ο Anthony Arms, ο Αμερικανός, ο οποίος αναμένεται να δώσει λύσεις στην περιφέρεια και προσθέτει έτσι και ταχύτητα. Με την έννοια ότι έχει χτυπήσει και ο Cuthbertson, έχει ύψος 1,98 ο Arms και αφήνει το πρωτάθλημα του Καναδά γιατί αγωνιζόταν εκεί με τους Calgary Sharks. Πλέον, εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι ώρα θα έρθουν, αλλά μέχρι να εγκληματιστούν θα περάσει ένα χρονικό διάστημα. Επίσης να πούμε ότι 5 η ώρα στο τόφαλο, στο ανανεωμένο τόφαλο, μπορεί να μην είναι 100% έτοιμο όπως λένε και οι ίδιοι άνθρωποι του Προμηθέα, θα δείτε αλλαγούλες όμως. Το Σάββατο, όπως επίσης θα δείτε και κάποιες εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει η ΚΑΕ Προμηθέα σε Βικοσκόλα. Και ναι, όλα αυτά τα οποία θα δούμε να εξελίσσονται μπροστά μας την Κυριακή.

Μάλιστα, ο Προμηθέας ανακοίνωσε ότι τρέχει μια προσφορά για τα σημαντικότερα παιχνίδια, αλλά τρέχει και μια προσφορά. Εντάξει, διεκδικείς παρουσία στο παρκέ, μιλάμε για μικρά παιδάκια, μιλάμε για παρουσία μικρών αθλητών δίπλα στους παίχτες του Προμηθέα κατά την είσοδο της ομάδας στον αγώνα με το Περιστέρι. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι αθλητές και αθλήτριες στην Ακαδημία του Προμηθέα, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας στην ΚΑΕ Προμηθέας και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αλλά θα δούμε, δεν ξέρω, νομίζω σπάνια βλέπω, δεν το έχω ξαναδεί. Πλέον στα τελευταία χρόνια δεν το έχω δει να συνοδεύουν μικρά παιδιά, ίσως σε τελικούς. Αθλητές, το βλέπουμε στο ποδόσφαιρο, είναι αλήθεια πολλές φορές αυτό, ότι να συνοδεύουν μικροί παίχτες τους αθλητές στο γήπεδο. Εντάξει, είναι από αυτά τα ωραία, όπως και ο ύμνος του Προμηθέα, τον μπορεί να τον ακούσετε και στα social του Προμηθέα και στο site μας ανέβηκε. Καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες, indie boutique, ωραία είναι αυτά να γίνονται, επισκέψεις, σχολεία βλέπουμε, κάνει κάτι ο Προμηθέας το οποίο δεν το κάνουν οι άλλοι. Και δεν το κάνουν οι άλλοι, εντάξει, στον ποδόσφαιρο δεν το κάνουν, ας πούμε. Παλιά το έκαναν, τώρα δεν το κάνουν, γιατί η Παναχαϊκή απουσιάζει από όλο αυτό. Αν θυμάμαι καλά, είχε βγει και ένα τραγούδι τώρα τελευταία για την Παναχαϊκή, το οποίο δεν ξέρω, εξαφανίστηκε, κάπου ήταν αυτό, αλλά επισκέψεις σχολεία δεν νομίζω να κάνει η Παναχαϊκή. Μόνο αυτό το κενό το κάλυψε ο Προμηθέας. Μια χαρά.

Σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια, να πω ότι είναι ήδη διαθέσιμα για τον αγώνα του Προμηθέας με το Περιστέρι, είτε ηλεκτρονικά είτε από το ticketmasters.gr, είτε καθημερινές διαζώσεις από το Προμηθέας Πάρκ από τις 10 μέχρι και τις 8, ενώ τα Σαββατοκύριακα είναι 9 το πρωί με 8 το βράδυ. Την ημέρα του αγώνα, το Σάββατο δηλαδή, θα λειτουργήσει το εκδοτήριο στο Προμηθέας Πάρκ έως και τη 1 το μεσημέρι. Και επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια και από το νέο επίσημο κατάστημα της ομάδας στο κέντρο της Πάτρας, με ζώνους 96 και σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων. Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ και υπάρχουν και κάποια μειωμένα εισιτήρια μέχρι να εξαντληθούν για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, αμαία και πολύτεχνους. Θυμίζω ότι σύμφωνα με την νέα ΚΙΑ της κυβέρνησης είναι απαραίτητη η διαδικασία της ταυτοποίησης του εισιτηρίου μέσω Gov για να μπείτε στο γήπεδο. Και την ημέρα του αγώνα θα λειτουργήσει εκδοτήριο στο Τόφαλος μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα και θα μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο αλλοδαπούς και φιλάθλους άνω των 67, οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους το έξυπνο τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο, το smartphone που λέμε. Οπότε να τους εξυπηρετήσουν, να τους βάλουν μέσα τους ανθρώπους.

Ο πρώτος Αμερικανός που θα φορέσει τη φανέλα της μπασκετικής Παναχαϊκής είναι ο Τζέιλεν Τοντ, ο οποίος έκανε και τις πρώτες δηλώσεις του εχθές στη σελίδα της ομάδας, που αυτή η σελίδα που διατηρεί στο Facebook η μπασκετική Παναχαϊκή. Είπε ότι η πάτα είναι πολύ όμορφη, το φαγητό είναι καλό, το γήπεδο είναι ωραίο και η στήριξη της ομάδας είναι πολύ καλή. Υπάρχουν όλα όσα μπορείς να χρειαστείς για να παίξεις μπάσκετ και θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Θα αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όποιος μας βοηθάει θα προχωράει μαζί μας, είπε, ενώ ανέφερε θα δουλέψουμε και θα αγωνιστούμε σκληρά, θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Είναι τιμή, είπε, να είμαι ο πρώτος Αμερικανός στην ιστορία της ομάδας. Είναι κάτι ξεχωριστό για μένα. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ και θέλω να φέρω τη δική μου ενέργεια και να συμβάλλω στη δημιουργία μιας καλής κουλτούρας στην Πάτρα. Έτσι είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Τζέιλεν Τοντ.

Είχαμε και παιχνίδι για το κύπελο της ΕΣΚΑΗ για την πρώτη φάση. Η Απολωνιάδα με το Μαντέλι να είναι σε εξαιρετική μέρα και να βομβαρδίζει από τα 6.75, νίξε 69-45 τον προφήτη Ηλία. Γενικά οι γηπεδούχοι ήταν πολύ ανταγωνιστικοί. Στην τρίτη περίοδο οι μελανόλευκοι ξέφυγαν και έφτασαν στην πολύ άνετη επικράτηση. Για τον προφήτη Ηλία του κ. Κοτσόνη, Σαχαρόπουλος 9 πόντους με 2 τρίποντα, Διαμαντάκος 4, Ζαφίρης 6 πόντους με 1 τρίποντο, Πάνης 3, Ρέλας 1, Τομαράς 13, Πανουτσόπουλος 1 τρίποντο, Γαλήφας 6, ο Αγγελής είχε συμμετοχή. Για την Απολωνιάδα του κυλίου Δελάρτα, ο Μαντζούτσος 13, ο Γκανταρτζόπουλος 14 πόντους με 2 τρίποντα, ο Σγούρας 1, ο Μίτσος 6, ο Μαντέλης 27 πόντους με 7 τρίποντα παρακαλώ. Ο Βόικος 5 πόντους με 1 τρίποντο, Αξιώτης 1 τρίποντο και συμμετοχή είχε ο Παγώνης. Και έτσι λοιπόν η Απολωνιάδα πήρε το ειστήριο για την επόμενη φάση του κυπέλου ΕΣΚΑΗ με αυτή την εύκολη νίκη απέναντι στον προφήτη Ηλία.

Αυτά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να προλάβουμε και τις γραμμές που έχουμε, γιατί έχουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά το διάλειμμα. Θόδωρε, έτσι σιγά σιγά πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Sport FM Πάτρας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Νίκος Παπαστεφανάτος μέχρι και τις 12. Απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος, είναι ο ρυθμιστής του ήχου και εκείνος που επιλέγει αυτή την ωραία μουσική που ακούτε. Και υπάρχουν και αναλλαγές, έτσι. Κάνουμε διάφορα εδώ.

Λοιπόν, μέχρι ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος να βρει τον Ηλία Πελεκούδα, θα πάμε στην πυγμαχία τώρα, γιατί ναι, έχουμε μπροστά μας αγωνιστική δράση, έχουμε μπροστά μας παιδιά που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη, ένας εκ των οποίων άμεσα τον Δημήτρη Παύλου από το Μήλωνα. Εμείς θα μιλήσουμε με τον δάσκαλο της σχολής και καλό φίλο τον Ηλία τον Πελεκούδα, αλλά όχι μόνο για τον Παύλο, να μιλήσουμε γενικότερα, γιατί έχει και άλλες υποχρεώσεις ευρωπαϊκές η σχολή του, με παιδιά τα οποία εκπροσωπούν την πόλη και εκπροσωπούν και το Μήλωνα. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τον βρούμε. Ο Ηλίας Πελεκούδας λοιπόν θα μας πει ναι, για όλα αυτά. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για όλα αυτά που πρέπει να μας πει.

0: Πάντως είναι αλήθεια ότι όχι μόνο στην πυγμαχία αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα, καλά στο ποδόσφαιρο, υπάρχει σίγουρα μεγάλη ζήτηση και στις ακαδημίες γίνεται ένας χαμός, αυτό μου λένε και οι ιδιοκτήτες. Όμως και στην πυγμαχία υπάρχουν πάρα πολλές εγγραφές. Αυτό είναι ας πούμε μια είδηση, διότι θεωρώ ότι πλέον οι γονείς στρέφουν τα παιδιά τους προς τον αθλητισμό και στα μαχητικά αθλήματα, είναι η αλήθεια. Όλα αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε, λογικό είναι. Κάνει κακό και το ίντερνετ. Βέβαια αυτό είναι άλλη προσέγγιση, τέλος πάντων πιο ιατρική προσέγγιση. Εντάξει, το λέμε εμείς απλά για να το πούμε, αλλά υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για τα νέα παιδιά και για το πόσο κάνουν κατάχρηση των κινητών τηλεφώνων, των τάμπλετ, των υπολογιστών και όλα αυτά, και γι' αυτό υπάρχει ο αθλητισμός στη μέση. Για ξανακάνει πως πανέβαινε, έγινε ο αθλητισμός στη μέση για να ας πούμε αλλάξει λίγο και το όλο σκηνικό αυτό που είχαμε συνηθίσει με τον COVID. Δηλαδή τα παιδιά ήταν μέσα και δεν έκαναν τίποτα άλλο. Από τη μετα-COVID εποχή βέβαια έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά κάποιες συνήθειες δεν κόπηκαν ή κάποιες άλλες κόπηκαν. Ευτυχώς λοιπόν που φέτος, ειδικά φέτος, γίνεται μια νέα προσπάθεια από όλους και από όλα τα αθλήματα τα παιδιά να βρίσκονται εκεί που πρέπει να βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν θα κάνεις πρωταθλητισμό, δεν έχει σημασία αν πας για πρώτος, δεύτερος, τρίτος, σημασία έχει να μπορείς να κάνεις αθλητισμό, να είσαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο γήπεδο, στο παρκέ, μέσα από οπουδήποτε αλλού. Καλημερίζω τον Ηλία Πελεκούδα. Γεια σου Ηλία.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Νίκο.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά. Αγχωμένος λίγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί έρχονται πολλά και πρέπει να βρω τη δύναμη να τα σηκώσω.
0: Ξέρεις, έλεγα τώρα ότι στη μετα-COVID εποχή, τέλος πάντων, που όλα τα παιδιά τέλος πάντων είχαν μείνει μέσα στο σπίτι, κυρίως με τάμπλετ, τηλεόραση, όλα αυτά, άρχισε λίγο σιγά σιγά να ανθίζει και ο αθλητισμός και γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα αθλήματα. Φέτος όμως μαθαίνω, έχει γίνει ένας χαμός σε όλα τα αθλήματα. Δηλαδή έχουμε εγγραφές και στο ποδόσφαιρο και στην πυγμαχία και στον ταϊκβοντό και σε όλα τα αθλήματα. Αυτό είναι ευχάριστο. Έτσι, να το πούμε έτσι. Εμείς δεν λέμε ότι είναι δυσάρεστο, είναι ευχάριστο. Γιατί είπα και πριν, δεν μπορείς να πας μόνο για πρωταθλητισμό, πρέπει να είσαι γενικά στον αθλητισμό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πετύχεις οπωσδήποτε. Λοιπόν, από την πλευρά σου τώρα, στην πυγμαχία, από τη δική σου πλευρά, τι έχεις από όλη αυτή την νέα χρονιά?
1: Λοιπόν, είναι πέρα για πέρα ελπιδοφόρο, αλλά νομίζω είναι και η μοναδική διέξοδος για τους νέους και για εμάς τους μεγαλύτερους. Αλλά θα μιλήσουμε για τους νέους. Είναι η μοναδική διέξοδος να μπαίνουν σε αθλητικούς χώρους, ανεξάρτητα με το άθλημα, οι άνθρωποι να κάνουν, ας πούμε, δραστηριότητα σωματική και μετά ψυχολογική, για να μπορούν να εκτονώνονται και να παίρνουν δύναμη για τη συνέχεια. Τώρα, ό,τι αφορά τη δική μας περίπτωση, έχουμε ξεκινήσει έτσι με πολύ όμορφες προοπτικές, θα έλεγα, και πραγματικά είμαι αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά. Αλλά αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι βλέπω συνεχώς νέα παιδιά και μικρά παιδιά και έφηβους, που οι γονείς πλέον τα εμπιστεύονται στο άθλημά μας, στην πυγμαχία. Και ξέρεις, είναι σημαντικό. Δεν είναι μόνο ότι σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε καλούς πυγμάχους. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ανθρώπους με αρχές, με πειθαρχία, να έχουν αυτοπεποίθηση, σεβασμό στον εαυτό τους και στο σύνολο. Και αυτό, ας πούμε, μέσα από την καθημερινή δουλειά και την όρεξη, προάγουμε το όμορφο κλίμα το οποίο υπάρχει μέσα στο γυμναστήριό μας, στο σύλλογό μας, και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Αυτό ακούγεται και το εισπράττουμε, ναι, έτσι ευχάριστα, θα έλεγα, από τους γονείς, από τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν. Ναι, πλέον η πυγμαχία είναι ένα άθλημα το οποίο επιλέγεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα, από τους νέους.
0: Σημεία των καιρών, δηλαδή ότι βλέπουμε ότι συνεχώς υπάρχουν αυτές οι επιθέσεις και στα σχολεία από τους ίδιους τους μαθητές, έτσι, μεταξύ τους. Σημεία των καιρών ή με αυτά που γίνονται με τους μεγάλους προς τα μικρά, οι γονείς στρέφουν τα παιδιά τους και για αυτό άμυνα και για πολλά, τέλος πάντων, σε μαχητικά αθλήματα.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Σημεία των καιρών θα το έλεγα ότι είναι, αλλά πρέπει να στραφούμε. Ένας νέος άνθρωπος θέλει, ας πούμε, να νιώθει καλά, να νιώθει ότι δεν μπορεί κάποιος να τον πειράξει, μπορεί, ας πούμε, να απαντήσει σε μια βίαιη κατάσταση, να προστατεύσει τον εαυτό του. Αλλά αυτό που πρέπει να μας έτσι απασχολήσει περισσότερο είναι το ότι γιατί οι νέοι, ας πούμε, συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν αιτίες, δηλαδή, τις οποίες απαντούν οι κοινωνιολόγοι σήμερα, γιατί οι νέοι φτάνουν σε αυτό το σημείο και έχουμε αυτές τις παραβατικές ή τις επιθετικές συμπεριφορές στα σχολεία, στο δρόμο, στις πλατείες, έτσι πιο έντονα. Ανοίγουμε καθημερινά την τηλεόραση και διαβάζουμε.
0: Μα κάθε μέρα, αυτό έλεγα πριν στην πρώτη.
1: Η επικαιρότητα, η παραβατικότητα, η επιθετικότητα, τα περιστατικά, ας πούμε, τους ανήλικους. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η πραγματικότητα. Υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία επιλέγουν να υδρώσουν, να κουραστούν, να προσπαθήσουν. Έτσι, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Να μην λέμε μόνο, ας πούμε, αυτό. Αλλά αυτό που έλεγα και πριν είναι ότι πρέπει να σταθούμε αυτό εμείς οι οποίοι είμαστε σε αυτή την πλευρά της εκπαίδευσης, της διαπαιδαγωγής των νέων. Θα πρέπει να απαντήσουμε ορισμένα πράγματα και να αναρωτηθούμε γιατί οι νέοι φτάνουν σε αυτό το σημείο να βιοπραγούν ο ένας τον άλλον. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν, ας πούμε, όχι μόνο εμάς και τους υπεύθυνους και τους πιο πάνω, θα έλεγα, πολιτικούς άρχοντες κτλ.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς η δική σου δουλειά, ναι, βέβαια, εντάξει, η δική σου δουλειά ή των προπονητών γενικότερα, το λέω τώρα, είναι ότι τα παιδιά τα έχετε, ας πούμε, μία μισή ώρα. Τις υπόλοιπες ώρες δεν τα έχετε εσείς, δεν είναι δικά σας παιδιά, κατάλαβες, να ξέρεις τι κάνουν και αυτό. Είναι και πιο πολύ της οικογένειας που λέμε. Είναι και δουλειά της οικογένειας πώς θα δουλέψει το παιδί μετά.
1: Θα μπορούσε ένας προπονητής να επηρεάσει πάρα πολύ θετικά ή ένας δάσκαλος. Γιατί προπονητής δάσκαλος υπάρχει, ας πούμε, μια διαφορά. Άλλο ένας προπονητής ο οποίος εξειδικεύεται να φροντίσει έναν αθλητή να τον κάνει ικανό, να τον κάνει πρωταθλητή Φερμπίν, και άλλο ένας δάσκαλος ο οποίος θα φροντίσει έναν αθλητή να τον διαπαιδαγωγήσει και σε άλλες πλευρές να τον βοηθήσει, ας πούμε, να του φωτίσει και άλλες πλευρές της ζωής. Για παράδειγμα, ας πούμε, οι σημερινοί νέοι έχουν μουσικά και διαδικτυακά πρότυπα που πολλές φορές εξιδανικεύουν τη βία, την επιθετικότητα, το εύκολο χρήμα και την απαξίωση γενικότερα του πλησίον, του διπλανού, του άλλου δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι ένα μουσικό είδος δημιουργεί από μόνο του την παραβατικότητα. Πρέπει όμως να αναρωτηθούμε τι μηνύματα λαμβάνουν καθημερινά τα παιδιά μας από όλη αυτή την ιστορία. Και εμείς ως δάσκαλοι πρέπει να τους πούμε ορισμένα πράγματα. Εδώ λοιπόν εμείς το κάνουμε αυτό και φροντίζουμε σαν οικογένεια πραγματική των ανθρώπων που συμμετέχουν εδώ, των νέων και των νεότερων των μικρών αθλητών, ότι η κοινωνία και φυσικά εμείς οι άνθρωποι του αθλητισμού λέμε ότι σεβόμαστε τους υπόλοιπους. Η μουσική που ακούμε πρέπει να επιλέγει, να μην είναι αυτό το πράγμα που ξέρεις προστάζει τώρα η σύγχρονη μουσική, όλα αυτά τα... Δεν θέλω να ονοματίσω. Με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, καλά, εγώ δεν μπορώ να μπω στο αυτή. Ξέρεις, πολλές φορές, γιατί τα ακούω και στην Ακαδημία αυτό με τα τραγούδια και τα λοιπά. Αλλά ναι, δεν μπορώ να το κωδικοποιήσω, κατάλαβες.
1: Νομίζω είμαστε υποχρεωμένοι και είναι απαραίτητο, γιατί είμαστε σε αυτή τη θέση που πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα στα παιδιά. Βέβαια. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε να γίνουν καλοί αθλητές. Γιατί όλο αυτό πηγάζει και θα έρθει μπούμεραγκ, θα γυρίσει μπούμεραγκ αυτό στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων αυτών, να αντιλαμβάνονται τα πράγματα μόνο από αυτή την πλευρά. Οπότε μετά θα έχει θα έχει κακά, μόνο κακά αποτελέσματα όλη αυτή η ιστορία. Αυτοί που το ακούν πρέπει να το αναλογιστούν.
0: Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά τώρα, γιατί έρχεται ο πρώτος που θα πάρει αυτό που πρέπει να πάρει σαν σειρά, είναι ο Δημήτρης ο Παύλου, έτσι, ο οποίος αναχωρεί την Πέμπτη, μου είπε στο τηλέφωνο, αναχωρεί για Μαυροβούνιο, έτσι, στην Μπούτβα.
1: Ο Δημήτρης, ναι, φεύγει για την Μπούτβα στο Μαυροβούνιο, συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων. Είναι η κατηγορία κάτω των 17 ετών δηλαδή, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Στέλεχος της εθνικής ομάδας, κατηγορία 63 κιλά, ευελπιστούμε. Είμαστε περήφανοι για τον Δημήτρη. Έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ετοιμάζεται για αυτή την διοργάνωση. Είναι γνωστός ο Δημήτρης για τις επιτυχίες του.
0: Πάμε
1: για το καλό. Να δούμε.
0: Εντάξει, ο Δημήτρης.
1: Ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο αρσενικού γένους, γιατί στα κορίτσια.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Ότι δες λίγο και στο. Και σε ένα αγόρι, ας πούμε, γιατί στα κορίτσια τα πας πολύ καλά.
1: Ας έχει το όνομα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
0: Νομίζω ότι είναι η ώρα του Δημήτρη. Όντως έχει δουλέψει, γιατί ήμουνα και εγώ λίγο το καλοκαίρι στη σχολή, αλλά και τώρα τον βλέπω, τέλος πάντων, που κάνει την προετοιμασία του. Τι να πω, ό,τι καλύτερο για αυτό
1: η
0: το παιδί.
1: Δεν πηγαίνουμε απλώς για τη συμμετοχή. Πηγαίνουμε για να διεκδικήσουμε, να δώσουμε αρχικά τον καλύτερο μας σε αυτό. Από εκεί και πέρα, η πυρμαγία, όπως γνωρίζει, είναι ένα άθλημα το οποίο. Πρέπει να αντιμετωπίζεται κάθε αγώνας ξεχωριστά. Με τακτική, αναλόγως ποια χώρα είναι απέναντι.
0: Είναι
1: σου,
0: και η κλήρωση βέβαια.
1: Και θέλουμε να επιστρέψει, αν μη τι άλλο, με μια μεγάλη διάκριση. Δεν το συζητάμε. Σε κάθε περίπτωση όμως η συμμετοχή σε ένα πανευρωπαϊκό με την εθνική ομάδα είναι από μόνη της, ας πούμε, μεγάλη επιτυχία. Και το λέμε πάντα. Και εμείς που υποστηρίζουμε το δρόμο της εξέλιξης, θέλουμε ο Δημήτρης να είναι ένας πάρα πολύ καλύτερος αθλητής στην κατηγορία των αθλητών που θα γίνει του χρόνου και του παραχρόνου και.
0: Ναι, έχει μέλλον, έχει μέλλον. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι άλλες συμμετοχές έχεις? Είναι πιο μετά, νομίζω, τα υπόλοιπα, τα κορίτσια, να μπουν τα κορίτσια.
1: Λοιπόν, έχουμε Σοφία Αντίλιου, μετά τη μεγάλη πορεία που έκανε και κατέκτησε την τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Αύγουστο, που είχαμε πάει στη Σερβία. Προχωράμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει 14 με 28 Οκτώβρη. Πάλι στην Μπούτβα του Μαυροβουνίου θα γίνει αυτό.
0: Πάλι εκεί.
1: Πάλι εκεί.
0: Κάτι γίνεται τώρα.
1: Γίνονται πάντα μεγάλες διοργανώσεις στα δικά μας τα δρόμενα. Ναι. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μεγάλη πρόκληση. Αθλήτριες τώρα υψηλού επίπεδου από όλο τον κόσμο. Από διαφορετικές σχολές πυγμαχίας, όπως είναι η Κίνα, η Κούβα, η Αμερική.
0: Τεράστια. Άλλη εμπειρία τώρα, εντάξει.
1: Διοργάνωση. Σπουδαία ευκαιρία να αποκτήσει εμπειρίες και εκεί, να δοκιμάσει τις δυνατότητες της, σαν και η Σοφία έχει αποδείξει ότι ανήκει, ας πούμε, στην ελίτ. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, του κόσμου. Και θέλουμε να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένη και να πιστέψει τον εαυτό της να απολαύσει, αυτή τη διαδρομή και γιατί όχι να μας φέρει και ένα ακόμη παγκόσμιο μετάλλιο μετά τα της Κάντζαρη, δύο παγκόσμια μετάλλια που έχουμε μέχρι στιγμής. Να βάλουμε, ας πούμε, στη
0: τροπεοθήκη, ας πούμε, στη συλλογή. Ναι, δεν είναι ακριβώς τροπεοθήκη, εντάξει, και τη συλλογή.
1: Ναι.
0: Και έχουμε κεράνια.
1: Και έχουμε κεράνια, μεγάλη επιστροφή, μεγάλο comeback.
0: Άντε, επιτέλους μας έλειψε.
1: Για τις διεθνείς, λέω.
0: Ναι, εντάξει. Έχει να προφανώς.
1: Έτσι, εκτός συνόρων συμμετοχή από πέρυσι το Μάρτι, από το 25 το Μάρτι. Παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και κατέκτησε την πρώτη θέση, εννοείται. Δουλεύει για το πανευρωπαϊκό Under 23, το οποίο θα γίνει στο πόρετ της Κροατίας τον Νοέμβρη που μας έρχεται, και ευελπιστούμε να μας ανταμείψει όπως πάντα κάνει αυτό το παιδί. Θα φέρουμε και εκεί θετικά αποτελέσματα. Έχουμε βρει το χάρτη των επιτυχιών από ό,τι φαίνεται, οπότε πάντα λέμε δεν είμαστε επαναπαυμένοι με κάτι λιγότερο. Τουλάχιστον από πέμπτη θέση και πάνω είμαστε νομίζω σε δεδομένη πλέον θέση. Αυτό πιστεύω, τα παιδιά δουλεύουν καθημερινά, βέβαια τα πρόοπτα είναι μπροστά και εμείς είμαστε εδώ να τα αντιμετωπίζουμε, έτσι μετά, και εμείς είμαστε εδώ να τα αντιμετωπίζουμε, έτσι

0: Κοίταξε να δεις, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί συνέχεια όλους τους αθλητές και τους προπονητές και τους παράγοντες.
1: Τότε να μην καταλάβεις, το λέω, τότε να μην βγαίνουν, μας παίζουν μόνοι τους, να βγαίνουν μόνοι τους, αυτοί που θέλω να το... δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι, υπάρχει βίντεο, υπάρχει...
0: Είναι... Τα οποία είναι κάποιες χώρες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη δύναμη και όταν το παιχνίδι κρίνεται σε πάρα πολύ έτσι, μικρές λεπτομέρειες, η ζυγαριά γέρνει πάντα προς τους δυνατούς, σε εισαγωγικά. Οι δυνατοί είναι αυτοί που έχουν πολλές συμμετοχές, έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση, επιφάνεια σαν χώρες, έχουν την υποστήριξη του μπλοκ άλλων, ας πούμε, αδερφικών χωρών, να το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Το ανατολικό μπλοκ υποστηρίζει.
1: Σαν την Eurovision, ας πούμε, για να καταλάβουμε, που ψηφίζουν μεταξύ τους οι χώρες.
0: Μεταξύ τους υποστηρίζονται. Χρειάζεται και από εμάς, ας πούμε, μια καλύτερη δουλειά. Έχει να κάνει με την προετοιμασία, με το επίπεδο.
1: Ναι.
0: Με τα οικονομικά, όπως πάντα, είναι το μείζον πρόβλημα. Το οποίο, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δυστυχώς. Θα επανέλθω για άλλη μια φορά, η πολιτεία δεν βοηθάει αυτά τα παιδιά στην πορεία τους για να προετοιμαστούν για το μεγάλο αγώνα. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε, ας πούμε, πράγματα τα οποία μας κουράζουν πάρα πολύ, να ψάχνουμε να βρούμε βοήθεια από χορηγούς, από φίλους, για να καλύψουμε τις ανάγκες των αθλητών και που, πίστεψε με, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και τώρα κλείνεις να ανταγωνιστείς χώρες οι οποίες όλα αυτά τα έχουν στον προγραμματισμό τους, χωρίς να βάζουν, ας πούμε, δραχμή από τη δέπη τους οι οικογένειες. Και εδώ αναρωτιέσαι, ας πούμε. Πρέπει να το κάνω. Να το κάνω. Και αν αποτύχω, καταλαβαίνεις ότι το ερώτημα είναι πολύ μεγάλο και πολλό δε μάλλον όταν μια οικογένεια ζει με τα βασικά, δεν έχει την ευκαιρία ένα παιδί, ανεξάρτητα τι ταλέντο έχει, να μπορέσει, ας πούμε, να έχει αυτή την ευκαιρία να ταξιδέψει στο εξωτερικό, να ανταγωνιστεί, να αγωνιστεί, ας πούμε, για την κατάκτηση του στόχου, του ονείρου, αν θέλεις.
1: Ναι.
0: Και, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί.
1: Ωραία.
0: Ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι δυνατόν, Νίκο. Ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι δυνατόν.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Καλά, έρχονται κι άλλα όμως, έτσι. Θα υπάρχει και β' κατηγορία και α, ανδρό, θα γίνεται χαμός ελίτ.
0: Έρχονται πολλά και εντός και εκτός και εδώ είμαστε, όρεξη να έχουμε και να παλεύουμε.
1: Πού σας βρίσκουνε, για πες και πού σας βρίσκουμε για τη σχολή, στο Μήλωνα, για τους γονείς οι οποίοι ακούνε τώρα και δεν έχουν αποφασίσει ή θέλουν να έρθουν να ρίξουν για μια ματιά για να φέρουν και το παιδί τους.
0: Ο Μήλωνας είναι Βορείου Ηπείρου 180. Είναι ένας χώρος 900 τετραγωνικών.
1: Με τεράστιος.
0: Ένας τεράστιος χώρος. Λειτουργεί από το 2013. Θα πάρω το θάρρος και θα πω ότι έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα και αυτό είναι αλήθεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς που επιλέγουν τη δική μας τη σχολή και ξέρουν αυτοί τους λόγους. Οπότε είμαι αισιόδοξος για την πορεία και σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και σε μαζικό επίπεδο, γιατί δεν είναι μόνο οι αγώνες.
1: Ναι, εντάξει. Και ο μαζικός αθλητισμός.
0: Τα μετάλλια είναι αυτό που προσφέρει ο αθλητισμός, η ομαδικότητα, η ικανότητα του να μάθεις να παλεύεις και να κατακτάς τους στόχους σου, την οποία πρέπει να την αντιληφθείς μέσα από τον αθλητισμό. Η κοινωνικοποίηση, φυσικά, τα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους, κάνουν παρέες, έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και αυτό είναι πολύ όμορφο. Οπότε μένουμε σε αυτό. Και όπως λέει η αθλητική παιδαγωγική, διαβίου, για πάντα αθλητές. Όπως είμαι και εγώ, όπως είσαι και εσύ, για την υγεία μας, για την εκδοχή μας, για να είμαστε δυνατοί. Γιατί είναι η φύση μας αυτή. Οτιδήποτε άλλο είναι παραφύση πράγμα και δεν πρέπει, ας πούμε, να προβάλλεται. Οπότε εμείς

0: Είμαστε σε αυτό, αυτό είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο, αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν στο ενδιαφέρον και πρέπει να δίνουμε τέτοιο παράδειγμα στα παιδιά και στους μεγαλύτερους ότι εδώ είναι η πηγή της ζωής, η κίνηση δηλαδή, η άσκηση. Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Από μένα. Εγώ σε ευχαριστώ που μας δίνεις το βήμα κάθε φορά. Και
1: δίνω και σε όλους και το ξέρεις και σε όλα τα αθλήματα και ομάδες εδώ θα φιλοξενούνται όλοι. Δεν έχουμε...
0: Θα σε περιμένω για την επόμενη σου πρόσκληση. Παύλα πρόκληση.
1: Ναι, πιστεύω εκεί με τον Παύλο, ας πούμε, ελπίζω να τα καταφέρουμε.
0: Και κόψε λίγο τα βάρη, έλα να βάλεις γράδια εδώ πέρα, γιατί έχουμε ανοιχτεί και έχουμε κάτι προκλήσει από τους γύρω εδώ. Πρέπει να σε ετοιμάσω. Αυτό πρέπει να μην το αφήνουμε στην άκρη.
1: Μάλιστα, κύριε Ηλία. Λοιπόν, έγινε, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Μια χαρά.

Λοιπόν, ήταν ο Ηλίας Πελεκούδας, ο δάσκαλος σχολής του Μήλωνα Πάτρα, στη Βηρεία Υπήρου, μετά τις γραμμές είναι, στο δεξί σας χέρι, και όπως αναβαίνετε από ακτή Δημαίων, στο αριστερό, έτσι, για να το καταλάβετε. Ένας τεράστιος χώρος, πραγματικά πολύ ωραίος χώρος για πυγμαχία. Πραγματικά, παιδιά, τεράστιος. Εγώ είμαι τώρα, πόσο που έχω γυρίσει, είναι τεράστιος ο χώρος. Λοιπόν, δυστυχώς είχαμε μια άσχημη εξέλιξη στην Καβάλα. Πέθανε ο 16χρονος προσφαιριστής, για όσους δεν το πληροφορηθήκατε. Είχε χτυπήσει το κεφάλι στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης για τη β' κατηγορία, εκεί της ΕΠΣ. Είχε χτυπήσει σε μια διεκδίκηση της μπάλας, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού στην περίφραξη του γηπέδου. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Τι να πεις, έχουν γίνει και ανάλογα περιστατικά και εδώ στην Αχαΐα, και γι' αυτό πήρε τα μέτρα της ΕΠΣ και έβαλε τουλάχιστον γήπεδο προσφυγικών γύρω-γύρω, που ήταν και έτσι αρκετά επικίνδυνο. Το έφτιαξε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πόσα γήπεδα, και θα έπρεπε να ασχοληθούμε λίγο και με αυτό, πόσα γήπεδα, ας πούμε, χρειάζεται αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις, Θόδωρε, και γυρίζουμε με Ισίδωρο Πρίντεζη. Θα ασχοληθούμε με εθνική τώρα, με εθνική ομάδα. Να μας πει τα τελευταία νέα, τι κλίμα επικρατεί, τι είδε από τη δική του ματιά στα δύο παιχνίδια και τι προβλέπει για τα δύο επόμενα. Λοιπόν, break.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού.
6: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Κάλεσε Θόδωρο να δούμε. Μήπως βρούμε στο τηλέφωνο και τον Ισίδωρο Πρίντεζη να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα, η οποία, εντάξει, προετοιμάζεται για αυτά τα δύο πάρα πολύ δύσκολα αλλά πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια που έρχονται με την Ολλανδία και τη Γερμανία στη Ντούμπα. Είναι δύο παιχνίδια πλέον που έχουν αποκτήσει άλλο χρώμα, τελείως διαφορετικό, γιατί αλλιώς θα μιλάγαμε αν δεν είχε κάνει η εθνική τις δύο νίκες, αλλιώς μιλάμε τώρα που τις έχει κάνει και είναι καβάλα στάλογο, έχει 6 βαθμούς. Ναι, δεν ξέρω πού το πάει η εθνική, αλλά ναι, θα δούμε τώρα πώς... Γιατί έχουν ακούσει πολλά και διεθνείς και ο προπονητής και από εμάς και από όλους τώρα. Έχουμε στη γραμμή τον Ισίδωρο Πρίντεζη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Καλά. Μετέδωσες από κοντά τις δύο μεγάλες νίκες εθνικής με Σερβία και Γερμανία. Αυτό που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ποιο ήταν?
1: Ποιο ήταν το γεγονός ότι κάποια στιγμή για την εθνική αυτό που είδαμε και με Σερβία και Γερμανία θα ερχόταν, απλώς δεν ξέρω το πότε θα γινόταν αυτό. Δηλαδή πέρασε ένας χρόνος χωρίς ουσιαστικά επίσημο ή φιλικό παιχνίδι με κίνητρο μετά τον αποκλεισμό στην Κοπενχάγη, και υπόθηκαν, συζητήθηκαν, γράφτηκαν πάρα πολλά. Η ουσία είναι ότι μια ομάδα που έχει ταλέντο και που αδείξει τον εαυτό της κάποια στιγμή θα αποκαταστήσει και την τάξη και την ισορροπία, και αυτό έγινε. Και αν με τη Σερβία την Πέμπτη ήταν η κυριαρχία που έκανε τη διαφορά και ότι κάποια στιγμή μπορεί να ερχόταν ένα γκολ που μπορεί και να μην ερχόταν στο τέλος, αλλά ήρθε και νίκησε αυτή η ομάδα, με τη Γερμανία έγινε η υπέρβαση που περιμέναμε να γίνει ένα χρόνο πριν, πιθανώς με μια πρόκληση σε τελικά μεγάλη διοργάνωση μετά από τόσα χρόνια. Έγινε με τρόπο εμφατικό, έγινε σε back-to-back παιχνίδι μέσα σε 4 μέρες, με πολύ μεγάλη κούραση, και είναι ενδεικτικό του τι ταλέντο υπάρχει σε αυτή την ομάδα, και όταν προκύψει αυτή η ισορροπία που όλοι περιμέναμε στον τρόπο που θα παίξει, να φανεί αυτό το ταλέντο και να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι, γιατί να το ξέρουμε εμείς που τη βλέπουμε, ενώ οι Έλληνες φίλοι από κοντά ή από την τηλεόραση, και να μην το καταλαβαίνουν όλοι οι υπόλοιποι και να δικούμε διαρκώς τους εαυτούς μας, είναι ένα πρόβλημα.
0: Βέβαια, να πούμε και κάτι. Πριν τη Γερμανία, τέλος πάντων, μόλις ακούσαμε Κουρμπέλη, όλοι οι φίλαθλοι, βασικά οι φίλαθλοι, έγραφαν στα social που πάει η εθνική με τον Κουρμπέλη, και παλιότερα ήταν ο Μπακασέτας και παλιότερα ήταν ο Σιώπης, και πάμε και πιο πίσω. Δηλαδή, πολλές φορές μηδενίζουμε, ας πούμε, εύκολα ποδοσφαιριστές εθνικής. Και ειδικά στα social. Εντάξει, προφανώς το ξέρουμε όλοι, ναι, ότι ο Κουρμπέλης δεν μπορεί να σου κάνει, ξέρω εγώ, πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι εκεί όποτε τον καλεί ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο αυτό που λες, εξ αποστάσεως. Επίσης είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι αν θεωρούμε ότι έχουμε Τσάβι, Νιέστα, Μέση και Ροναλντίνο και μας χαλάει την σούπα ο Κουρμπέλης, έχουν όλοι δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο σε αυτό. Το θέμα είναι τι ανάγκες έχει ο προπονητής, ποιους παίκτες διαλέγει για να του κάνουν τη δουλειά, διότι αυτό είναι σημαντικό. Η Ομοσπονδία επιλέγει ένα προπονητή, ο προπονητής επιλέγει κάποιους παίκτες για να παίξουν ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Θυμίζω την έκπληξη όλων όταν η Εθνική μπήκε στο Wembley, για παράδειγμα, και πίεζε την Αγγλία στις πρώτες πάσες. Λες, τι κάνουμε τώρα?
0: Ναι,
1: πόσα γκολ θα μετρήσουμε? Δεν μετρήσαμε. Άλλαξε σταδιακά ο τρόπος με τον οποίο παίζει η Εθνική. Αυτό προφανώς έχει κόστος. Προφανώς κάποια παιδιά μπορεί να ακολουθήσουν με ξένο σημείο, αλλά λιγότερο. Τα χρόνια περνάνε, κάποιοι μεγαλώνουν. Το να αποδομήσεις τον Μπακασέτα είναι εύκολο, ειδικά όταν είσαι στον καναπέ σου ξεκούραστος όλη μέρα ή κουρασμένος από τη δουλειά και γυρίζεις με την άποψη. Είναι πολύ εύκολο. Και για τον Κουρμπέλη επίσης. Εντάξει, ο Κουρμπέλης θέλει δίπλα του για κάποιους παίκτες, και άλλοι παίκτες θέλουν τον Κουρμπέλη δίπλα τους για να γίνει μια δουλειά. Η δουλειά αυτή τη στιγμή έχει γίνει.
0: Ναι. Είναι εύκολο, θεωρείς, να παρασυρθούν οι διεθνείς μας μετά από τους δύο μεγάλες νίκες?
1: Κοίτα, αυτό έγινε στο παρελθόν μετά τη Λευκορωσία. Ουσιαστικά μέσα στις άκρες αυτό έγινε. Όχι ακριβώς να παρασυρθούν, αλλά να πιστέψουν ότι το έχουμε, μπορούμε, πάμε να κατακτήσουμε τη μεγάλη επιτυχία, και καταλήξαμε όλοι να μετράμε τη μία ήττα μετά την άλλη και κυρίως δεν πόνεσαν οι ήττες τόσο πολύ από τη Σκωτία και τη Δανία, όπως ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν. Δηλαδή η Εθνική έβαλε τα χέρια στα μάτια και τα έβγαλε τα μάτια. Δηλαδή, ήταν, και οι υπόλοιποι παίξανε, αλλά κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποκλειστούμε και τα καταφέραμε και τα καταφέραμε και γρήγορα. Τώρα δεν νομίζω ότι έχει οριμάσει όλη η ιστορία, έχει οριμάσει η συνθήκη βασικά. Δεν νομίζω ότι νικώντας τη Γερμανία και πηγαίνοντας να παίξει την Ολλανδία έχει καβάλει σε ένα καλάμι, έχει παρασυρθεί, νομίζεις ότι και αν το νομίζεις, όπως δύο νίκες έγιναν σε τέσσερις μέρες, δύο ηχηρές ήττες μπορούν να γίνουν σε άλλες τέσσερις και να προσγειωθούμε πάλι ανώμαλα. Δεν είναι παιχνίδια αυτά επειδή νικήσαμε τη Γερμανία, πάμε να νικήσουμε και την Ολλανδία. Η Ολλανδία με την ίδια ομάδα και τον Τζάβι αλλάζει κάπως το όπως παίζει και η Γερμανία θα έρθει την Κυριακή για να χάσει πάλι, δεν νομίζω. Δεν υπάρχουν. Αυτά είναι εύκολα σχόλια εξ αποστάσεως. Είναι πάρα πολύ δύσκολα δύο παιχνίδια. Μπορεί να γίνει το 3-3, μπορεί να ετηθεί η Εθνική. Το θέμα είναι να κρατήσει τον τρόπο του παιχνιδιού της, να σταθεροποιήσει αυτό που θέλει να παίξει. Είδαμε σε τέσσερις μέρες δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, να αυτό προκύψει. Είναι. Η προσέγγιση ήταν τελείως διαφορετική, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και βάσει αντιπάλου, και έχει λογική αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό λέω για τον κόσμο. Ο κόσμος σωστά μπορεί να σκέφτεται εξ αποστάσεως κάποια πράγματα, αλλά να έχουμε την μπάλα στα πόδια με τη Γερμανία δεν γίνεται. Πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο τι θα κάνουμε όταν δεν έχουμε την μπάλα στα πόδια. Απ' την άλλη, όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια, όπως με τη Σερβία, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σκοράρουμε και να μην θέλουμε 50 τελικές για να βάλουμε ένα γκολ. Όλα αυτά δεν προκύπτουν από απόσταση. Δηλαδή, κάθομαι, βλέπω το μάτς και αναλύω. Πρέπει να σε αφήνει ο αντίπαλος να μπορείς να τα κάνεις. Να μην σε αφήνει ο αντίπαλος να κάνεις μια φάση στην αιστεία και να παίρνεις ένα μάτς με τη Γερμανία. Δηλαδή, ποιος θα το έλεγε τώρα αυτό?
0: Ναι, σε άκουσα που είπες βέβαια ότι με αυτές τις δύο νίκες που έκανε η Εθνική αλλάζει έτσι και η συζήτηση για το στόχο της πρόκρισης. Έτσι, ότι θεωρείς ότι μπορεί η Ελλάδα τέλος πάντων να είναι ένα από τα δύο φαβορί που θα πάρει τελικά τις δύο πρώτες θέσεις?
1: Αυτή τη στιγμή είναι σε θέση οδηγού, αλλά θα εξαρτηθεί εμπολής μέχρι την Κυριακή. Αυτά τα τέσσερα μάτς σε 10 μέρες αυτό θα κρίνουν. Ο ρεαλιστικός στόχος είναι η τρίτη θέση.
0: Η τρίτη θέση, ναι.
1: Ρεαλιστικός επίσης στόχος είναι να είσαι στις δύο καλύτερες τρίτες θέσεις. Για να πας απευθείας στις 18 καλύτερες ομάδες του επόμενου Nations League. Αλλά και στις δύο επόμενες θέσεις να είσαι πάλι τρίτος, τέταρτος χειρότερος τρίτος ας πούμε, θα πας αμπαράς με μια ομάδα από το από κάτω γκρουπ. Αλλά πάλι έχεις τη δυνατότητα να είσαι στο πρώτο γκρουπ. Θέλω να πω ότι ο ρεαλιστικός στόχος ήταν η Σερβία. Και για μένα παραμένει αυτός ο ρεαλιστικός στόχος. Γιατί δεν θεωρεί κάποιος ότι τα μάτια της Ολλανδίας, η Γερμανία, η Εθνική έχει το πάνω χέρι. Δεν έχει το πάνω χέρι. Είναι καλύτερες ομάδες, πολύ πιο έμπειρες ομάδες, έχουν ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Θέλει λίγο προσοχή και λίγο πάτημα τα πόδια στη γη. Από την άλλη, προφανώς, μέχρι την Κυριακή, με δύο ισοπαλίες, με μία και μία ισοπαλία, ακόμα και με δύο ήττες, ο στόχος είναι εφικτός, η τρίτη θέση, από εκεί και πέρα. Αν ανοίξει η όρεξη, βοηθήσουν και τα αποτελέσματα. Έχουμε μία ακόμη ισοπαλία Γερμανία-Ολλανδία, κάνει κάποια ζημιά η Σερβία, όχι σε εμάς όμως, μέχρι την τελευταία αγωνιστική ενός σε κάποιον άλλον. Είναι πολύ πιθανό η Εθνική να είναι στις δύο πρώτες θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πάει στα προημιτελικά του Nations League. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι πρώτη ή δεύτερη, θα παίξουμε ανάλογα πρώτο ή δεύτερο από το πρώτο group, π.χ. Γαλλία, π.χ. Ιταλία, π.χ. Νορβηγία, π.χ. Κροατία, π.χ. Αγγλία. Και μετά ανοίγει η όρεξη για Final Four, για διακρίσεις στο Nations League. Επίσης, πρώτη κατηγορία, κλήρωση, πρώτο group δυναμικότητας στο Euro. Έχει κέρδη όλη αυτή η ιστορία. Αλλά χρειάζεται βήμα-βήμα, προσγειωμένοι να είναι οι παίκτες που είναι, πλέον καλύτερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο εννοώ, και βήμα-βήμα.
0: Πάντως δεν τη λες και ποδοσφαιρικό νάνο, όπως χαρακτηρίσαν η γερμανική εφημερίδα την Ελλάδα. Έτσι, όπως δηλαδή, άμα ανοίξει τηλεόραση και δεις αυτή την ομάδα να παίζει, δεν τη λες ποδοσφαιρικό νάνο, δηλαδή πρέπει να είσαι.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, οι Γερμανοί όχι τώρα. Για την Bild μπορούμε να συζητάμε ώρες. Η Bild δεν ξέρει ποιος είναι όφη, για παράδειγμα. Η Bild μπορεί να θεωρεί. Εντάξει, okay, να το δεχτούμε για να κάνουμε συζήτηση με την Bild. Okay. Αν η Γερμανία χάνει από ένα ποδοσφαιρικό νάνο, συγχαρητήρια. Και θα
0: είναι. Σωστό. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Πόσο διαφορετικό είναι να βλέπεις ένα παιχνίδι από την εξέδρα και πόσο από την τηλεόραση? Τι είναι αυτά που δεν αποτυπώνει ή αποτυπώνεται εύκολα?
1: Το κλίμα είναι. Δηλαδή,
0: δεν τα βλέπουμε εμείς αυτά, κατάλαβες? Γιατί
1: Το κλίμα του γηπέδου, η αίσθηση, είσαι μέρος ενός event, αυτό είναι. Εντάξει, εγώ δεν το καταλαβαίνω τώρα ως θεατή, γιατί έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε, αλλά
0: ναι, ζωστό.
1: Και από πολύ νωρίς στο γήπεδο είσαι σε ένα κλίμα, συμμετέχεις σε ένα event, το ζεις από κοντά. Σύντο ότι η κάμερα περιορίζει, τώρα πλέον δείχνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι στο γήπεδο βλέπεις τις κινήσεις, ειδικά αν είναι καλή η θέση που είμαστε εμείς οι τηλεσφοριαστές, βλέπεις ακριβώς τις κινήσεις, τις τοποθετήσεις, τις πόδιες του Καρέτσι, για παράδειγμα, που σε ζαλίζουν, βλέπεις διάφορα πράγματα. Τις κινήσεις εκεί που δεν είναι η μπάλα, του Δουβίκα, για παράδειγμα, η κίνηση, φαίνονταν ότι έρχεται ο Δουβίκας και ότι έχει βάλει πλάτη τον αμυντικό, και ότι έρχεται και ότι αν είναι καλή η σέντρα που μπορεί να βάλει στα αλήθεια, φαίνεται αυτό δηλαδή ως κίνηση. Μπορεί να φαίνεται και στο πλάνο, αλλά εγώ κινήνω να βλέπω το γήπεδο. Ή το πώς, για παράδειγμα, μια κίνηση του αμυντικού θα ανεβάσει όλη την άμυνα, ή μια χειρονομία του Κλοπ θα στείλει 10 Γερμανούς ξαφνικά εκεί που είναι σε μια θέση, όλοι μαζί να μετακινούνται ταυτόχρονα προς μια άλλη θέση. Όλα αυτά δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα, η κεντρική κάμερα, να τα αποτυπώσει εν ώρα ώρα, ή τέλος πάντων κάτι που γίνεται σε μια πλευρά της εξέδρας, ή κάτι άλλο που γίνεται σε μια γωνία. Ο Γιωβάνοβης, δηλαδή, με τον Κλοπ η αγκαλιά που την είδαμε μπροστά μας, ας πούμε, ήταν ένα εκπληκτικό στιγμό. Ότι εκείνη την ώρα οι κάμερες έδειχναν άλλα πράγματα. Αυτό εννοώ. Ζεις και βλέπεις πράγματα που δεν τα δείχνουν οι κάμερες.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτή η εθνική, και όπως έχει εξελιχθεί, νομίζω θες και εσύ, ρε παιδί μου, πώς θα σου πω, σου αρέσει πάρα πολύ να το περιγράφεις. Δεν ξέρω από τα άλλα πρωταθλήματα ποιος αρέσουν και τα λοιπά να περιγράφεις, αλλά νομίζω η εθνική τώρα είναι το κάτι άλλο, κατά την άποψή μου. Αυτή η εθνική, έτσι όπως τη βλέπεις τώρα.
1: Ναι, όπως το λες ακριβώς.
0: Γιατί περιμένεις πότε θα είναι οι αγώνες της εθνικής, αυτό προφανώς εγώ αντιλαμβάνομαι. Γιατί,
1: αυτό ισχύει πριν. Ναι. Το θέμα είναι ότι στο δικό μου ρυθμό και στο δικό μου τρόπο θέλω μάτς στο 2-2, στο 3-3 ή στο 0-0 με καμιά δεκαπενταριά χειρίς και καμιά πενταριά δοκάρια. Να έχει ένταση λέει, το μάτς, να έχει ρυθμό. Το θέμα είναι να περιμένεις την εθνική για να περιμένεις τέτοιο ρυθμό και τέτοια ένταση. Διότι αν περιμένεις την εθνική για μάτς τύπου Ζαλάγκες και για φιλικά παιχνίδια που καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει αυτή η ένταση, okay. Εννοείται. Περιμένουμε πάντα την εθνική. Την εθνική αυτή την περιμένουμε, για αυτό το είπα πριν, την περιμένουμε πολύ καιρό, δηλαδή από τα προγραμματικά. Από πριν τη Γεωργία, περιμέναμε από τη Γεωργία και μετά να έχει αλλάξει όλη η ιστορία. Δηλαδή πρόκριση σε Euro, πρόκριση σε παγκόσμιο, εφικτή στόχη, ήταν βάση αντιπάλων, εκεί να αλλάξει η ιστορία. Αλλά ανεξαρτήτως αυτών των αποτελεσμάτων, αυτή η εθνική με το ταλέντο που έχει, θέλουμε και περιμένουμε να περάσει πολύ γρήγορα ο καιρός για να πάμε από παιχνίδι σε παιχνίδι για να την βλέπουμε.
0: Θεωρείς σωστό το νέο σύστημα της UEFA με τα 4 παιχνίδια, ας πούμε, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα?
1: Σκοτωτικό είναι για τους παίχτες. Τους σκοτώνει τους παίχτες τώρα όλο αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό και ο Κλόπ που θέλει να δει τους παίχτες, πήρε κανένας 44, ας πούμε, και τους βάζει, προσπαθεί να δει τι μπορεί να κάνει. Αλλά όλο αυτό δεν έχει χημεία, δεν έχει συνοχή, δεν έχει το παραμικρό. Εντάξει, η UEFA ψάχνει έναν τρόπο. Τώρα έχουν διακοπεί 3 εβδομάδες τα πρωταθλήματα, γίνεται ένα σετ αγώνων εθνικών ομάδων. Τι να σου πω, σωστό και λάθος. Οι παίχτες έχουν πλέον συνηθίσει να παίζουν 2 φορές την εβδομάδα. Ναι. Κύπελο πρωτάθλημα, κύπελο Ευρώπη πρωτάθλημα, εθνική 3 εβδομάδες, δύο διπλά μάτς, ας πούμε, 3 εβδομάδες διακοπή των εθνικών πρωταθλημάτων. Είχε γίνει παλιά, θυμάστε το 22, λίγο μετά το εκεί στην περίοδο του COVID ήταν, που με τα γκολ του Μπακασέτα, διπλό στο Μπέλφαστ, διπλό στο Κόσοβο, στο Βόλο, με την Κύπρο, μετά πάλι Κόσοβο στο Βόλο, πάλι 4 μάτς είχαν γίνει εκεί, 2 με 12 Ιουνίου.
0: Απλά ήταν ειδικό συνθήκο, νομίζω, για να... Ναι,
1: ναι, ήταν ειδικό συνθήκο, αλλά όπως βλέπουμε, οι ειδικές συνθήκες γίνονται κάπα σιγμά κανονικές συνθήκες πλέον. Και νομίζω ότι για την ισορροπία το Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, 2 μάτς πρωταθλήματα, άλλα 2 μάτς πρωταθλήματα, έχει καλύτερη ισορροπία. Καλύτερη ισορροπία και για τις εθνικές και και για τους παίχτες. Δηλαδή τώρα χτύπησε, για παράδειγμα, ο Μπαπέ χάνει κάτω μάτς. Χτύπησε π.χ. ο Βαγιανίδης, επειδή είναι ο τελευταίος τραυματίας, θα είναι λογικά έτοιμος, αλλά δεν θα παίξει. Χτυπάει π.χ. ο Βαγιανίδης και χάνει όχι μόνο ένα μάτς και επιστρέψει ένα μήνα και είναι πανέτοιμος. Δηλαδή η Εθνική για παράδειγμα θα είχε το Γιαννούλη αν έπαιζε τον επόμενο μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Τώρα έχει 4 μάτς και δεν έχει το Γιαννούλη. Δεν έχει το Χατζηδιάκο διαθέσιμο. Δεν έχει τον Μπακασέτα. Σε 4 μάτς δεν θα τον έχει σε 2. Λέω αν θέλει να τον καλέσει. Με την έννοια ότι πήγε σε μια ομάδα πλέον, έχει ρυθμό στο παιχνίδι του. Δηλαδή σε 4 μάτς τώρα όποιος τραυματιστεί τα χάσε και τα 4. Έχει καλύτερη ισορροπία το 2 μάτς ανά μήνα.
0: Α, ναι,
1: και η καλύτερη ισορροπία και η καλύτερη λογική και νομίζω είναι και πιο αξιόπιστο αυτό. Αλλά οκ, ας περάσει η Εθνική τώρα πρώτη δεύτερη στον έτσι, δεν θα το συζητάμε αυτό.
0: Έγινε, να είσαι καλά εσύ δωρε.
1: Και εσύ να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Θα τα πούμε, καλημέρα, γεια.
1: Γεια, γεια, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο Ισίδωρος Πρίντεζης, τον ακούτε και στις μεταδόσεις της Nova και φυσικά στον Αλφα για τις μεταδόσεις εθνικής. Τον βλέπετε, τον ακούτε βασικά στις μεταδόσεις της Nova στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στην Ελλάδα νομίζω σε κάποια παιχνίδια και φυσικά στον Αλφα για τα παιχνίδια της εθνικής. Και θα τον ακούσετε και την Πέμπτη με την Ολλανδία 10 παρατέρατο και την Κυριακή φυσικά, γιατί εγώ μπορώ να το πω και ότι είναι ο πιο αγαπημένος μου σχολιαστής και παρουσιαστής και απ' όλα και δεν χάνω μετάδοσή του. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, La Liga ή οτιδήποτε άλλο, θα ακούσω Ισίδωρο Πρίντεζη. Το κάνει ένα παιχνίδι που μπορεί να είναι βαρετό, το κάνει να μην είναι βαρετό. Λοιπόν, αυτά και για την Εθνική και καλή επιτυχία έτσι να έχουμε στους δύο αυτούς τους αγώνες που έρχονται.

Λοιπόν, αυτά. Σιγά σιγά τα μαζεύουμε, τα είπαμε τα περίπου και αύριο θα έχουμε και αρκετές γραμμές. Ό,τι μπορούμε. Εδώ μέσα από τη συγνότητα του Sport FM Πάτρας 96,3 κάθε πρωί τα λέμε 10 με 12 πλέον. Ήμουν ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Απέναντί μου ήταν ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος. Ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Ναι, περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Ετοιμάζεται και εφημερίδα Νεολόγος, έτσι με τον κόσμο μέσα, που θα έχουν αρκετές ειδήσεις. Από ό,τι είδα και ο Αλέξης ετοιμάζει αρκετά πραγματάκια, ο Διγενής, και οι δισούλες που θα κάνουν αίσθηση. Μέχρι αύριο λοιπόν, να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Α, ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Καλώστε!
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας!
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τις Άλγηρες. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM

Λοιπόν, για να δούμε τώρα την αλληλογραφία μας εδώ, κατά κάποιο τρόπο, αλληλογραφία, συγγνώμη. Δηλαδή, να δω τι μου έχετε στείλει. Λοιπόν, για να σας απαντήσω ότι μπορώ να σας απαντήσω, έτσι. Λοιπόν, στην Ιταλία λέει, έχουμε αφαίρεση τίτλων υποβεβασμούς, στην Τουρκία σκάνδαλο. Α, στην Τουρκία ναι, έχουμε, σήμαση λάβανε τον αρχιδιετή. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Στην Αγγλία έχουμε τη City, τελικά μόνο στην Ελλάδα είναι όλα καθαρά. Ένας φίλος εδώ πέρα, σαν την Οβάρτα, έτσι ένα πράγμα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι από σκανδαλολογία και στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε κατά καιρούς ένα κάρο ιστορίες, ας πούμε, που μας έχουν απασχολήσει. Από εκεί πέρα είναι να θες να κάνεις ελέγχους. Εγώ θυμάμαι ακόμα ψαχτές είχα πάει σε μια συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μαυροτάτου, Γενικού Γραμματέα, μας είχε παρουσιάσει την ΕΠΑΘΛΑ, μια εταιρεία η οποία είχε γίνει Γενική Γραμματεία για να ελέγχει ζητήματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν το σχηματισμό με διάφορα πράγματα, και μας είχε πει ότι στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας είχε βρει καμιά σαρανταριά υποθέσεις, κάτι τέτοιο. Μας το είπε, το ακούσαμε, πέρασαμε υπέροχα, δεν έγινε τίποτα. Ένας φίλος μου επισημαίνει ότι έλειπε ο Καλαφιόρη που είναι γνωστός από την Ιταλία που έπαιξε με την Τουρκία, σωστό. Έλειπε και ο Μπαρέλα που επίσης είναι σωστός. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Άντε να ήταν και αυτοί να γίνουν 4-5 οι παίχτες στην 11 των Ιταλών που ξέρει ο κόσμος. Τώρα που εκεί πέρα προφανώς αυτοί που νύχτα μέρα παρακολουθούν το καμπιονάτο, δεν χάνουν παιχνίδι τη Σασουόλο, ξέρουν την 11 του κόμμου, θα ξέρουν και κανένα παραπάνω. Αλλά δεν είναι ακριβώς αυτή ο μέσος όρος των ανθρώπων, ας πούμε, που παρακολουθούν τις εθνικές ομάδες, τον ποδοσφαιρόφιλο. Δηλαδή, για να κάνω μια αντιστοίχηση και να γίνει κατανοητό, αυτοί που παίζουν στην Εθνική Γαλλία είναι όλοι γνωστοί. Αυτοί που παίζουν στην Εθνική Ισπανία είναι όλοι γνωστοί. Αυτοί που παίζουν στην Εθνική Αγγλία είναι όλοι γνωστοί. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να ζεις στην Ιταλία, να ζεις στην Αγγλία. Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να ζεις στην Αγγλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία για να τους ξέρεις. Τους ξέρεις, είναι παίχτες που παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Αυτοί που παίζουν στην Εθνική Ιταλία είναι. Είναι παιδιά τα οποία έχουν μπροστά τους προοπτικές. Υπάρχει όσο να μην γίνει το match Manchester City AEK. Όχι, γιατί να μην γίνει το match Manchester City AEK. Πρώτα απ' όλα είναι αμφίβολο αν θα έχει βγει απόφαση για τη City μέχρι τότε. Αλλά και όποια απόφαση βγει, να ξέρετε ότι θα έχει να κάνει, νομίζω, με την Premier League. Γιατί η επιθαρχική επιτροπή της Premier League είναι αυτή.

Μια και η United αγωνιστικά θα πάρει τίτλο μετά το 2035, είπα να τη δώσουν δύο χάρτινους, λέει ένας φίλος United. Περίμενε, να δούμε, ρε παιδί μου, μην βιάζεστε. Θα δούμε. Και δεν ξέρω αν σε αυτούς ανακυρωθούν αυτοί οι τίτλοι της City, που δεν το νομίζω. Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Οι Άγγλοι, από σεβασμό γενικότερα στην ιστορία του, άλλοι τύπου ποινές θα ρίξουν. Αλλά και πάλι δεν θυμάμαι τη United να έχει βγει ποτέ δεύτερη τα τελευταία χρόνια. Γνώμη για τον οποίο Εσπόζητο. Ο Εσπόζητο είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι πραγματικά ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό στην Ιταλία. Αν παίξει όμως, δηλαδή θέλω να πω, αν καθιερωθεί στην Ίντερ, αν παίξει πολύ περισσότερο.

Η, το πρόβλημα των, το μεγάλο πρόβλημα των Ιταλών είναι ότι έχουν μικρούς, πηγαίνουν πολύ καλά οι ομάδες τους στη νέων, στην Ελπίδων, αλλά είναι λίγο σαν εμάς. Δηλαδή, όπως μου έλεγε και ένας διάσημος Ιταλός, ο αρχιδιετής Ρωσέτη, όταν είχε έρθει να μας βρει, να μας κάνει το σεμινάριο για το VAR, στην Ιταλία ο Γιαμάλ δεν θα είχε παίξει ακόμα πουθενά. Θα έπαιζε κανένα μάτς κυπέλου. Έτσι είναι δύσκολο να οριμάσουν οι παίκτες και να φτιάξει μια καινούργια ομάδα. Είναι δύσκολο πραγματικά. Έχουν μείνει λίγο με τα μυαλά πίσω οι Ιταλοί. Τι να κάνουμε. Και κάτι αντίστοιχο μεταξύ μας βλέπω να συμβαίνει και στην Εθνική Γερμανίας. Δηλαδή ότι έρχεται ο Κλοπ και καλεί 44 παίκτες σημαίνει ότι το μπλέξιμο είναι γιγάντιο. Δηλαδή όταν καλεί 44 παίκτες, είναι σαν να λες ότι εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι 11 βασικοί εδώ πέρα. Ποιοι είναι οι 11 πάνω στους οποίους πρέπει να στηριχτώ. Οι 11, οι 15. Έτσι. Δηλαδή, στο μυαλό μου μπορεί όλοι αυτοί να είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει εθνική ομάδα η οποία να έχει 44 ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται. Ο Πέτρος μου λέει ότι η φάση του αγώνα στο χθεσινό παιχνίδι της Γαλλίας είναι το βολέ του Ζιντάν. Έτσι, μετά τον γκολ του Ολίσε. Εντάξει, τι είναι, Βίγκε, Πέτρο μου, πως δεν πάει να παίξει ένα 20 λεπτό με σκαρπίνια, δηλαδή, δεν κατάλαβα.

0: Η Μαρσέιγ έφαγε τη Μωρέα, δεν έκανε μεταγραφές. Ναι, και οι Λιόν έχουν, πώς το λένε, πολλές φορές τιμωρηθεί ομάδες. Δεν είναι τίποτα πρωτόγνωρο τώρα, μην το κάνουμε. Δηλαδή, απλώς στην περίπτωση της City το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία επί της ουσίας έχει καθορίσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα 15 τελευταία χρόνια. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι τίτλοι της, είναι και οι μεταγραφές της, τα λεφτά που έχει σκορπίσει δεξιά και αριστερά, ο Γκουαρδιόλα. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, κακά τα ψέματα. Εγώ θυμάμαι, λέει, η Ρεάλ να πουλάει κάποτε το προπονητικό κέντρο στο Δήμο και ο Δήμος να της δίνει μετά τα λεφτά δωρεάν. Ποιο είναι το νόημα τώρα σε αυτό? Κοίταξε, είναι πάρα πολύ απλό. Οι ομάδες κάνουν διάφορες ταρζανίες κατά καιρούς. Και αυτές οι μεγάλες ομάδες που έχουν ανάγκη και ισολογισμού εσόδων και αυτό για να παίρνουν και πιστοποιητικά και τέτοια, προφανώς και μαγειρεύουν πάρα πολύ τα λογιστικά τους. Η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, για να μην λέμε μόνο για τη Ρεάλ, που είναι γνωστή αυτή η ιστορία με την πώληση του προπονητικού κέντρου. Η Μπαρτσελόνα υπάρχει και ζει και ξοδεύει και αναπνέει με μεγάλη ανοχή, πρέπει να πω, από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και αυτός είναι ένας λόγος που είναι και υπάρχει αυτός ο πόλεμος, ας πούμε, με την Ρεάλ και την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν είχε κάνει μόνο με τους διαιτητές. Είναι αλήθεια ότι και εκεί έχουν βρει διάφορα λογιστικά τρίκ για να κρατάνε την Μπαρτσελόνα σε ζωή κατά κάποιο τρόπο, ελπίζοντας ότι τα υπερέσοδα που έχει από το καινούργιο της γήπεδο θα την βοηθήσουν γρήγορα να αλλάξει την εικόνα της στην οικονομική. Αλλά προφανώς στην περίπτωση της City ξεπεράσανε κάποια όρια. Δηλαδή, κάπου είπαν και οι άλλοι ότι, όπα ρε παιδιά, δεν γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, αλλά αυτό είναι οικονομικό ντόπινγκ το οποίο γίνεται. Και νομίζω ότι η διάσταση του βάζω χρήματα διαρκώς με τρόπους περίεργους είναι αυτό που περισσότερο χτύπησε στο μάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα μόνο ότι πληρώνανε κόσμο στο εξωτερικό και δεν πληρώνανε φόρους στην Αγγλία και αυτά. Αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα. Με ένα πρόστιμο, εν πάση περιπτώσει, θα έχει αποδοθεί κάποιο τύπου δικαιοσύνη. Αλλά το άλλο, δηλαδή το να φουσκώνει συνέχεια τα έσοδά σου, προφανώς είναι πρόβλημα. Το ότι η πρώτη δουλειά του κλόπ ήταν να απαγορεύσει τους μπαρμπέριδες και τους φίλους των παιχτών στα ξενοδοχεία, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και άλλα πιο βασικά θέματα. Συμφωνώ απόλυτα, το έχω γράψει κιόλας. Και το αυτό που είπε για τα κινητά και όλα αυτά, όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην Εθνική Γερμανία. Ή για την ακρίβεια, δείχνουν κάτι άλλο. Ότι το μεγάλο πρόβλημα των Γερμανών είναι ότι ο Νάγκελσμαν ήταν τόσο πολύ εχμάλωτος των παιχτών του, που τους επέτρεπε να κάνουν ό,τι γουστάρουν, ας πούμε. Δηλαδή, πίστευε ότι πραγματικά το να τα έχεις καλά με τους παίκτες είναι συνταγή επιτυχίας. Και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι, αλλά όχι πάντα. Δηλαδή, καμιά φορά η ομάδα χρειάζεται και ένα διοικητή. Πόσο μάλλον μια εθνική ομάδα που τους παίκτες δεν τους έχεις κάθε μέρα. Έτσι, και τον καιρό που τους έχεις, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τους επιβάλλεσαι για να σε ακούνε κιόλας, να ακολουθούν το πλάνο, να μην κάνουν το κεφαλιού τους, να καταλαβαίνουν ότι το μάτς είναι σοβαρό. Και άλλα τέτοια που, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου αυτονόητα όταν μιλάμε για πολλοί εκατομμυριούχους 22, 23, 24, 25 χρονών. Πάμε στο Γιώργο Τσαχύρη. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα.
5: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες.

κίνηση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Φύλλα Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο φύλλα.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα. Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: Πάμε για να δούμε, θα τον βρούμε τον Γιώργο, γιατί έχει και φιλικό η ΑΕΚ, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι, αυτό.
1: Ό,τι θες, ό,τι θες. Ανάλογα, ό,τι καλό χώρο. Λοιπόν, ναι, έχει ένα φιλικό, το οποίο ολοκληρώθηκε και περιμένουμε να κάνουμε τα ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνεις, γιατί άρχισε 11 ώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, για να έχουμε και τις λεπτομέρειες σχετικά με το αν και ποιοι αγωνίζονται, πώς φαίνεται όλα αυτά τα τυπικά, αν και είναι προπονητικού χαρακτήρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Κυρίως, γι' αυτό είναι και δεθυσόρες, γι' αυτό είναι και κλεισμό των θυρών, είναι πράγματα για τα οποία αφορούν μόνο τους προπονητές επί της ουσίας και κάποια που θέλουν να δουν σε επίπεδο προσώπων, εννοώ. Θες να μου πεις τι μου λέγεις για τον coach.
0: Για τον coach, να σου πω γιατί μου λέγε για τον coach. Ο coach έδωσε μια συνέντευξη, τα λέγαμε χτες, έκανε περισσότερες από μια τοποθετήσεις και ρωτήθηκε για το αν θα αναλάμβανε την εθνική ομάδα της Σερβίας.
1: Ναι.
0: Και είπε μάλιστα ότι γιατί όχι μελλοντικά κτλ. Κτλ.
1: Αφού εξήγησε πρώτα τον Παούνοβιτς για να...
0: Βέβαια, δεν το έκανε, δεν είπε διώξε τον.
1: Αλλά σίγουρα το θέλει.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι ο Νίκολιτς είναι μία από τις περιπτώσεις που φεύγοντας από τη Σερβία έκανε πάρα πολύ καλά πράγματα, τόσο ώστε σήμερα να φτάνει να θεωρείται ένας μεγάλος Σέρβος προπονητής.
1: Και να συζητιέται με τους Σέρβους κορυφαίους.
0: Και να συζητιέται για την εθνική ομάδα της χώρας. Αυτό δεν είναι μια πολύ συνηθισμένη διαδρομή.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, εντάξει, έχουν οι Σέρβοι, ας πούμε, παράδοση προπονητών που έχουν δουλέψει στο εξωτερικό κτλ. Και ο ίδιος ο Παουνόβιτς είχε πάει στο MLS από
1: την
0: Ισπανία. Αλλά αυτό με τον Νίκολιτς που δεν είχε πρόσεξη. Δεν είχε παίξει καμιά μπάλα, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή...
1: Πολύ καλά, το θυμάστε, το είπε και ο ίδιος στο σεμινάριο Ακαδημιών της ΑΕΚ χθες.
0: Ναι.
1: Ότι όταν κατάλαβα ότι δεν θα γίνω κορυφαίος παίχτης, φαντάζομαι ότι πολύ νωρίς και
0: ναι,
1: ο
0: παίχτης
1: μου βέβαια σταμάτησε, αποφάσισα να γίνω κορυφαίος coach.
0: Ναι,
1: και έγινε.
0: Είναι η περίπτωση του ανθρώπου που έκτισε το όνομά του κατά κάποιο τρόπο, φεύγοντας από τη χώρα του.
1: Έτσι, ναι, δηλαδή, και στη χώρα του.
0: Και στη χώρα του είχε πάει καλά.
1: Είχε πάει
0: καλά.
1: Στην Παρτίζαν με πολύ κακό μπάτζετ, ας πούμε, και πήρε το πρωτάθλημα από τον Ερυθρό Αστέρα τότε.
0: Ναι,
1: τελευταίο που είχε πάρει η Παρτίζαν, για παράδειγμα, για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αλλά και έπειτα εκτός συνόρων, όπως πολύ σωστά είπες, γιατί πήγε στην Ουγγαρία, κατέκτησε εκεί πρωτάθλημα, στη Ρωσία.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ξανά στην Ελλάδα τώρα, αλλά ξανά και στη Ρωσία και με άλλη ομάδα πήρε κύπελο, γιατί είχε πάει και στη Λοκομοτίβ. Γενικότερα, ναι, έχει. Με τη δουλειά του αποθέωσε παύλα, απογείωσε τον εαυτό του. Έτσι,
0: και
1: δηλαδή...
0: του είχε κάνει καλό. Αυτό κατάλαβα εγώ από όλη αυτή την προβολή, ας
1: σίγουρα,
0: πούμε, που την βγαίνει εκεί πέρα.
1: Ναι. Βαλκάνια είμαστε. Βλέπουν πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο οι Ιουγκοσλάβοι, το ξέρεις, οι πρώην Ιουγκοσλάβοι, παύλα Σέρβοι. Και αντιλαμβάνομαι ότι εστιάζουν πάντα στις ικανότητες. Και είδαμε ότι, για παράδειγμα, εκτός από το πρωτάθλημα που πήραμε την ΑΕΚ και την πορεία που έκανε στο conference, έτσι, γιατί την έφτασε και στα πρώην τελικά της διοργάνωσης και στο παραπέντε, ας πούμε, αποκλείστηκε από την ημιτελική διαδικασία με την Ράγιο, που για να γυρίσει ένα παιχνίδι με 3-0, δεν είναι λίγο. Και παράλληλα την έβαλε στο League Face Champions League με εμφαντικό τρόπο, έτσι, δηλαδή με ένα χ και ένα τεσσάρα. Όλα αυτά εννοείται δεν μπορεί να περνάνε απαρατήρητα. Εμείς τα αναδεικνύουμε και τα λέμε, γι' αυτό και έχουμε χαρακτηρίσει, νομίζω, ότι η περσινή σεζόν μέχρι και τώρα το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, είναι εξαιρετική για τον coach. Και γι' αυτό τον έχουμε αναδείξει ως και κορυφαίο στη δουλειά του φέτος για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά είναι αλήθεια ότι τον πιστεύουν πάρα πολύ στην Σερβία. Και προχθές είχαν πάλι αφιέρωμα και με αφορμή τον γκολ του Γιώβιτς και την παρουσία του στο δεύτερο μήχρο με την Ολλανδία, έλεγαν πόσο καλό έχει κάνει ο Νίκολιτς στο Γιώβιτς και στην αγωνιστική του ανάπτυξη.
0: Καλά, αυτό σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Ο Γιώβιτς του χρωστάει 100%.
1: Ναι, έτσι, γι' αυτό νομίζω και ανανεώνει. Γι' αυτό και περιμένουμε μόνο την ανακοίνωση της ανανέωσης, γιατί έχει καταλάβει και ο Γιώβιτς πόσο καλό του έχει κάνει.
0: Παιδί μου, εμείς έχουμε το μυαλό μας.
1: Η συνεργασία του με τον.
0: Βέβαια, εμείς έχουμε το μυαλό μας στο Γιώβιτς που έπαιξε στη Ρεάλ και στην έφταση στη Μίλαν, στη Ρεάλ. Πέρασε από πολύ μεγάλες ομάδες. Έκανε φοβερά πράγματα στη Γερμανία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γιώβιτς πριν έρθει στην ΑΕΚ είχε δύο πάρα πολύ δύσκολες χρονιές. Και είχε δύσκολες χρονιές, όχι γιατί δεν έβαλε γκολ, γιατί δεν έπαιζε. Δηλαδή
1: δεν έπαιζε.
0: Χρειαζόταν.
1: Ήταν και δύσκολο λίγο να παίξει.
0: Ήταν δύσκολο, ναι. Βεβαίως, αλλά εδώ πέρα βρήκε εμπιστοσύνη, βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος έκτισε μια επίθεση γύρω του. Αυτά δεν είναι ότι τα βρίσκεις κατά παραγγελία.
1: Όχι. Ήταν, γι' αυτό και είπε και ο ίδιος τον Λούκα Γιώργης ότι ήταν μια από τις πιο σωστές αποφάσεις που πήρα.
0: Ακριβώς.
1: Να πάω στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ, όσο και αν στην αρχή έπρεπε να το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί είναι προφανές ότι, όπως θα είπε, στις ομάδες Άιντραχτ, Ρεάλ, Μίλαν, μετά μοιάζει για ένα πισωγύρισμα και ειδικά το τελευταίο εξάμηνο στη Μίλαν που είχε κάνει τα πολύ καλό, γιατί είχε βάλει 8 γκολ.
0: Το τέλος. Είχε παίξει και καλά στο τελικό.
1: Πάρα πολύ. Στο τελευταίο εξάμηνο.
0: Είχε
1: βάλει 3 γκολ στην Ίντερ. 2 ή 3 δεν θυμάμαι. Και ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση προκειμένου να κερδίσει συμβόλαιο, αλλά δεν το κέρδισε. Οπότε είναι λογικό σε αυτές τις περιπτώσεις ένας ποδοσφαιριστής να σκέφτεσαι 2 και 3 φορές να κάνω το πισωγύρισμα, γιατί έτσι το βλέπεις στην αρχή. Αλλά γι' αυτό είπε και ο ίδιος στη συνέντευξή του ότι ήταν πάρα πολύ σωστή η απόφασή μου, γιατί προκλήθηκε μια νέα σελίδα στην καριέρα μου, η οποία με απογείωσε. Και έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν του το ρώταγες πέρυσι τέτοια εποχή που είχε έρθει στην ΑΕΚ ότι θα πάρει το τάδε και θα πέσει το Champions League την επόμενη με την ΑΕΚ, πολύ δύσκολα θα σου έλεγε ναι και ο ίδιος. Οπότε είναι και αυτό πολύ πολύ έτσι σημαντικό. Στα υπόλοιπα να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει με τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ. Θέλουν και άλλα εισιτήρια Φιλτσάκη, εννοείται. Θα είναι περισσότερο από 8.000, το έχουμε πει. Δεν είναι και εύκολο όμως. Και η Σαχτάρ έχει ανάγκη να ανταποκριθεί και μπορεί να μην είναι στην έδρα της, αλλά
0: και
1: είναι.
0: Θυμίζω και την ιστορία αυτή ότι έχουν δικαίωμα να δουν τα παιχνίδια και αυτοί που έχουν διαρκές στη Τζέλσι.
1: Στη Τζέλσι, βέβαια. Όλη αυτή η διαδικασία είναι και λίγο δύσκολη, γι' αυτό το λέω. Περιμένουμε τα εισιτήρια με τη ίδια γιατί ρωτάει ο κόσμος. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το αγγλικό κλαμπ. Και στη διάρκεια της ημέρας θα ενημερώσουμε και για το φιλικό, όπως είπαμε, με την Καλυθέα. Σχετικά περισσότερο με το τι ξέρεις, χρησιμοποιείς, ποιους και πόσο. Αυτό έχει
0: έγινε.
1: Κάτι ουσιαστικό.
0: Έγινε. Αυτά να πω και αυτά πρέπει να πω στο φινάλε. Να πω ότι μαζί μας ήταν η Νόβα, η οποία σου θυμίζει ότι η εξυπηρέτηση που έχεις από το τηλεφωνικό της κέντρο είναι άλλο επίπεδο. Με το Nova More έχεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα στην Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, αυτό θα γίνει σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν χρειαστεί να έρθει κάποιος στο σπίτι, θα γίνει εντελώς δωρεάν. Και υπάρχει και η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, όρους και προϋποθέσεις θα βρεις στο Nova.gr. Αυτό που πρέπει να θυμάσαι είναι τώρα είναι η ώρα για Nova. Επίσης ακολουθούν ο κύριος Χονδροθύμιος, ο κύριος Δεσίλας και ο κύριος Αντίπας, οι τρεις ιεράρχες, εδώ πρέπει να τους βομβαρδίσετε. Για τα μηνύματα για τον κύριο Πανούτσο, το ξαναλέω, είναι συγκινητικά. Αν έχω κάτι καινούργιο θα σας το πω, δεν έχω. Λοιπόν, το στέλνουμε την θετική μας ενέργεια. Θυμίζω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η B365 και τα λέμε αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καταπληκτικά νέα από την B365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, φανούλα μου.
9: Σίγουρα.
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
9: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Παιδική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Στο μάτς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League κόντρα στην Ολλανδία στρέφεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μετά τα διπλά κόντρα σε Σερβία και Γερμανία. Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε για την αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα. Με φιλικό παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Ελληνικού απέναντι στην Άθενς Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες της Ένωσης που επιστρέφουν την Πέμπτη στις προπονήσεις.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
4: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
13: Αχ, τι έπαθα!
14: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
14: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
16: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
17: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
0: Αξιολόγησης και ορισμού διαιτητών. Μεταξύ των 7 υπόπτων που τέθηκαν υποκράτηση βρίσκεται και ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Ferhat Kudogu. Ενίσχυση στην frontline για την Μπασκόνια, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρσιο Σάντος μέχρι το 2028. Πέρυσι ο 24χρονος Βραζιλιάνος forward center αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μακάμπι Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η μπάλα. Ακολουθεί η εκπομπή, με συγχωρείτε, μπάλα μεσημέρι.
18: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
2: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα. Μια καλησπέρα.
1: Κοιταζόμαστε, ξέρεις, να μην καβαλήσουν ένα στον άλλον.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, παρεούλα για το επόμενο 2. Ο Σταύρος Κονδρίνιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο Χάρης Χριστόγλου στον ήχο, η κυρία Πανούτσου είναι στην οργάνωση παραγωγής. Απ' έξω λέω ακόμα Καρπετόπουλο και Φαλά, τα λένε εκεί. Και θα τα πούμε όλα εμείς για το επόμενο 2ωρο με γραμμές ανοιχτές. 2-10-95-79-283-4 τηλέφωνο επικοινωνίας. www.sportfm.gr στέλνετε τα μηνύματάκια σας.
1: Ναι.
0: Πες τα, κύριε Σταύρο. Ρίχτα.
1: Μπράβο, δηλαδή σήμερα έχουμε και δώρο.
0: Τι δώρο?
1: Αίμα.
0: Για ρίχτα.
1: Όχι για εμάς.
0: Ναι, προφανώς.
1: Για τους βόρειους που δεν αγαπούν την εθνική κατά το φιλό.
0: Α, ναι, αφού έχει sold out. Α, έχουμε εισιτήρια.
1: Έχουμε εισιτήρια για το Ελλάδα-Ολλανδία. Οπότε όσοι μας ακούνε εκεί από το βορρά. Ναι, ρε, φίλε, να κάνεις, μπορεί να θέλει να κάνει και ναι.
2: Μπορεί να θέλει να πάει ένα τρίμηνο.
0: Λοιπόν, θέλω να πάω με Γερμανία.
1: Τι χειλήψα κανένα ταξιδάκι.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν,
0: μασάρα θα είναι.
1: Εσύ, ρε, φίλε, να βγάλεις μια διαπίστευση. Εδώ θα στείλουμε τον κόσμο να πάρει προσκλήσεις, να πάει να παρακολουθήσει αυτή την όντως θεαματική εθνική.
2: Τι σας αρέσει, ρε παιδί μου, να σας κάνω μια φορά στην εξέδρα.
1: Κυρίως.
0: Εντάξει.
1: Ανάλογα το παιχνίδι.
0: Καλά, και τα δημοσιογραφικά στην Τούμπα έξω είναι.
2: Α, κοιτάξτε, ρε παιδί μου, χαίρομαι πολύ. Άλλο στην εξέδρα.
1: Είναι, είναι. Κοίταξε, ρε παιδί μου, και είναι και ανάλογα το μάτς. Δηλαδή σε ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι, ρε.
1: Σε ένα μάτς που θα είναι λίγο χαλαρό να ακούς ατάκες, να ακούς τα μπαρμπάνια να λένε τα ωραία. Να είναι μεσημέρι, να έχει λίγο ήλιο με το καφεδάκι, είναι ωραία.
2: Το ραδιόφωνο του μέλλοντος θα πρέπει να γίνονται μεταδόσεις από την εξέδρα.
0: Ναι.
2: Και να κάνει και σχόλιο δίπλα.
0: Ναι.
1: Τι σχόλιο, δεν ξέρω πόσο θα δέξει αυτό το ραδιόφωνο από το Σούρου.
2: Και θα αρχίσει, είναι δυνατόν να παίζουμε με αυτόν.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα πω ότι η Εθνική επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Η Εθνική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην League One του UEFA Nations League, την κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, και υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Ολλανδία την 1η Οκτώβρη και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Εξασφάλισε τη θέση, υποστήριξε την προσπάθεια της Γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους της, ένωσε τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε μια μοναδική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν ο Big Wings Sport FM προσφέρει δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, στο γήπεδο της Τούμπας αυτήν την 5η, 10 παρατέταρτο εισέδρα, προσφορά βεβαίως της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση, απλώς. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Ξαναλέω, στο Viber 6988-946-946, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Εθνική. Για όλη εβδομάδα EuroLeague.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, θα πάει. Κοίτα, μπορεί να έχει με η μεγάλη διακοπή το πρωτάθλημα, και όλα τα πρωταθλήματα δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Αλλά ξέρεις, δεν είναι ότι.
1: Δεν σβηστά.
2: Δεν είναι ότι περιμένεις τώρα που υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη που θα έπαιζε η Εθνική, ένα φιλικό μάτς.
1: Ναι, με,
2: δηλαδή, αυτό που κατα...
1: ναι, με μια Μολδαβία διάφορη
2: και δεν έχουν καταργήσει τα φιλικά και έχουν βάλει τον ίσως. Είναι πραγματικά πολύ καλό.
1: Όντως.
2: Γιατί τα φιλικά δεν τα έβλεπε ποτέ κανείς.
1: Ναι, και να σου πω κάτι, και 4 φορές στις 5, μην πω 9 στις 10, έπαιζες με έναν αντίπαλο τελώς αδιάφορο. Δηλαδή ένα άλλο ένα φιλικό Ελλάδα-Ολλανδία, θα ήταν ένα φιλικό Ελλάδα-Μολδαβία, ή ξέρω δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε κανένα ενδιαφέρον, όχι για το κοινό.
0: Και για το κοινό, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό για το κοινό, και για τα μήντε, εμείς που για τους συμμετέχοντες.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, γινόταν περισσότερες δοκιμές. Μία ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο, μετά στο δεύτερο έμενε άλλη ενδεκάδα.
1: Ναι, ναι, πάλι στη, έκανες τις δοκιμές, ναι. Αλλά ουσιαστικά, ρε φίλε, δεν ήταν, πώς να σου πω τώρα, το κριτήριο και το τεστ ανάλογα με αυτό που θα αντιμετώπιζες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, να σε βάλω να παίξεις τώρα με τη δεύτερη ομάδα, ξέρω, της Μοζαμβίκης, λέω έτσι τυχαία. Ναι, είναι πολύ πιο χαμηλό το επίπεδο. Και μετά πώς θα, θα πει καλά, ότι είπα, σας τον βάλω κοντά στη Γερμανία.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Όχι, όχι, όχι. Αυτή ήταν μια, όντως μια καλή αλλαγή. Που εγώ δεν είμαι εξαιρετική πολύ των αλλαγών.
1: Ματσίνες είναι η αλήθεια. Όταν έγινε η αλλαγή, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να καταλάβουμε το σύστημα.
2: Καλά, και τώρα ας πούμε.
0: Πάντα κάτι καινούριο.
1: Και με το που το μάθαμε, μας το αλλάζουν πάλι.
0: Κάτι καινούριο. Γιατί link face τα ίδια, λέγαμε.
1: Αυτό. Παιδιά, τη link face.
2: Κοίτα, εμένα η μόνη μου ένσταση στη link face, ξέρεις ποια είναι. Μία είναι. Ότι ξεκινά μια μεγάλη ομάδα άσχημα. Δηλαδή επειδή ξεκινάει η Arsenal και κάνει δύο ήττες. Αν είχε κάνει δύο ήττες στον όμιλο, θα είχε μπλέξει. Στον όμιλο τον παλιό. Γιατί είχε τέσσερα μάτς.
1: Τώρα μπλέκουν οι αυτοί που πάνε καλά.
2: Τώρα, ρε παιδί μου,
1: τώρα μπλέκουν από πάνω. Διότι όταν η Άσενα, συγγνώμη, θα είναι 23η και θα παίξει με το δεύτερο.
2: Απλά ο δεύτερος είναι η Άσενα. Είναι δύσκολο μετά να φωνάζει.
0: Γιατί τον έχει παρατηρήσει ότι φωνάζει. Εμείς έχουμε μάθει διαφορετικά.
1: Εσείς και εμείς έχουμε μάθει διαφορετικά. Δηλαδή δεν είμαστε. Μέρα μεσημέρι.
0: Δεν είναι ράδιο κουλαμακού. Για πεσά το να μιλήσει τον άνθρωπο. Πάει να μιλήσει.
2: Τι μου κάνει, δεν ενοχλήθηκα εγώ.
0: Θα σου το πω εγώ.
1: Τι γίνεται.
0: Μου τα έλεγε έξω από το στούντιο να ξέρει.
1: Όχι, όχι, δεν πάμε σε μπρέκα.
2: Τι να ηρεμήσουμε, παιδί. Μια χαρά ηρεμήσουμε.
1: Ο άλλο διασπεί τέτοιο διχόνια. Για πε, Ηρακλή μου. Πε, εγώ είμαι εδώ να σε ακούσω.
2: Και λέω ότι η Arsenal θα είναι δύσκολο να μείνει έξω. Γιατί θα μπορεί να κάνει τις δύο νίκες στο τέλος και να προκριθεί. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
1: Και ξαναλέω, εκεί την πατάκια αυτό που θα πάει καλά. Διότι εσύ μπορεί να κάνει την υπέρβαση να είσαι τέταρτος, ξέρω εγώ.
2: Ναι,
1: και να σου τύχει.
2: Ναι.
0: Είναι πάντως στο τέλος της ημέρας η League Face είναι πειδή θεαματική. Πιο...
2: Μα
0: τι, ειδικά τελευταίες αγωνιστικές γίνεται μακελιό.
2: Μα δεν είχε γίνει που με τον Ολυμπιακό για να πείτε στην οκτάδα του Europa League που γίνανε όλα τα αποτελέσματα. Μπαίνανε τα γκολ το ένα μετά το άλλο στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν μας ήρθαν άνθρωποι από την UEFA και μας το παρουσίασαν, ήμουν σε ένα σεμινάριο πριν γίνει, τρεις ώρες. Είχαμε πάθει λίγο όλοι πώς θα βγει όλο αυτό και τι θα γίνει. Όλοι πήγαμε μαγκωμένοι. Και μας διαβεβαίωναν τότε, ο Μαρκέτη και οι άλλοι, ότι παιδιά θα δείτε, θα έχει περισσότερο θέμα, περισσότερο ενδιαφέρον και. Και λέμε τώρα εντάξει, θέλουν να πλάξεις καινούργιο φορμάτ να το προωθήσουν.
0: Όπως επίσης αρχικά, όταν το εκτός έδρας γκολ καταργήθηκε.
1: Πάλι γκρινιάζαμε.
0: Γκρινιάζαμε γιατί λέγαμε ότι είναι κατά του μικρού.
2: Ναι.
0: Όχι, φίλε, δεν είναι κατά του μικρού. Και λένε κατά του μικρού, γιατί όταν θα έρθει. Με συγχωρείτε, ναι. Γιατί όταν θα έρθει, θα πάμε. Γιατί όταν θα έρθει ο μεγάλος και θα σου βάλει γκολ στην έδρα σου. Έχεις πιθανότητες πλέον να πεις βάζω ένα ισοφαρίζω. Ενώ πριν ο μεγάλος σου βάζει που είναι το πιο πιθανό σου βάγκο στην έδρα σου, γεια σας.
2: Ναι, οκ.
1: Και εκεί θα έχεις αναγκαστεί να βγεις και εσύ γιατί στο έργο είναι το κυρίως ο εκτός έδρας στον φαβορή. Θα βγεις και δεύτερο και γεια σας.
2: Κάτι και επιστρέφουμε και με προλίγα να πούμε τι έχει.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ναι.

0: δάχτυλα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Κύτταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. Κυταρολive.gr. Προπόληση more.com.
8: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Έτσι, ευχαριστώ ένα τραγουδάκι για να ηρεμήσουμε.
1: Ήρεμοι είμαστε, ρε φίλε.
2: Δεν είναι, δεν είστε. Τι, ήρθες ήρεμος, είπες να γκρεμίσει το Big News Sport FM. Στην τσίτα είσαι.
1: Πες, εννοείς...
2: Ήταν ήρεμος, Χάρη. Ο Χάρης που είναι τέταρτος. Ήταν ήρεμος.
0: Πες την ηρεμία. Εννοείς, συγγνώμη, να λίγο, γιατί έχεις τα λόγια μένουν και δημιουργούν εντυπώσεις. Πήγες να γκρεμίσει το Big News Sport FM. Την ταμπέλα.
2: Μπράβο, όχι.
0: Έτσι όπως το είπες, είναι πίλα μόνο και. Καλά, αδερφέ μου, περπατάει για τρεις πατώματα.
2: Ναι. Πάμε σε γραμμές. Τι λες,
1: θα μου βγει το όνομα. Εγώ που ήμουν πάντα ένας χαλαρός τύπος με το χαμόγελο τέτοιο.
2: Άλλο, δεν λέω
1: ότι. Μου έχει βγάλει το όνομα αυτός. Ότι είναι άγριος φωνακλάς.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω.
0: Φωνέζεις.
2: Περίμενε.
1: Μιλάω δυνατά.
2: Περίμενε. Δεν λέω ότι είσαι μουντρούχος. Δεν λέω ότι είσαι μουντρούχος. Είσαι χαμογελαστός. Αλλά ως γνήσιος βορειοελλαδίτης είσαι καλοφαγάς.
0: Γιατί πίσω από την Αθήνα με καλοφαγάδες.
2: Καλοφαγά, οι βορειοελλαδίτες το έχουν. Καλοφαγάς, περίμενε. Γελαστό παιδί και φωνακλάς.
1: Εντάξει, ναι, είμαι λίγο πιο έντονος, μέχρι εκεί όμως, όχι
2: εκνευρισμένος.
1: Άλλο τώρα.
2: Τώρα εδώ πήγε να γκρεμίσει το στούντιο.
1: Πάμε
2: σε γράμμα. Αλήθειες.
0: Πάμε για μιλήσουμε μετά και για Ευρωλίγκα.
1: Ναι, χαίρετε.
3: Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι.
0: Ναι, λέρε Αρή.
3: Τι κάνετε, καλή εκπομπή να έχετε.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Αρή.
3: Λοιπόν, επειδή χθες σας άκουσα καθόλου λόγω δουλειάς, στα 30 δεύτερα να σας πω για την εθνική, ελπίζω να κρατήσουμε στα επόμενα παιχνίδια αυτό που έχουμε χτίσει με πολύ κόπο, στα δύο που πήραμε. Να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα και τη δούμε ότι και καλά γίναμε υπερδύναμοι. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά, ελπίζω τα επόμενα παιχνίδια να το πάμε, ξέρεις, δεν είναι κακό για μένα αποτέλεσμα έτσι όπως ξεκινήσαμε και οι ισοπαλίες μέσω πρόγραμμα.
2: Ναι.
3: Ιδίως πάλι με Γερμανούς που θα έρθουν πιο ψηλιασμένοι αν θέλετε και με τους Ολλανδούς.
2: Ναι.
3: Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι άμα πας να πάρεις με έναν από τους δύο μία ισοπαλία και μία νίκη με τη Σερβία, έχεις καταφέρει αυτό που πρέπει. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η γνώμη σας αυτό.
0: Δεν λέω να παίξει για το χ εθνική, αλλά...
3: Όχι, ναι, εντάξει, άμα τη βγει το παιχνίδι...
0: Αν δεν έρθουνε δύο χείρι, παιδί μου.
3: Ναι, αλλά αυτό ακριβώς σου λέω. Μια χαρά δεν λες τίποτα έτσι όπως μας έκατσε. Λοιπόν, θέλω να πω μεγάλο κουράγιο, δεν ξέρω αν το είχατε πει εχθές, στενοχωρέθηκα πάρα πολύ, μεγάλο κουράγιο στην οικογένεια του Νόνι του Λίμα. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, έχει γίνει.
1: Βέβαια, με το...
3: Λοιπόν, μεγάλο το κουράγιο. Εγώ που είμαι και πιο παλιός, τον θυμάμαι δηλαδή με τον Πανιόνιο, το Λίμα, τον Νόνι, εντάξει, αξιοπρεπέστατος ποδοσφαιριστής.
1: Καλός ποδοσφαιριστής.
3: Τι να σου λέω τώρα, και μάλιστα είχε και πρόβλημα με το ένα το πόδι και παρόλα αυτά που λέγαμε τότε, δεν θέλω να πω την έκταση, έπαιζε με το ένα πόδι και έκανε παπάδες.
0: Άρη, όταν ήμουν στη σχολή δημοσιογραφίας, είχαμε πάει για ένα 7x7.
3: Ναι.
0: Και σε ένα τουρνουά. Θέλανε και από τη σχολή τα άλλα παιδιά που ήμασταν μαζί. Και πήγαμε.
3: Ναι.
0: Και πώς έσπασε ο διάλογος στο ποδάρι του και παίξαμε με την ομάδα του Λίμα.
3: Ναι.
0: Και είχε παίκτες, ήταν ο Μιχάλης ο Βλάχος, στόπερ. Παίξαμε με επαγγελματίες εμείς. Δεν μπορούσαμε να του πάρουμε την μπάλα.
1: Καλά, εννοείται.
0: Τι να σου πω τώρα.
3: Είχε περάσει και από τη Χαραυγή, να ξέρετε.
0: Το Χαραυγιακό.
3: Εγώ τον έχω δει και με τη φανέλα της Χαραυγής.
0: Χαραυγιακό.
3: Χαραυγιακό, ναι.
0: Χαραυγιακό.
3: Τον έχω δει με το Χαραυγιακό.
0: Και ήταν και προπονητής στο Χαραυγιακό στη Γάμα Εθνική.
3: Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή παρόλη την ηλικία του, τέλος πάντων.
0: Ήταν το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα, που μου δώσαν ομάδα για να υπογράψω στο Φως, και έχω πάει ένα Ορφέα σε Γάλλο Χαραυγιακός για να πάρω δηλώσεις από το Λίμα.

0: Ρέλιδες και τέτοια, χλουάνε.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν, χλουάνε, πιο πριν ήταν, αδερφέ.
2: Περίμενε, βέβαια.
0: Ναι, τέλει, τώρα με βάση τώρα να σου πω ακριβώς, εντάξει, ήταν τέλη δεκαετίας 80 με αρχές 90, κάπου εκεί ήταν.
2: Πώς τον είπες,
0: ήτανε πριν,
1: ποτέ δεν
0: ο χλουάνε.
1: Ποτέ δεν ήταν, δηλαδή θα πέσω από τα σύννεφα να κάνω εγώ τέτοιο λάθος.
0: Δεν μπορεί να κάνω τόσο λάθος κι εγώ.
3: Το 87.
0: Αυτός είπα, τέλει δεκαετίας 80, αρχές 90, κάπου εκεί τον είχα κι εγώ, δεν κρατάω.
2: Εντύπωση τώρα αυτό, πώς τον θυμάσαι, ήταν σκληρά χρόνια τότε. Το Ολυμπιακό. Δηλαδή ήσουν στα ντουζένια σου. Αυτά
1: λέγανε και χρονών ήμουν.
0: Εντάξει. Εγώ ήμουν τότε ρε παιδιά.
1: Με τον Τέταρη και εγώ.
2: Ήρθε στον Ολυμπιακό το 87.
0: Όχι, ήταν πριν τον Τέταρη. Πριν τον Τέταρη. Ήταν πριν την ομάδα του Κοσκοτά.
3: Ήρθε λέει για να καλύψει το κενό του Νίκο Αναστόπουλου. Δηλαδή με το που έφυγε στα Βελίνα από Βελίνα. Ήρθε αυτό.
2: Ο Αναστόπουλος έφυγε πιο μετά.
1: Παιδιά, είναι σαν τώρα να έχω σου
0: καρδιά. Ο Αναστόπουλος είχε βγει και ξανάρθει μετά ρε παιδιά. Ο Αναστόπουλος έπαιξε και με τον Τέταρη. Και ο Μητρόπουλος.
1: Όπως και πάει στην Αβελή και πήγε πανηγύρι.
0: Ναι, και ξαναγύρισε και βρέθηκε πάλι με τον Τέταρη και
3: βέβαια. Για το 87 έρχεται από τον Ολυμπιακό Αναστόπουλος και πήγε στην Αβελήνο.
0: Στην Αβελήνο, ναι. Ναι, και ξαναγύρισε μετά σου λέω, το ξαναπρόλαβε τον Τέταρη.
3: Έπαιξε ένα χρόνο στην Αβελήνο ο Αναστόπουλος.
1: Ο Χλουάν έχει παίξει.
3: Ένα χρόνο στον Πανιόνιο και μετά ξανά Ολυμπιακό. Ο Χλουάν, κάτσε να δούμε τώρα τι έχει κάνει. Περίμενε.
0: Αφού σου λέω, μάλιστα θυμάμαι και ένα γκολ που έχει βάλει ο Αναστόπουλος με τη Ράτ. Με Τέταρη μέσα.
2: Κάτσε ρε Άρη λίγο.
1: Έτσι,
2: είναι μία λίγο, να συνοηθούμε. Ναι. Δεν είχε επίσημη συμμετοχή. Δεν είχε.
1: Απέπραβο, δεν υπήρχε. Άρα, το θυμόμουν.
2: Ναι.
3: Βέβαια, να σου πω κάτι. Πρώτος κόρος στην Νότια Αφρική το 86. Μία χρονιά πριν στον Ολυμπιακό. Με την Μωρόκα.
0: Λοιπόν, παιδιά, για να μην σας κρατώ τη γραμμή, να σας πω και δύο ακόμα ονόματα. Λοιπόν,
1: και ο Φέληξ ήταν πρώτος κόρος.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Λοιπόν, ήταν η Κόμπρα, ο Φέληξ, ο Μπόρχα.
1: Όχι, όχι, και το.
0: Άκου. Τα παλτά ήταν τα που λέγαμε εμείς. Ετβάλτο, ο Χλουάνε, ήταν ο Φέληξ ο Μπόρχα που τον λέγανε η Κόμπρα. Μεγάλο παλτό είχε κοινή με το Μουντιάλ που είχε μπει μέσα στα δίχτυα. Να σου θυμίσω τερματοφύλακα τον Πολωνό, τον Καζιμιέσαι, ήρθε εκεί Πολωνίας.
1: Ήταν φέτα 4 τον Παναθηναϊκό και τελείωσε.
0: Και πέρα από τη Λάρισα. Πέσαμε στη Λάρισα και το έφαγε τον κόλλο από τη Μεσσηνία κάτω από την Καλαμάτα το έφαγε.
1: Ο μύθος λέει ότι...
0: Και λέγανε μάλιστα ότι είχε και πρόβλημα με τα μάτια του.
1: Τώρα δεν ασχολούμαι, μύθος ήταν, αυτός δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, το Κωνσταντζο.
1: Κωνσταντζο και είναι διαφήμιση, αυτό δεν ήξερα και ποτέ με παίχτη.
0: Το Βράμπλιτς, τον Ετβάλτο, τι να σου πω. Και βέβαια, μην ξεχνάσουμε και ένα πιο πρόσφατο και κλείνω με αυτό και καλή συνέχεια, που τον είχαμε φέρει από την Τουρκία, τον έφερε ο Μαρινάκης, ο Νονιεκούρου. Παλτό μεγάλο έτσι.
1: Εντάξει, ο Νιεκούρο όταν ήρθε δηλαδή...
0: Εμείς μου πεις ότι δεν ήτανε.
1: Είχε έρθει ως... Άσετο ότι δεν έπιασε τον Ολυμπιακό, αλλά είχε έρθει ως πυραυλοκίνητος, δηλαδή και τότε θυμάμαι και σχόλια...
2: Μα αυτά είναι τα παλτά, ρε. Όταν έρχεται κάποιος με μεγάλες προσδοκίες...
0: Α, μπράβο, συμφωνώ με τον Διονύση.
2: Δηλαδή... Ο Εσχέν στον Παναγιώτο που λέγαμε δεν ήταν μεγάλο όνομα.
1: Το Χλουάνε τώρα έχω σου κάνει.
2: Εγώ πρώτη φορά
1: ήταν το 87.
2: Πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Αυτός ο παίκτης, παιδιά, ακούστε εγώ, γιατί εγώ το θυμάμαι, δεν ξέρω αν είχε παίξει επίσημο. Είχε παίξει φιλικά και
2: δεν
0: μάλιστα το ένα φιλικό.
2: Δεν είχε παίξει επίσημο παιχνίδι καθόλου.
0: Το ένα φιλικό, αν θυμάμαι καλά, παίζει ένα φιλικό Ολυμπιακός Εθνικός.
2: Ναι.
0: Και γίνεται, παίρνει την μπάλα για να ξεφύγει πάνω στην γραμμή και πάτησε την μπάλα και έπεσε κάτω και γέλαγε το γήπεδο. Δηλαδή ήταν τόσο άτσαλο το παίζουμε και λέγαμε καλά να σου μας φοράνε αυτό να είναι. Και πρέπει να έχουμε παίξει, να έχει παίξει στο φιλικό σε αυτό που σου λέω με τον εθνικό.
2: Μες.
0: Αλλά θα το ψάξω και εγώ και θα σας πω. Έγινε παιδιά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
1: Για τον φίλο που λέει για τον Κουρτ Βέλτ, ότι παλτώσαν αυτό δεν πέρασε ποτέ. Ήταν διεθνής με την. Ήταν καλός το βασικό σεντερφόρ της Εθνικής Αυστρίας. Ήταν όταν αποκτήθηκε, δεν έκανε τίποτα. Θυμάμαι πάλι ένα παραθυρικό Ολυμπιακό που δεν έχει χάσει μια ευκαιρία από τη μικρή περιοχή μια
2: κεφαλαία. Ποιο
1: ο Κουρτ Βέλτ.
2: Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό.
1: Πότε ήταν αυτό. Μικρός εσύ πολύ.
3: Ακόμα και αυτός που λέγαμε τώρα.
2: Ποια χρόνια ήταν αυτός ο φίλος.
1: Ο Κουρτ Βέλτ. 85-84 και τότε.
3: Ακόμα και αυτός που λέγαμε τώρα. Ήρθε με 27 κόντρα την προηγούμενη σεζόν πρώτος κόρας στο πρωτάθλημα της Νοτιού Αφρικής. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν βρήκαμε έναν στην τύχη και το φέραμε. Άσχετα αν δεν έπιασε.
2: Ναι ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Δεν θα το πίστευα ποτέ ότι ήταν το 87 φίλε.
3: Λοιπόν.
1: Ποτέ.
3: Το πίστευες, το πίστευες.
1: Στο 87 είσαι. Έχει το δίκιο σου, αλλά δεν έκανε ούτε μία. Δηλαδή δεν τον βάλαμε να παίξουν ένα μάτσο.
3: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, τι διαβάζω τώρα. Δε. Λοιπόν, ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο. Lastoflex ST για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση τα ράτσα με εξαιρετική αδοχή στις καιρικές συνθήκες.
1: Ο Λέμενης που λέει ένας άλλος φίλος, ναι, είχε παίξει και τελικό για UEFA τότε. Με την Εσπανιόλο, ο Λέμενης.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Γεμάτο είναι το

πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, καθώς περιλαμβάνει 8 αναμετρήσεις. Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στο Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 8 από την ενισχυμένη Ζαλγίρης. Την ίδια ώρα κοντράρονται στην Κωνσταντινούπολη η Ανατολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ μία ώρα νωρίτερα αρχίζει το Ντουμπάι Μπαρσελόνα. Στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Μπάγκερν και ένα τέταρτο αργότερα έχουμε Τζάμπολ στο Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ.

0: Παρίσι με το match Paris Partizan. Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Stoiximan. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Αντιχέαρλος Τόνιξ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: Να πούμε την καλησπέρα μας στο φίλο το Βίρον από τα Χανιά.
1: Βεβαίως, να είναι καλά.
0: Πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο.
1: Πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από Πειραϊκή, Κώστας είναι το όνομά μου.
1: Γεια σου.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα θέμα εκτός αθλητικών.
1: Βεβαίως.
2: Νομίζω ότι μας αφορά όλους. Πριν από ένα τριμήνο περίπου, βλέπω έναν αγώνα στην Όβα. Ξαφνικά κόβεται το σήμα.
0: Ναι.
2: Κάνω δύο φορές πανεκκίνηση στο
0: αποδικοποιητή,
2: ναι. Τίποτα και λοιπά, για να μην σας παιδεύω. Κοιτάζω το λογαριασμό, βλέπω το πενταψήφιο νούμερο που είναι για τις βλάβες, παίρνω.
0: Μέχρι να μην
2: αυτόματος τηλεφωνητής, ερώτηση στην ερώτηση, ερώτηση στην ερώτηση, το πενταψήφιο, το αλφαφημί,
0: ναι.
2: Τον εντεκαψήφιο αριθμό που είναι στο λογαριασμό σας. Κόβεται η γραμμή.
0: Περιττό
2: να σας πω ότι επικοινώνησα στο ίδιο νούμερο 4 φορές για να μιλήσω. Εν τω μεταξύ βγαίνει κάποια στιγμή μια κοπελιά ευγενική εκπρόσωπος, και μου λέει περίεργο, γιατί ο λογαριασμός σας είναι πληρωμένος, δεν βλέπω βλάβη.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι δεν έχω σήμα. Περιττό να σας πω, πάτα τούτο, πάτα εκείνο, πάτα το άλλο. Ήσαμε μισή ώρα στο τηλέφωνο. Κάποια στιγμή επανέρχεται η βλάβη.
1: Ναι.
2: Επανέρχεται το σήμα. Παίρνω τηλέφωνο από τη Vodafone.
1: Μάλιστα.
2: Τηλέφωνο της Vodafone. Εγώ είμαι καρκινοπαθής μεγάλης ηλικίας και στέλνω κάποιο παιδί, του δίνω χρήματα να πάει να μου πληρώσει το λογαριασμό της Vodafone. Με παίρνει τηλέφωνο από εκεί και μου λέει, δεν είναι τα λεφτά που μου έχετε δώσει, ο λογαριασμός σας στη Vodafone είναι 3 φορές πάνω και περισσότερο. Λέω, για ποιο λόγο, δεν υπάρχει λόγος. Λέει, ναι, έχετε πάρει πενταψήφια νούμερα.
1: Ναι, ήταν κλείσει στη...
2: Πληρώνω...
1: Έχετε δίκιο.
2: Περνάει ένα μικρό διάστημα και το τηλέφωνο μου της Vodafone δεν λειτουργεί. Όχι, δεν λειτουργεί, λάθος. Κάθε νούμερο που πήγαινα να πάρω, είτε κινητό είτε σταθερό, έβγαινε τηλεφωνητής και έλεγε ότι το νούμερο που καλείται δεν ανήκει σε συνδρομητή. Εγώ για τους λόγους της υγείας μου έχω το κινητό μου στη Vodafone, το σταθερό μου στο ΝΟΤΕ, για να έχω πάντα τηλέφωνο για επικοινωνίες με τους γιατρούς μου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, περιμένω μια, δυο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, τίποτα. Παίρνω τηλέφωνο από το ΝΟΤΕ και τους λέω έτσι και έτσι, παίρνω τη Vodafone εννοείται, για τη βλάβη σας θα πρέπει να πάρετε το πενταψήφιο τάδε. Το παίρνω το πενταψήφιο. Αστική χρέωση. Παίρνω το τηλέφωνο από το ΝΟΤΕ.
3: Πάμε όμως λίγο να ολοκληρώσουμε. Ας πείτε ότι η διαδικασία δεν θα έχει κανένα νόημα. Πείτε μας ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα, μήπως μπορεί κάποιος να μας δώσει μια πάση, μια λύση.
2: Ότι μου συνέβη τρεις φορές. Στην Όβα.
3: Τελικά άκρη δεν βγάλατε.
2: Στο ΝΟΤΕ.
1: Είναι εκνευριστικό, κύριε μου, αυτό που κάνουν με τα ηχογραφημένα.
2: Δεν με καταλάβατε, κάθε φορά είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω για μισή ώρα και παραπάνω πενταψήφια νούμερα. Γιατί σου λέει πενταψήφια έχει νούμερα δίκιο. Είναι αστικό, αλλά αστικό όταν παίρνεις από τη δική μας την εταιρεία. Μα άμα λειτουργούσε η δική σας εταιρεία δεν θα χρειαζόταν.
3: Δεν θα
2: είχα
3: πρόβλημα, έτσι, σωστό, έχετε δίκιο.
2: Και από τρεις εταιρείες μέσα σε ένα τρίμηνο μέσα έχω κληθεί να πληρώσω ένα σωρό χρήματα, πολύ περισσότερα από τους λογαριασμούς μου, χωρίς λόγο, χωρίς να δίνομαι.
1: Έχετε δίκιο και
2: είναι,
1: δεν ξέρω όμως
2: δεν
1: και είναι μεγάλο και δεν ξέρω πού θα το βρείτε το δίκιο σας.
2: Έγινε και κάτι τραγικό, γιατί έγινε βλάβη και στο ΝΟΤΕ.
1: Προημερών
2: πριν από τρεις μέρες, και το Σαββάτο με πήραν τηλέφωνο και μου κάνανε παράπονα Γιατί όταν με πήρανε μετά και με ρωτήσανε αυτές τις ερωτήσεις που βάζουνε αν θα συστήνατε τον ΟΤΕ σε φίλους σας, αν τούτο εν τίτο, τους έβαλα τη χειρότερη βαθμολογία. Και με πήραν το Σαββάτο το μεσημέρι και μου είπανε για ποιο λόγο. Τους εξήγησα λοιπόν, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά εγώ
3: έχετε δίκιο, αλλά εδώ δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Όχι,
3: κάτι.
1: Και ο άνθρωπος το λέει.
3: Καλά κάνετε και το λέτε και να προσέχουν και όσοι μας ακούν με αυτά τα πενταψήφια.
2: Αυτό το λέω.
3: Να είστε καλά.
2: Αλλά και για ένα ακόμα σοβαρότερο.
3: Πείτε μας λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε στη Λιφανία.
2: Αμέσως. Και εγώ περίμενα 3/4. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αφού τους είπα τα παράπονα και τα δεχτήκανε, μου είπανε, α, μια και το λέτε αυτό και έχετε δίκιο, θα σας πω ένα πενταψήφιο που όποια εταιρεία και να χαλάσει, να πάθει βράδυ, μπορείτε με αυτό το νούμερο να πάρετε και να μην χρεωθείτε.
1: Μάλιστα.
2: Το λέω για να το ξέρει όλος ο κόσμος, μην πληρώνει σαν το κορόιδο που είμαι εγώ.
3: Εντάξει, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Προσπαθήστε να βγάλετε άκρη.
3: Πάμε λοιπόν Λιθουανία, πάμε Νίκο Ζέρβα, απόψε ο Ολυμπιακός στις 8 η ώρα εκεί, κοντά στις Άλγηρες. Έλα Νικόλα.
1: Γεια σου Νίκο.
4: Γεια σου.
3: Μακριά από πενταψήφια.
4: Πόσο μαγικό μέσο είναι πραγματικά.
1: Γιατί το λες?
4: Αυτό που άκουσα. Όλο. Παιδιά, μεσότητα δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Λοιπόν, ναι, Λιθουανία, πρώτη δύσκολη αποστολή για μένα, για τον Ολυμπιακό. Για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τις Αλγύρες. Είναι μια ομάδα που με την έλευση του Βαλανσιούνας, αλλά και των άλλων παιχτών που είχε και από πέρσι.
0: Ο Τουμπέλης είναι πολύ καλή περίπτωση.
4: Ο Τουμπέλης, ο Κάρσεν Έντουαρτς, πάρα πολύ παιχτών. Ο Στέρλινγκ Μπράουν, συν τους απόντες, το Γουίλιαμς Γκος που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική απουσία, και το Σέιμπεν Λί. Είναι μια πολύ φιλόδοξη ομάδα. Για play-off φατικά και κρυφοκοιτάζει για το Final Four, δηλαδή μπορεί να μην το φωνάζουν, αλλά σίγουρα το έχουν ως στόχο. Και βρίσκει τον Ολυμπιακό σε μια συγκυρία που είναι το τέταρτο παιχνίδι μέσα σε 5 μέρες, με δύο ταξίδια πολύ μακρινά, Βιτόρια, Πηγενέλα και Κάουνας τώρα, που είναι πολύ σημαντικό, σύν την απουσία του Μιλουτίνοφ, που καταλαβαίνει κανείς ότι αλλάζει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, και επιθετικά και αμυντικά έτσι. Πόσο μάλλον όταν στο αντίπαλο σαντέμπο υπάρχει ένας παίκτης από τον Βαλανσιούνας, που δεν σπρώχνεται εύκολα, έτσι δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Καλείται λοιπόν ο Ολυμπιακός να ανταπεξέλθει σε μια πολύ δύσκολη έδρα, που για μια φορά ακόμη είναι sold out, 42η παρακαλώ, συνεχόμενη, και να πάρει μια νίκη που εντάξει είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο λίγες ομάδες θα περάσουν, έτσι όπως είναι δομημένη η Ζάλγκυρης φέτος και με τη φιλοδοξία που έχει. Υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστεί η κόπωση. Αρχικά το θετικό είναι ότι υπάρχει ο Κόρι Τζόζεφ και ο Ταϊρικ Τζόνς, που στο Super Cup δεν έπαιζαν, έτσι, για ο ένας λόγω του περιορισμού των ξένων και ο άλλος λόγω του Μόριας. Έχει Ολυμπιακός την τεχνογνωσία, έχει παίκτες σε πολύ καλή κατάσταση, όπως είναι ο Μοντέρο, όπως είναι ο Βεζίνκοφ, όπως είναι ο Ντόρση, ο Χολ, που νομίζω ότι θα τραβήξει το περισσότερο κουπί στις 5 σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να αντεπεξέλθει στο ρυθμό που βάζει η Άλγηρης. Πρέπει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο και κυρίως στην άμυνα πρέπει να προσέξει όχι μόνο το σκοράρισμα του Βαλανσιούνας αλλά και τη δημιουργία του. Γιατί είναι ένας από τους πολύ καλούς ψηλούς, έτσι έβγαλε το ψωμί του στα χρόνια στο NBA, όχι μόνο σκοράροντας αλλά και δημιουργώντας από μέσα προς τα έξω.
0: Τα τελευταία χρόνια που ήταν, ξέρεις, παγκίτερ, έρχονταν από τον πάγκο στο NBA, έκανε πράγματα. Δηλαδή μπορεί να έπαιζε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα γιατί είναι λογικό περνάνε τα χρόνια, αλλά φλέρνταν πολλές φορές με τον double-double.
4: Ναι, εντάξει τώρα, τι συζητάμε, είναι τεράστια πολυτέλεια για την Ευρωλίγκα.
0: Και τα ριμπάουντ ακόμα πιστεύω πρέπει να θα παίξει μεγάλο ρόλο.
4: Ναι, πρέπει να τα ελέγξει. Πρέπει να τα ελέγξει, είναι ένα πολύ καλό που το λες, γιατί είναι ένα στοιχείο το οποίο αν προσέξει κανείς προσεκτικά, αν το πω έτσι λίγο αδόκιμα, τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και στο Super Cup το ελληνικό αλλά και, και της Ευρωλίγκας είχε θέματα έξι στα ριμπάουντ. Κυρίως βέβαια λόγω της απουσίας του Μιλουτίνοφ, έτσι, αλλά και της άμυνας με αλλαγές που χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός. Πάντα χάνεις κάτι και κερδίζεις κάτι στο μπάσκετ, η άμυνα με αλλαγή σου δίνει μεγάλη ευελιξία στο να βγει ο ψηλός στον κοντό να τον παίξεις στα πόδια και να χαλάσει και τη δημιουργία και τον drive, αλλά πάντα μένει πίσω κοντύτερος παίκτης να διεκδικήσει το rebound. Εντάξει, πολύ δύσκολη αποστολή. Εννοείται ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι ούτε must win για τον Ολυμπιακό, είμαστε πάρα πολύ νωρίς σεζόν, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει τα φόντα, έχει τα υλικά για να χτυπήσει την Ζάλγκυρης και να μπει με το δεξί στην διπλή αγωνιστική που τον περιμένει και ο Βίρτους έτσι την Πέμπτη στην Πολωνία.
1: Ναι,
0: είναι non-stop το πρόγραμμα.
4: Άστο, δεν συζητάμε. Μετά πάει στον Ηρακλή να παίξει πρώτη αγωνιστική μπάσκετ λίγκ. Πάλι ταξίδι από εβδομάδα κάπως. Θα δουν και τις οικογένειες, θα δουν και τα σπίτια τους. Είναι αυτό που συμβαίνει το φετινό.
0: Λογικά Κυριακή.
4: Την Κυριακή είναι, την Κυριακή. Γυρίζει την Παρασκευή η αποστολή και το Σάββατο ξαναφεύγει. Ναι, αυτό που συμβεί φέτος και λόγω της ιδιαιτερότητας, έτσι, του ότι και ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίξει αρκετά εκτός έδρας παιχνίδια στον πρώτο γύρο. Εντάξει, τον βρίσκει λίγο μια βαλίτσα στο χέρι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η μπασκετική ζωή. Πρέπει όλοι να μάθουν να αντεπεξέρχονται και να βρίσκουν τις λύσεις.
1: Εντάξει,
4: θεωρώ ότι θα είναι ένα διπλό δήλωσμα πάντως άμα το κάνει ο Ολυμπιακός με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, Νίκο μου.
1: Ωραία.
4: Αυτά. Στα 8 η ώρα πηγαίνει στο ρεφέμ.
1: Τι έγινε, Νίκο. Καλή μετάδοση, καλό μάτσο. Να σε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά για τον Νίκο.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε εσάς.
1: Ναι.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
12: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
11: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
12: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
11: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
12: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
11: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
12: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
3: Είπαμε εβδομάδα διπλή.
1: Διαβολοβδομάδα,
3: ναι. Οκ. Okay. Οπότε υπάρχει ρεπορταζάκι πάντα για τους αγώνες.
1: Υπάρχει full δράση.
3: Ναι. Και πάντα.
1: Οπότε θα πάμε και σε Πετρίδες λίγο, αφού ακούσαμε
3: τον Ολυμπιακό.
1: Και πάντα.
3: Και πάντα προέχει.
1: Γιατί κάτι είχε, είχε media day, τι είχε.
3: Media day, ναι.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα Τζόρτζ.
13: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, Γιώργο, εσύ?
13: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
13: Λοιπόν, ναι, είχε media day ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς και την προπόνηση, αυτό είναι το σημαντικό. Περισσότερο σημαντική προφανώς προπόνηση από τη media day του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι το σημαντικό είναι ότι ο Χουάντσο, αυτό μας είπε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι ότι θα απουσιάσει περίπου 10 μέρες.
1: Ναι.
13: Έτσι. Σημαίνει ότι χάνει και τα δύο μάτια διπλής αγωνιστικής που έχουν μπροστά μας και το πρώτο μάτι πρωταθλήματος. Και για να δούμε πώς θα είναι στο μάτι με την Φενέρ, το οποίο είναι 8 Οκτωβρίου. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Άρα υπάρχει και το ερωτηματικό. Ίσως να το προλάβει αυτό το μάτς, αλλά εντάξει, αυτό θα το δούμε καθημερινά πώς θα είναι ο Ισπανός. Σίγουρα είναι ότι κάνει τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Για τους υπόλοιπους τραυματίες δεν υπάρχει κάποια έτσι, σημαντική επιστροφή, δηλαδή παραμένουν Παναθηναϊκός χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Mm-hmm. Πάνε καλά, όμως πάει καλά η επανωδός τους. Μάλιστα και ο Χέις Ντέιβις στο τέλος της προπόνησης έβαλε και τον Νάρτικα, δηλαδή όταν ολοκληρωνόταν η προπόνηση είχε βγάλει τον Νάρτικα. Πάει καλά και αυτός, αλλά είπε ο Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται να βιαστούμε για κανέναν παίκτη μας, να τον βάλουμε σε αγώνα αν δεν είναι απολύτως έτοιμος, και νομίζω ότι αυτή είναι και η φιλοσοφία του Σέρβου τεχνικού. Τώρα, σε επίπεδο δηλώσεων, ο Ζότ είπε ότι για να κερδίσουμε την Βιλερμπάν πρέπει να παίξουμε καλά, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Πολλές ομάδες παίζουν καλά. Η Βιλερμπάν είναι και στη Μακάμπη και ήταν η ομάδα που σούταρε με το καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα στην πρεμιέρα, και αυτό και αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπε ότι εμείς πρέπει να μαρκάρουν καλά τα τρίποντά τους και να μαρκάρουν καταστάσεις απομόνωσης. Είπαμε αυτό που αναφέρθηκε πριν στα προβλήματα τραυματισμών. Και τέλος ρωτήθηκε για τον Τόνι Πάρκερ, τον προπονητή της γαλλικής ομάδας, είπε ότι ένας από τους καλύτερους point guard στην Ευρώπη. Είναι εύκολο να καταλάβει ότι χρειάζεσαι να είσαι προπονητής για να είσαι προπονητής. Και τα πάντα αρχίζουν από την άμυνα. Αυτό είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς όσον αφορά τον Τόνι Πάρκερ. Τώρα από τους Λαβεντρόντοκτον μίλησε ο Πάνος Καλαϊτζάκης, ο οποίος τόνισε ότι για το χαμένο καταστάσιμο τελικό με τον ΠΑΟΚ, ότι ναι, σίγουρα ήταν ένα μάτι το οποίο κρίνονταν αθίδελος και προφανώς δεν είμαστε χαρούμενοι που ιτηθήκαμε, αλλά έχουμε κάνει καλή αρχή στην Ευρωλίγκα και θέλουμε να συνεχίσουμε την ίδια ένταση στην άμυνα, να πιέζουμε στο γήπεδο και να βάζουμε τον κόσμο στο συνεξίωση στο παιχνίδι για να πάρουμε τη μία νίκη μετά την άλλη. Είτε από τον ΠΑΟΚ μας έδωσε έξτρα κίνητρο και μας επηρέασε θετικά, πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας και να κάνουμε το 2-2. Αυτά είπε ο Πάνος Καλαϊτζάκης. Είχε αρκετή έτσι βιντεοθεραπεία, αν μπορώ να το πω έτσι, από την πλευρά του Μπράδερς προς τους παίκτες. Το ανέλησε και τα λάθη τους και το πρέπει να διορθώσουν για να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός βελτιωμένος το επόμενο διάστημα. Αρχίζει γενομένως από το αυριανό μάτι με τη Βιλερμπάν 9 και 4, θυμίζω έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή πάλι στο Telecom Center την ίδια ώρα.
0: 9 και 4.
13: Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ναι. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε γραμμές, να σας πω μόνο την είδηση που βλέπω τώρα. Σπουδαία ανακάλυψη στη Σιτία. Βρέθηκε κρανίο ρινόκερου, ναι, ηλικίας πόσο λέτε, 8,5 εκατομμυρίων ετών.
1: Σούπερ.
3: Στη Σιτία ρινόκερου, αυτά τα τέλος πάντων.
1: Εντάξει, γίνεσαι.
0: Δεν υπήρχε.
3: Ναι, προφανώς. Παραπάνω από εμάς.
0: Πάμε. Πού είναι αντίστοιχη να γίνονται, θα βρουν τα δικά μας τα κρανία.
3: Πάμε. Καλά, δεν θα βρουν τίποτα. Πάμε σε ακροατές. Χαίρετε.
14: Ναι, καλησπέρα παιδιά, τι
3: κάνετε. Καλά, Στανά.
14: Έλα. Καλά είστε.
0: Γιώργος από Περιστέρη.
14: Γιώργο, ναι, μπράβο ρε, χαίρετε. Να πω πληροφοριακά, επειδή είπε ο άνθρωπος τώρα κάτι, ότι εγώ επειδή έχω TTV και έχω και τηλέφωνο ΤΕ, όταν μου χαλάει τηλεόραση κάτι με θέμα τηλεόραση ίντερνετ, το 13788 είναι δωρεάν. Αρκεί όμως να είσαι του ΤΕ, έτσι. Απλώς το λέω, όποιος θέλει να ασχοληθεί, να παίρνει εκεί. Γιατί είναι δωρεάν το 13788, είναι πενταψήφιο. Αλλά είναι δωρεάν. Με ακούτε?
0: Βεβαίως, νομίζω ότι υπάρχουν πενταψήφια.
14: Ναι, λοιπόν, τώρα να πω κάτι άλλο. Σας είχα πει στην πρώτη εκπομπή ότι στους 2/3 δεν χωρεί και θα αρχίσει την κρίνια πολύ πιο νωρίς από ό,τι περίμενα. Και γκρινιάζεται εκεί, βλέπω, ακούω γκρινιές.
3: Ποιος γκρινιάζει?
1: Εδώ στο τον Διονύση.
14: Εκεί που λέγει ο Διονύσης.
1: Όχι, φωνάζει, δεν γκρινιάζουμε.
14: Λάκα κάνω, μωρέ.
3: Γκρινιάζει.
0: Είχε μάθει και...
14: Λοιπόν, ακούστε τώρα να πω κάτι. Όταν βλέπουμε κάτι παιχνίδια Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο μπάσκετ ή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ,
1: ναι,
14: είναι τόσο ωραία παιχνίδια και τόσο όμορφα. Είναι κακό να κρίνονται από ένα σφύριγμα. Είναι κακό γιατί και η άλλη ομάδα που είναι ανερχόμενη δύναμη τώρα κάνει μια προσπάθεια έτσι να αναδειχθεί, αλλά και ο Ολυμπιακός είτε έχανε και κέρδη. Εντάξει, είναι ένας τίτλος, έτσι, δεν το φυσικό, είναι τρίτος εν δυνάμει, τέταρτος, δεν ξέρω, αλλά είναι ένας τίτλος. Πάντα θα λέγαμε ότι έχει καλή ομάδα και να είχαν αυτό το παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να κερδίζει, δηλαδή κάποιος που σε μια μέρα δεν βρεθεί σε καλή μέρα.
0: Η φάση που σήκωσε την κουβέντα.
14: Είναι αυτό με το μοντέρο που δεν ξέρει τι να κάνει.
3: Προστάτευσε λίγο το ακουστικό σου γιατί ακούμε τον αέρα.
0: Απλά το έχει κατεβάσει. Από όλα δηλαδή γιατί έχουν ακουστεί. Σου λέω εγώ ότι κατεβάζει το αριστερό του χέρι πάνω στο μοντέρο. Το τι και όλη η ιστορία γίνεται γιατί είναι καθυστερημένο το σφύριγμα.
1: Ναι, και
14: ναι, αυτό, αλλά εντάξει,
0: αυτό, και αυτό είναι και είναι οκ. Okay. Από ό,τι μας είπαν, είναι και οδηγία πια να καθυστερούν τα σφυρίγματα, το οποίο θα γίνει ο κακός χαμός και σε πιο σοβαρά παιχνίδια.
14: Απλώς κρίθηκε εκεί, ξέρεις, μια προσπάθεια που κάνει μια ομάδα δηλαδή και μπορούσε έχει το δικαίωμα να το διεκδικήσει το παιχνίδι.
0: Αυτό διεκδίκησε.
14: Εγώ δηλαδή πάντα, ας πούμε, κοίταξε να δεις, εγώ όταν γίνεται κάτι εις βάρος της ομάδας μου βγαίνω και το λέω και είναι υπέρ μας και μας δεν βοηθάνε.
0: Σου είπα για τη φάση.
14: Ναι, θα πρέπει δηλαδή να το λέμε ρε παιδί μου ότι εντάξει αδικήθηκε η ομάδα.
0: Να μην ήταν ας το έλεγα, δεν είχε κανένα θέμα.
14: Δεν το λέω για σένα προσωπικά.
0: Όχι, λέω όμως.
14: Γιατί και ο Ολυμπιακός, εντάξει, βλέπουμε ότι έχει δυναμώσει από πέρσι, είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή η ομάδα μου έχει ελλείψεις. Είχε και πέρσι ελλείψεις, έχει και φέτος βέβαια. Δηλαδή χτυπήσανε βασικοί παίχτες και πέρσι σε κρίσιμα παιχνίδια, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι έβγαλε όλη τη σειρά χωρίς τον Λούκα, χωρίς τον Ναν. Το ίδιο γίνεται και τώρα, ας πούμε. Έχουμε προβλήματα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλύτερους παίχτες από πέρσι. Έχει καλύτερο ρόστερ, αλλά πιστεύω ένας ψηλός θα χρειαζόταν ακόμα.
0: Μα ακούγεται
14: γιατί
0: ότι ψάχνει.
14: Έχουμε λίγο πρόβλημα στο ύψος.
0: Το δεν ξέρω δηλαδή... ποιος, πάντως ακούγεται ότι ψάχνει ψηλό.
14: Ορίστε.
0: Ακούγεται ότι ψάχνει. Πόσο πιο κοντά να το χτυπήσει.
14: Ναι, αυτό λέω. Καλό είναι να πάρει ένα μπέκτη ψηλό, γιατί είδαμε και με τον Μπάουκ, ας πούμε, έχασε πολλά rebound. Πολλά rebound, έτσι, έχασε το παιχνίδι.
0: Εντάξει, δηλαδή... εγώ πιστεύω ότι θα περιμένει και τα κοψίματα από NBA και αν προκύψει από άλλη ομάδα στην Ευρωλίγα κάτι. Δεν υπάρχει τώρα σημείο στην αγορά.
14: Αυτό. Και τώρα να πω και κάτι για την εθνική. Πιστεύω κανείς δεν μπορεί να πει αφού κερδίσαμε στη Γερμανία γιατί να μην κερδίσουμε και την Ολλανδία. Αλλά θέλει προσοχή. Έτσι δεν τελείωσε. Δηλαδή με μια νίκη που κάναμε μεγάλη ότι γίναμε ομάδα αυτού του επίπεδου. Είμαστε, έχουμε ταλέντο, έχουμε παίχτες καλή φουρνιά.
1: Ναι.
14: Είμαστε τυχεροί που είναι όλοι οι παίχτες αυτοί καλοί.
1: Μια χαρά ξεκίνημα έχουμε κάνει.
0: Έγινε και Γιώργη, για να βγάλουμε έναν ακόμη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
15: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
15: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
15: Έχω περιμένω τόσες ώρες που παραλίγο να κοιμηθώ. Έπεσε και η γραμμή δύο φορές και εσείς να δείτε το τηλεφωνικό.
1: Έχεις δύο λεπτάκια γιατί πρέπει να πάμε και στο δελτίο μετά.
15: Ωραία, θέλετε να πάτε στο δελτίο.
1: Όχι, όχι, πάμε. Αφού είσαι δύο λεπτά.
0: Και τρία
15: μετά, και μετά θα περιμένω δηλαδή, δεν θα κλείσω.
1: Πάμε, ρίχτα και βλέπουμε.
3: Φάει τώρα λεπτό έτοιμος.
0: Πάμε, έλα, πάμε.
15: Θέλω τόσα πολλά να πω αυτή τη στιγμή που δεν θα προλάβω.
1: Ούτως ή άλλως 3-4 λεπτά έκαστος. Πάμε, έλα.
15: Εγώ πήρα τηλέφωνο με βάση το σκεπτικό που έκανε το πρωί μια κουβέντα ο Τσόχος με τον... με τον Βάιο.
1: Ναι.
15: Και εσύ και πριν από λίγο με είπανε παρόμοια άνθρωποι που πήραν τηλέφωνο με αυτά που θέλω να πω. Δηλαδή, λέει, είπανε για τα αδειώδια, φτάνεις λέει μέχρι τα Γιάννενα και πληρώνεις ένα κάρο λεφτά. Άμα δεν διαμαρτύρεται κανένας στην Ελλάδα, έτσι, δεν υπάρχει μέλλον. Είναι στη σούπανε τώρα αυτό για τα πενταψήφια νούμερα που κονομάνε κάποιοι δικοί τους κτλ. Όλα αυτά λοιπόν ο ελληνικός λαός τα δέχεται. Και αυτό που ήθελα να πω και πήρα αφορμή από τον Βάιο και τον Τζόχο είναι το εξής. Ελπίζω αυτό που θα σας πω αυτή τη στιγμή να είναι αστείο, να είναι ανέκδοτο και να έχει βγει ως τρολιά. Ετοιμάζονται λέει, ένα άλλο πράγμα που θα δεχτεί ο ελληνικός λαός, ετοιμάζονται λέει να ονομάσουν οδό Κώστα Σιμίτη μία ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Και λέω ρε παιδί μου, αυτός ο λαός, δηλαδή θα το δεχτεί και αυτό, ο άνθρωπος που έκανε τα swap, ο άνθρωπος που έκανε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, ο άνθρωπος που μας έβαλε με 3,40,75 στο ευρώ και τρελαθήκαμε μέσα σε μία νύχτα, ο άνθρωπος ο οποίος είπε για τα ίμια ευχαριστούμε τους Αμερικάνους και κατέβασε τη σημαία, θα υπάρχει δρόμος στον κεντρικό δρόμο της Αθήνας και ο ελληνικός λαός θα το δεχτεί. Και αυτά είναι πολύ λίγα από αυτά που ήθελα να σας πω, γιατί κακώς μου δίνεται. Ενώ περιμένω μισή ώρα.
1: Έχεις δύο λεπτάκια ακόμα, τα έχεις. Έχεις άλλα δύο λεπτά.
15: Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται και δεν μιλάει κανείς. Έχει μπει στο πετσί μας.
1: Δηλαδή να ξεσηκωθεί ο κόσμος για το αν θα βγει ο δρόμος.
15: Εγώ δεν σου λέω να κάνουμε αυτό που έκαναν οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι όταν πήγαν να αφήσουν τα διόδια.
1: Όχι, άστα διόδια. Τα διόδια μαζί σου. Αλλά να ξεσηκωθεί ο κόσμος γιατί ονομάζεται ο δρόμος Κωνσταντίνου Σιμίτη.
15: Μα είναι δυνατόν.
1: Και οδός μεταξά υπάρχει. Σε κάποιους δεν αρέσει. Ούτε σε μένα αρέσει. Τι έκανα τώρα. Θα πάρω το λάβαρο
3: της επανάστασης. Εδώ ακόμα έχουμε ονομασία δρόμων κεντρικών ως πρώην βασιλής.
1: Ναι, δηλαδή.
15: Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος έκανε πράγματα απτά.
1: Άλλοι κάνανε. Αλλά δεν είναι λοιπόν το θέμα αυτό. Το θέμα... Το θέμα μας είναι, λέει, το πρόβλημά μας είναι αν θα βγει ένας δρόμος Σιμίτη.
15: Το πρόβλημά μας είναι ότι τα δεχόμαστε όλα.
0: Το πρόβλημά μας είναι οι τιμές και όλα αυτά που γίνονται και αυτά που έρχονται.
15: Αυτός είναι ο τίτλος, θα δεχόμαστε όλα. Για να δεις πώς
1: έχει βενζίνη και στο δρόμο σου.
15: Ναι, γιατί δεν μιλάει κανείς. Σας λέει στα μούτρα σας και στα μούτρα μας ότι αν εγώ κατεβάσω το φόρο δεν θα βγάζω πλεονάσματα. Και το
1: οπα.
15: Να διαβάζει το ΑΕΠ είναι κολλημένο εδώ και χρόνια εκεί. Άρα πώς σου λέει ότι έχω δυνατή οικονομία και ανεβαίνει η Ελλάδα όταν το ΑΕΠ είναι το ίδιο. Κάποια στιγμή πήγα να κάνω μια σύγκριση που έβγαλε ένα πρόγραμμα 40 δισεκατομμυρίων για εξοπλισμούς στην Πολωνία και λέω για κάτσε ρε φίλε, πού έφτασε η Πολωνία? Και βλέπω το ΑΕΠ της Πολωνίας έχει φτάσει στο 1.3.400.000.000. Όταν το δικό μας είναι κολλημένο στα 240 δις. 1.3.400 δις της Πολωνίας. Λοιπόν, όταν δεν φτιάχνουν ανάπτυξη και κοροϊδεύουνε, όταν μας παρακαλάει η Ινδία να φτιάξουμε εργοστάσια, μας παρακαλάει η Γερμανία και μας χαρίζει και το πρόστιμο του Βενιζέλου, τα 250 εκατομμύρια.
3: Τι καλή.
15: Όταν... Ορίστε.
3: Τι καλή η Γερμανία που μας τα χαρίζει.
15: Οι Γερμανοί, τώρα αφού δεν έχουμε χρόνο να σου το εξηγήσω, η Rheinmetall έχει 70 δισεκατομμύρια ανεκτέλεστες παραγγελίες και έχει έρθει εδώ και 3 χρόνια και τους λέει να φτιάξουμε εργοστάσιο, να παράγουμε τα θωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού, να παράγουμε τάγκς, να σας κάνω συνεταίρους και θα το φτιάξω εγώ το εργοστάσιο και θα κάνουμε και θα σας χαρίσουμε και το πρόστιμο από του Βενιζέλου την ιστορία με τα υποβρύχια και τα λοιπά. Τίποτα.
1: Έγινε άλλη.
15: Εντάξει, δεν
1: προλαβαίνω. Έτσι,
3: ξανά πάρε αύριο. Έλα, να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: θα το ζήσουμε φασιμπινή.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις.
6: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
8: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
9: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
10: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
9: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
9: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
10: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ. Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες. Ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
13: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
14: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
13: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
14: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
15: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
16: Σπόρ FM Πάτρας.
17: Συσί δανεισμού του Κροάτη, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του ρεπό, έχουν αύριο οι παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Επαφές με τους Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να γίνει και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης, ο οποίος μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Στη Γαλλία κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο φετινό Eurocup, καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Ιόβιτς, Τανούλης και Πουλιανίτης. Τζάμπολ στις 9, κάλυψη από Nova Sports 4, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Λιθουανός έντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας για να υπογράψει τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Sold out η πρεμιέρα του Δικεφάλου του Βορρά στο φετινό Eurocup, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αυριανό μάτς με την Μανρέσα στο Παλατάκι. Εντός της ημέρας θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Γκρέι. Πλήγμα στον Άρη με Μάνου Γκαρθία, καθώς ο Ισπανός ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα ενός μήνα. Πρωινή προπόνηση περιελάμβανε και το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Βαλίτσες για το Τωρίνο ετοιμάζει ο Άλισον Μπέκερ, που φέρεται να έχει ενημερώσει ήδη τους ανθρώπους της Λίβερπουλ ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσα σεζόν. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο Βραζιλιάνος θεματοφύλακας έχει ήδη συμφωνήσει με τη Γιουβέντους και το καλοκαίρι του 2027 θα επιστρέψει στη χώρα, έχοντας αγωνιστεί παλιότερα στη Ρώμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
16: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM σε 94,6 δεύτερη ώρα 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Santorini Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com.

0: πάμε κατευθείαν στους φίλους που πήραν τηλέφωνο.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρτη. Ναι,
0: να ρε Βαγγέλη.
2: Καλά είστε.
1: Μια χαρούλα.
0: Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά, ωραία. Λέω καμιά φορά πώς θα φέρει ο αθλητισμός Τούμπα. Θυμάστε όταν έπαιζε η Εθνική στο Ολυμπιακό Στάδιο που δεν πήγαινε καλά. Πηγαίνανε προσκλήσεις στα σχολεία να έρθουν παιδιά. Πας και μαζέψει λίγο κόσμος να έρθει να δει την Εθνική. Και χτες 100.000 κόσμος για να ψάξουν για ένα εισιτήριο.
3: Χαμός, χαμός.
2: Ναι, λέω πώς θα φάνει η ζωή καμιά φορά τα πράγματα Τούμπα. Και πόσο μάλλον για την Εθνική κιόλας, ε. Εντάξει, αυτό είναι ευχάριστο πάντως για την Εθνική.
1: Ε, βέβαια.
0: Ναι, αλλά όπως λέμε πάντα και το λέμε και για τις ομάδες μας.
1: Και στα δύσκολα να είμαστε εκεί.
0: Και στα στραβά.
1: Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είμαστε κυρίως οπαδοί της νίκης παρά της ομάδος.
3: Ναι, ειδικά στην Εθνική.
1: Καλά, εκεί...
2: Μάλιστα, ναι. Σταύρο, την Ιταλία την Παρασκευή την κάψαμε και χτες έριξε για πλάκα 4 γκολ.
1: Είπαμε, δεν μπορούσαμε να το δούμε χωρίς το μας. Είπαμε γκολ, το είπαμε.
3: Το άλλο στη Σερβία.
0: Ήρθε, γκολ και over.
1: Με φωνάζει ο Νικολόπουλος.
3: Με πήγε εμένα, με πήρε τηλέφωνο.
1: Με φωνάζει, τι θέλει. Και ήταν στο 40 και μου λέει, έχει γίνει ήδη. Λέω, τι έγινε, ξέρω, δεν έχω πάρει χαμπάρι.
0: Δεν ακούτε. Εγώ Ιταλούς δεν ξαναγγίζω. Τέλος.
1: Εγώ σου είπα, με την Τουρκία έχω το θέμα.
0: Εγώ δεν ξαναγγίζω Ιταλία. Η Σουηδία τρένω.
1: Ναι, και εδώ διπλό της Γαλλίας πέρασε, έστω δύσκολα.
0: Ναι, μέχρι εκεί.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, Ηρακλής σε κάποια φάση την Παρασκευή σε σκεφτικά,
0: ναι.
2: Γιατί λέει σε κάποια φάση στην εκπομπή, λέει ότι θα έρθει 0-3 Ιταλία-Βέλγια και τι ήρθε, 0-2.
0: Α, που είπα, ναι, γιατί είπα, λέω το δίνω ένας ναι. Όσος άλλος,
2: και λέω 0-3. Και σε σκέφτηκα, λέω, κοίτα εδώ, 0-3.
0: Προλαβαίνανε, προλαβαίνανε μια άλλη ακόμα φάση.
2: Ναι, και τελικά 0-2. Ναι. Όπως βλέπω, παιδιά, πραγματικά... Βλέπω να μην χάνει η Σερβία μέσα στη Γερμανία. Δεν ξέρω, πιστεύετε ότι θα κάνει τρίτη είτε συνεχόμενη?
1: Από την άλλη, τρίτο παιχνίδι Γερμανία χωρίς να κερδίσει.
3: Δύσκολο.
2: Δεν ξέρω, Σταύρο, εγώ βλέπω το κλουπ σαν χαμένο.
1: Καλή δοκιμές είναι η αλήθεια. Αλλά...
2: Αυτό που κάνει τώρα με 40 παίχτες τώρα δεν είναι τώρα λίγο τρελό τώρα. Τι κάνει τώρα?
3: Να τους αξιολογήσει, μωρά.
2: Δεν ξέρω παιδιά, βλέπω ότι η Γερμανία πολύ, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω θα υπάρχει γκρίνια με τον Κλοπ.
3: Ναι.
2: Βλέπω η Σερβία να παίρνει βαθμό.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει γκρίνια.
2: Η Γερμανία είναι λίγο χαμένη πραγματικά.
0: Μα έχει καλέσει 44 παίκτες. Οι κλήσεις του. Δηλαδή είναι 44, για 44 παίκτες. Προφανώς ψάχνει να βρει με ποιους θα στηριχθεί.
3: Ναι, αυτό κάνει. Θέλει να τους αξιολογήσει όλους.
2: Έγινε παιδιά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, πάμε σε έναν ακόμα, χαίρετε.
2: Έγινε παιδιά, καλό μεσημέρι. Να
1: είστε καλά. Κλείστε το ραδιοφωνό σας.
2: Έγινε παιδιά, καλό μεσημέρι.
1: Έκο. Ούτε σε συναυλία τερλέγκα.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Εσείς που είστε στον δρόμο.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι.
2: Μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σας, Σάβα, είμαι από Χανιά.
0: Από Χανιά. Έλα ρε Σάβα.
2: Εγώ θα ήθελα να δείξω ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα όσον αφορά το τομέα του αθλητισμού στη χώρα.
0: Ναι.
2: Αφορμή είναι το προχθεσινό τραγικό γεγονός. Σήμερα το παιδί κατέληξε με το 16χρονο ποδοσφαιριστή
0: στην Πράγματι.
2: Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια αναφορά, δεν άκουγα αυτό το πρωί το ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως και στα δελτία ειδήσεων.
2: Πρώτη είδηση. Το θέμα είναι στα πολύ χαμηλά, στα πολύ ψηλά περνάει. Ακούγομαι, μα
0: Βεβαίως ακούγεστε.
2: Και θέλω να πω, για τις άθλιες αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στη χώρα, και ποδοσφαιρικές, και για στίβο, και για κλειστά μπάσκετ, και οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό, στο 90%, μπορεί να λέω και λίγο, 90% ποσοστό, οι εγκαταστάσεις είναι άθλιες. Άθλιες. Η πολιτεία ανύπαρκτη, τα γήπεδα τα περισσότερα, οι εγκαταστάσεις ακατάλληλες, δεν πρέπει να δίνεται έγκριση να ξεκινάνε αγώνες και διοργανώσεις και δραστηριότητες σε αυτούς τους χώρους. Ανύπαρκτη πολιτεία, ανύπαρκτη αυτοδιοίκηση, δήμοι, περιφέρειες, Τα περισσότερα γήπεδα είναι μη αδειοδοτημένα, δεν έχουν πολεμικές άδειες, δεν έχουν τίποτα. Όμως για να λειτουργεί όλο αυτό το τσίρκο, γιατί πρόκειται για τσίρκο σε αυτή τη χώρα, όλοι κάνουν τα στραβά μάτια. Να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο λοιπόν γεγονός, το ποδόσφαιρο. Από τις ΕΠΣ, τις ενός ποδοσφαιρικών σωματείων σε όλους τους νομούς, μέχρι την ΕΠΟ, μέχρι το Υπουργείο, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Σε αυτή την οικογένεια σήμερα ποιος θα δώσει εξηγήσεις, ποιος θα λογοδοτήσει, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Πραγματικά περιμένω να ακούσω απαντήσεις.
3: Έχεις δίκιο.
2: Δεν σας ακούω, δεν ξέρω αν...
3: Έχεις δίκιο, απόλυτο.
0: Δίκιο.
2: Πρέπει και εσείς όμως, ρε παιδιά, οι δημοσιογράφοι, κάτι να γίνει. Όχι μόνο όταν θα έρθει μια διάκριση στη χώρα από κάποιον αθλητή που αυτός και η οικογένειά του και ο Θεός ξέρει τι έχει τραβήξει για να καταφέρει να πει σε επίπεδο τέτοιο να κάνει πρωταθλητισμό ή να κάνει οτιδήποτε είναι
0: και
2: να
0: καταφέρει αλήθεια.
2: Να φέρει αυτή τη διάκριση στη χώρα.
0: Τότε
2: μόνο βγαίνουν λαλίστατοι όλοι και τρέχουν να προλάβουν να φωτογραφηθούν για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους. Θυμάμαι αυτή την αθλήτρια το καλοκαίρι στην Ολυμπιάδα που πέρασε, που κλαίγοντας, όταν πήρε το μετάλλιο, κλαίγοντας έλεγε ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους γονείς μου και τα αδέρφια μου, που με δική τους, τέλος πάντων, αναλάβαν όλο και το οικονομικό ακόμα. Αυτή η κοπέλα προετοιμάστηκε, έκανε την προετοιμασία της για να κατέβει σε αυτούς τους αγώνες. Η πολιτεία ανύπαρκτη, έκλαιγε λοιπόν με σπαραγμό αυτή η κοπέλα και ευχαριστήσε τα αδέρφια τους και τους γονείς της που σταθήκαν δίπλα της και τη στηρίξανε. Η πολιτεία ανύπαρκτη. Τρέξανε να φωτογραφηθούν όμως όταν έφερε το μετάλλιο. Σε αυτό το παιδάκι, το 16χρονο ποδοσφαιριστή, στη Θάσο, στην οικογένειά του, ποιος θα σταθεί δίπλα. Ένα τεράστιο πολιτικό θέμα, ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν τα κουμπάει κανείς. Είμαστε μόνο για χαχαχούχα και παλαμάκια, τίποτα άλλο. Θέλω πραγματικά και το ζητάω σε εσάς τους δημοσιογράφους, κάντε κάτι. Σηκώστε το θέμα όσο πιο ψηλά μπορείτε.
3: Έχεις δίκιο, ρε φίλε.
2: Εδώ στα Χανιά, εάν δείτε από τις 20 αθλητικές εγκαταστάσεις, για να μην πω και οι 20, οι 19 είναι κατάλληλες. Και όμως γίνονται οι διοργανώσεις και οι αγώνες και τα πάντα διεξάγονται κανονικά. Το αντίστοιχο πράγμα που υπήρχε εκεί στο γήπεδο, το τυχείο γύρω-γύρω, είναι σχεδόν στο 100% στα γήπεδα σε όλη τη χώρα. Χωρίς προστατευτικό, χωρίς αυτό το αφρολέξιο, τίποτα.
3: Δεν το λέγαμε κάποτε για τις προοδευτικές στο γήπεδο, θυμάστε, με τον τοίχο. Ποιος είχε κάποιο παλιά είχε
2: εκτοπίσει παιδί. Αυτή η ΕΠΣ Καβάλας πώς έδωσε έγκριση να ξεκινήσει ο αγώνας σε αυτό το γήπεδο.
1: Και σκεφτείτε πόσοι αγώνες έχουν γίνει σε αυτό το γήπεδο.
2: Εγώ το ξέρω, διότι και εγώ υπήρξα αθλητής, τα παιδιά μου και τα δυο τα έχω στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο. Έτσι, το βλέπω καθημερινά. Αντιθέτως αυτό που συμβαίνει, παιδιά, είναι όταν φτάνεις να σηκώνεις το θέμα, να το σχολιάζεις αυτό, απειλείσαι. Από διάφορους παραγοντίσκους οι οποίοι έχουν πάρει τα γήπεδα, τους έχουν παραχωρηθεί από τους δήμους, τα έχουν κάνει φέουδα, επιχειρήσεις, business να πούμε, με τις υποδομές κτλ. Και απειλήσεις, λέει μην τυχόν και αυτό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πράγματα και συγκεκριμένα, γιατί μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα για κάσπαση. Και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Δεν ασχολείται άνθρωπος με αυτό το θέμα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θεωρώ ότι έχετε υποχρέωση να το σηκώσετε.
3: Έχεις δίκιο. Σωστά μιλάς.
2: Κάντε κάτι, είναι έκκληση, παιδιά.
1: Σας
2: παρακαλούμε. Να είστε καλά και εσείς.
0: Να είστε καλά.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: πίκρυλα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα?

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επίσημα,
1: ναι,
0: παίκτης του Λεβαδιακού, ο Μοχάμεντ Ελνένη, μεταγραφάρα, 34 χρονών, χαφ. Έχει 103 συμμετοχές με την Εθνική Αιγύπτου. Έχει πόσες συμμετοχές με την Arsenal. Μιλάμε τώρα για Βασιλεία, Μπεσίκτας.
1: Τι κατάσταση τώρα, αυτός ελεύθερος.
0: Ελεύθερος, ρε φίλε, ναι. 34 χρόνο, σε τι κατάσταση. Ναι, ήταν στην Arsenal στα 39 του και λέει δεν πάω στη Λεβαδιά.
1: Εντάξει. Τι έχει.
0: Αλλά, αυτό, μια χαρά. Τεράστιο μπαμ.
1: Έχει και την αεραφόβα.
0: Τεράστιο μπαμ, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι είναι περιακή τρεις, ας πούμε.
1: Ω, πού είσαι ρε Πάνος, δεν σε κατάλαβα. Πω, περάσαν τα χρόνια, Πάνο.
2: Περάσαν,
1: ναι. Από τη νύχτα που πέρα συνέχεια.
2: Δεν με γνώρισες ρε Μακρυμάλης.
1: Δεν σε πια, έξι Μακρυμάλης, αλλά ναι.
2: Δεν με γνώρισες,
1: Εσύ κοιμάσαι ρε Πάνο.
3: Ναι ρε Πάνο, πώς να σε γνωρίσω.
2: Μισοκοιμισμένος είμαι τώρα.
1: Ναι, τώρα είχα ακούσει από πίσω το ζυμωτήριο, τώρα όλα αυτά.
2: Ξέρεις πόσες φορές έχω πάρει εδώ στο κρεβάτι και μετά τα αφήνω έτσι ανοιχτό.
1: Και γλάρωσες.
2: Και ξυπνάω μετά από τρεις ώρες και πήρα εγώ τηλέφωνο και δεν μίλησα, λέω.
1: Πάρει καλά πως δεν ήταν 090 πάνω, πως ήταν παλιά. Α, θα σας κουχουλιάσουμε σε λίγο. Το βλέπω.
2: Εσύ Μακρυμάλη.
1: Έλα.
2: Πώς μας την κάνατε έτσι, φίλε.
3: Τι εννοείς.
1: Πού μωρέ.
3: Έλα πάνω να συνοηθούμε ή θα σε παρελθούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το πήρε, έπτυξε.
3: Πάνω.
2: Έλα.
3: Τι σου κάναμε.
1: Εγώ.
2: Τι μου κάνατε.
3: Τι σου κάναμε.
1: Εγώ.
2: Τι μου κάνατε.

0: Κεφασίας.
1: Ναι, είναι.
2: Δεν μου λέτε ρε παιδιά.
1: Παρακαλώ.
2: Ακούω τόση γκρίνια του Κουρμπέλη, δηλαδή έστω και αν έβαλε τον γκολ, λένε στα καφενεία, έστω και αν έβαλε τον γκολ, δεν χωράει. Δηλαδή έχουμε πολλά εξάρια στην εθνική.
1: Όχι, δεν έχουμε.
2: Ε?
1: Δεν έχουμε.
2: Ποια είναι τα εξάρια της εθνικής που δεν...
1: Δεν έχουμε, αυτό λέω, δεν έχουμε.
2: Α,
0: έτσι.
1: Α, καλά.
0: Το κατσιμάνε με αυτό, είναι υπηρετικό να ξέρεις.
1: Δεν έχουμε, πάνω, δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε ρε παιδιά εξάρια. Δεν μου λες, Ιωνιό, υπάρχει πρόταση για το Γιαννάρη, για το Τετέι.
1: Δεν το ξέρω. Πού το έπανε αυτό.
2: Ναι, ακόμα δεν ήρθε το παιδί να το πουλήσουμε.
1: Δεν ξέρω για πρόταση. Άμα έρθει πρόταση θα το δούμε. Ξέρω, τι να σου πω.
2: Έτσι ακούγεται.
1: Πού.
2: Πού.
0: Γενικά.
2: Στο σύμπαν, γενικά.
1: Άμα είναι στο σύμπαν, τι να σου πω, θα το δούμε πάνω μου.
2: Εσείς καλά περνάτε.
1: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Να πω μια έτσι, μια πικρή,
0: πες την,
2: δεν είναι, όχι Ρακλή, μην φοβάσαι, δεν είναι,
0: είναι και άλλη
2: δεν
0: ώρα,
2: είναι,
0: είναι το βράδυ, που κάνουμε και τα στραβά μάτια και τα αυτιά.
2: Δεν ξέρω πώς θα μου το πάρετε ρε παιδιά, αλλά όπως και να μου το πάρετε, χαλάλι να μου το κάνετε, δεν είναι. Μια τέτοια εκπομπή όπως η δικιά σας αυτή τη στιγμή δεν είναι για τρία άτομα.
1: Συγγνώμη για κιόλας.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, τη γνώμη μου είπα.
0: Καθαρά είμαστε δηλαδή τρία άτομα.
2: Μην εμαλώνεις ρε Νιόνιο.
1: Δεν σε εμαλώνω ρε μου, συγγνώμη.
2: Είπα ότι δεν παίρνετε σειρά.
1: Δεν παίρνει
2: ποιος
1: σειρά.
2: Ποιος θα πρωτομιλήσει, τι να κάνουμε τώρα. Να μην πω εγώ τη γνώμη μου ρε Νιόνιο.
1: Να την πεις ελεύθερα.
0: Έχεις όμως τις επιλογές τώρα.
1: Ελεύθερα.
2: Ναι, δεν είναι για τρία άτομα. Δεν προλαβαίνετε να... Ένας είναι ο ακροατής και τρεις οι φωνές.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος είναι ο χι άγνωστος, δηλαδή χωρίς ομάδα.
1: Ποιος μωρέ, ο Στάθος. Χι άγνωστος που κάνει 200 χρόνια ραδιόφωνο.
2: Ωραία κάνει, ομάδα θα μας πει.
1: Δεν θέλει να σου πει.
0: Άκου τώρα, είσαι ξαπλωμένος στο κρεβατάκι σου, έχεις πάρει αγκαλιά το μαξιλάρι.
2: Ρε εσύ Χοντοθήνη θα μας πεις τι ομάδα είσαι.
3: Έχει σημασία μεγάλη.
2: Έχει πάρα πολύ.
1: Γιατί ρε πάνω έχει τόσο πολύ.
2: Έχει ρε φίλε, να ξέρω με ποιον μιλάω.
1: Γιατί πρέπει δηλαδή, ανάλογα με το τι ομάδα είναι ο καθένας.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι πάει, ε.
2: Έτσι πάει.
1: Εσύ
2: πώς
1: δηλώνεις.
2: Εσύ ρε φίλε. Εσύ πώς δηλώνεις. Εσύ πάει. Όχι δεν είναι έτσι. Άσε μένα και άσε σένα.
1: Καλά μην μας βάζεις και χέρι.
2: Δηλώνεις εγώ δηλώνω και κόμμα. Όπως είπε ο Ηρακλής.
1: Δηλώνεις ό,τι θες. Αλλά εσύ
2: όταν ρε εσύ.
1: Κάτσε να σου πω.
2: Ρε Νιόνιο. Συγγνώμη. Σταύρο. Δεν αγάπησες κάποιο. Σταύρο.
0: Πολλές.
2: Αγάπησες ή δεν αγάπησες κάποια ομάδα όταν είσαι μικρός.
0: Από
2: ωραία, άκουσες γυναίκες μωρέ, ομάδα λέμε, ομάδα μία αγαπάμε.
0: Όχι, γιατί μία. Εγώ δεν έχω αγαπήσει
2: ομάδα μία αγαπάμε ρε φίλε, εδώ στην Ελλάδα. Εγώ παράδειγμα σαν Πάνος δηλώνω Παναθηναϊκός, Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλία.
1: Όχι μία.
0: Τρεις.
3: Δεν μου λες πάνω από πού είσαι.
0: Και πας έχει.
3: Πας Γιάννα είσαι.
1: Είναι λίγο.
2: Όχι, εγώ Παναθηναϊκός είμαι φίλε.
3: Δεν αγαπάς πας Γιάννα,
1: Λίγο αγαπάς.
3: Εγώ την καβάλα την αγαπάω. Εγώ την καβάλα την αγαπάω
2: λίγο. Αλλά είμαι κόκαλο μέχρι κόκαλο.
0: Πάμε να ακούσεις και ένα δελτίο.
3: Πάμε πολιτικό δελτίο.
1: Πάμε κόκαλο είσαι τώρα γενικά.
2: Α, έτσι, εντάξει.
1: Γεια σου.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος.
2: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Polyfame στους 94,6. Για περίπου ένα τεταρτάκι ακόμα μπορείτε να στέλνετε στο Viber του σταθμού για τις δύο διπλές προσκλήσεις του αγώνα της εθνικής μας ομάδας κοντά στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας αυτή την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στέλνετε λοιπόν στο 6988-946-946, γράφετε το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής, σε κανένα δηλαδή τεταρτάκι, κάτι παραπάνω.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμουλες. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Yes. Καλησπέρα.
1: Βαλάντης από Γαλιθέα.
0: Καλώς.
3: Ποιος είναι Βαλάντη?
1: Έχουμε μιλήσει. Ηρακλή, με θυμήθηκες, ε?
3: Κάτι, για κάτι μου λέει το όνομα.
2: Το
3: σήμερα.
2: Όνομα, το όνομα.
1: Με τη βραδινή, σε βραδινή που σε είχα πάρει.
3: Συνήθως σε βραδινή θα με είχες πάρει. 19 χρόνια ήταν αυτά. Βαλάντη.
1: Ναι, εντάξει, πέρα σε βραδινή, αλλά πιο πολύ όμως, πιο πολύ άκουγα το Σταύρο, επειδή μεσημέρι πιο πολύ, μετά σε έμαθα εσένα. Ναι. Αλλά μετά σε άκουγα εσένα, ένας λόγος που σε άκουγα είναι ότι έχω διακρίνει ότι είσαι έτσι πολύ ευαίσθητος.
3: Γενικά είμαι.
0: Ευαισθητούλης, ναι.
1: Ναι, και όπως και ο Σταύρος.
0: Άρα δηλαδή, μόνο ο Διονύσης είναι
2: γαϊδούρης.
1: δεν τον ξέρω καλά, δεν είπα, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Δεν μπορούμε όλοι να τα έχουν όλα.
1: Μπορεί να είναι και να μην το δείχνει. Εγώ πρέπει να... Εγώ αυτό έχω καταλάβει, δεν είπα εγώ τον άνθρωπο, όχι. Ίσα ίσα κιόλας, εγώ που είμαι και Ολυμπιακός κιόλας, εμένα μου αρέσει και ο Νικολογιάννης που είναι αντικειμενικός, δεν είναι Παναθηναϊκός που θα τα πει όλα υπέρ του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Ναι. Τώρα τελευταία ακούω και το φίλο του Σταύρου.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο φίλος του που τα πίνουνε κιόλας.
2: Με ποιον τα πίνεις?
0: Συγγνώμη, μα και αυτός.
1: Με τον Πάβη.
2: Αλλούς αλλού πίνεις.
3: Και αλλού πας και το δίνεις.
2: Πώς θα γίνει, Σταύρο, τώρα?
3: Βαλάντη, έχεις δώσει μεγάλη, έτσι, πολύ content που είναι της εποχής.
2: Ναι, ναι.
3: Με ποιον τελικά τα πίνει, θα μάθουμε?
0: Με τον Πάβη, προφανώς, λέει, ρε παιδί μου.
1: Με τον Πάβη, είπα, με τον Πάβη.
2: Α, με τον Πάβη.
1: Ναι. Και επειδή φέρνει και αρκετούς εκεί στην εκπομπή του ο Μπάμπης, πώς δεν πας και εσύ ένα βράδυ να καθίσεις?
2: Αυτό θα κάνουμε. Εγώ να το καθιερώσω μια φορά την εβδομάδα να πηγαίνουμε. Ωραίο θα είναι.
1: Ναι. Επειδή φέρνει και αυτό.
3: Ένα τσιγάρο δρόμο.
0: Δίπλα είμαστε.
1: Θα σε πειράζει.
0: Όχι απλά είναι δίπλα. Είναι ακριβώς το μεσοδιάστημα από εδώ με και το σπίτι.
2: Μια χαρά.
3: Εσένα και το Διονύση.
0: Ναι.
3: Δηλαδή κάνετε ένα pit stop.
2: Δεν πηγαίνουμε και το βράδυ, ρε παιδί μου, να
3: κάνουμε. Ένα πέρασμα.
1: Και μ' αρέσει ο Μπάμπης, όποτε του γράφω, όποτε του γράφω στο Viber της εκπομπής, πάντα το διαβάζει.
2: Ναι.
1: Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Σε σχετικά με άλλες εκπομπές, δεν λέω με εσάς δεν έχω γράψει κάτι.
0: Μα είσαι γραμμένος δηλαδή.
3: Δεν είπα και Viber.
1: Όχι, εσείς απαντάτε γι' αυτό.
2: Τις προσκλήσεις που τις θέλουν, στο Viber.
0: Ναι, αλλά δεν το έχουμε.
1: Εσείς απαντάτε και με βγάζετε στη γραμμή, δεν χρειάζεται να γράψω κάτι.
3: Τέλο σταθμό, εγώ ή εκπομπή σου λέω.
0: Να τα βάλουμε σε πάνω τις θέσεις.
3: Να τα βάλεις, κύριε.
0: Το Viber το έχουμε εδώ για να κάνουμε διαγωνισμούς. Μπράβο. Υπάρχει όμως πεδίο να στέλνει μηνύματα κανονικά, ελληνικά.
3: Άλλο αυτό. Αν δεν έχουμε Viber εκπομπής.
2: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε. Βαλάντη, έλα, συνέχισε.
1: Να σου πω γιατί είναι εθνική.
0: Να σου πω, αν δεν έχω και ο Διονύσης, ο Ηρακλής να μην περάσει μια βόλτα.
3: Πού πηγαίνω?
1: Ο Ηρακλής.
2: Πού πηγαίνεις?
1: Ο Ηρακλής, γιατί δεν έχει περάσει, που είναι και Ολυμπιακός.
3: Έχω φίλους, ρε.
2: Όχι, άλλο λέμε.
0: Εντάξει, και εμείς έχουμε φίλους. Τι γίνεται.
1: Ο Σταύρος είναι κρυφό Παναθηναϊκός, βέβαια.
0: Αλλά να πάω από εκεί.
1: Να πας, εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά είσαι κρυφό Παναθηναϊκός πάντως. Επειδή έχουν απορία κάποιοι γι' αυτό.
3: Όχι, άρε
0: Βαλάντη. Τι τραβάμε σήμερα,
3: ναι. Είσαι τόσο πραγματικά δηλαδή εντυπωσιακός, ασταμάτητος.
0: Εγώ θα σου πω κάτι, όλα τα άλλα τα ακούω, βέρεσε. Εμένα η αρχή σου είναι αυτή που με συγκλώνησε. Ευαίσθητος ο Ηρακλής, ευαίσθητος εγώ. Και σκληρός προς ο...
3: Μη πεις το άλλο. Έτοιμος ήμουνα.
2: Ναι.
3: Να ξέρεις, εγώ που πήγε λίγο αθυρόστομος.
1: Όχι, δεν τον χαρακτήρισε ούτε αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι και καλύτερος και από όλους.
3: Ναι. Ψυχούλα είναι.
1: Και να μην το έχει δείξει. Αυτό δεν έχει σημασία.
3: Όχι, αυτό στον υπογράφο. Είναι ψυχούλα ο Νιόνιος.
0: Ωραία.
1: Ναι, δεν τον έχω γνωρίσει.
0: Ναι, εμάς κάθε μέρα τα βλέπουμε.
1: Απλώς ήθελα να πω για την εθνική. Ναι. Γιατί εντάξει, έχω ακορωτήσει και αλλού και δεν άμα... Εγώ θέλω να ξέρω για τον Κωνσταντέλια. Ναι. Εγώ, αν είναι αλήθεια, αν είναι οι προσωπικοί λόγοι που δεν πάει στην εθνική, ή έχει γίνει κάτι με τον προπονητή.
0: Αυτό έχει δηλώσει.
1: Ούτω λογικό.
2: Προσωπική λογική.
1: Ούτω λογικό. Ναι, εντάξει, δεν θα σου πει όμως εγώ τσακώθηκα με τον προπονητή. Όπως ο Φορτούνης, ας πούμε, για ποιο λόγο δεν σταμάτησε. Γιατί είχε
3: ρίξει με τον προπονητή. Πάντως με τον Γιωβάνοβιτς μίλησαν.
2: Ναι. Και είπε ότι δεν θέλω άλλο.
1: Α, ο Φορτούνης.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, επειδή άλλαξε προπονητή.
3: Ήθελε ο Γιωβάνοβιτς και να επιστρέψει.
1: Ναι, το ξέρω, αυτό το είχε πει, ότι θα κάνω συνάντηση επειδή άλλαξε ο προπονητής. Δηλαδή, μήπως πρέπει να αλλάξει ο προπονητής.
0: Και μάλιστα είπαν ότι και τώρα θα γίνει πάλι μια προσέγγιση. Εκ νέου.
1: Με τον Φορτούνη.
0: Όχι, με τον Κωνσταντέλια.
1: Με τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλης πάντως πρέπει να παίζει. Είναι σαν να λείπει ο Μέση από την Αργεντινή.
2: Δεν το συζητάμε. Αλλά άμα είναι δική του απόφαση, τι να κάνεις.
3: Έγινε βαλάντι μου για τη φάση.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να είναι δική του απόφαση, αλλά και οι προπονητές σε κάποιους παίχτες που έχουν τόσο μεγάλη αξία, πρέπει να κάνουν και αυτοί λίγο πίσω. Δεν πρέπει να είναι.
2: Νομίζω ότι είναι θέμα προπονητή. Είναι. Το παιδί το ίδιο έχει πάρει μια απόφαση. Κακός για μένα, αλλά τι να του πούμε, γιατί αποφασίζεις για τη ζωή σου.
1: Ωραία. Έγινε, χάρηκα.
0: Να είστε καλά. Πολλά χαίρετε.
1: Γιονύση Ψυχούλα.
2: Γιονύση
1: Ψυχούλα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Ψυχούλα είναι.
0: Να με το ονομάσουμε την εκπομπή σε τρεις ψυχούλες.
2: Ναι. Λοιπόν, οι ψυχοκόρες.
0: Οι ψυχοκόρες, λέει ο άλλος.
4: Η ευαίσθητη ψυχούλα.
0: Ναι, ναι. Μπράβο, η ευαίσθητη ψυχούλα. Ευχαριστούμε και τον Πάνο από τη Βάρη και τους χαιρετισμούς για τα καλά του λόγια. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα πριν το διαφημιστικό, γιατί θα γυρίσουμε μετά να δώσουμε και προγνωστικά. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Ναι. Δεν είσαι, λέει.
2: Όχι.
0: Πάμε σε ένα ακόμα. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, Σταύρο.
0: Καλώς το να.
5: Γεια σου Διονύση, γεια σου Ηρακλή. Μεθά στους δύο πρώτη φορά μιλάω.
3: Να είσαι καλά, φίλε. Το όνομά σου.
5: Γιάννης Αουμπένιτ. Καλή επιτυχία στη νέα σας συνεργασία με τον Σταύρο. Ναι. Πάντως, Σταύρο, δεν ξέρω αν είσαι ευαίσθητος. Εγώ τη φωνή σου θα καταλάβω εκεί μέσα.
0: Ότι είχαμε διακοπή, δεν σ' ακούσαμε.
5: Μισό. Δεν ξέρω. Ευαίσθητος, εγώ πάντως από τη φωνή σου θα πίστευα ότι είσαι πιο αδύνατος εκεί μέσα από τους τρεις.
0: Στα μαλλιά.
3: Στα μαλλιά
2: σίγουρα. Σε κατάλαβα τη φωνή.
5: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τον Ανδρούτσο.
0: Mm-hmm.
5: Θα ήθελα να πω ότι αυτό το παιδί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί μου έκανε εντύπωση, γιατί συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Είναι το πρώτο του 90 λεπτό στην Εθνική.
2: Νομίζω πως ναι.
3: Ναι, έχει 13 συμμετοχές, αλλά ναι, αλλά.
5: Έχει κάποιες συμμετοχές στο παρελθόν, έτσι, αλλά σαν 90 λεπτό σε επίσημο παιχνίδι, σοβαρό επίσημο παιχνίδι, είναι το πρώτο, έτσι δεν είναι.
3: Mm-hmm. Ναι.
5: Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε στο παιχνίδι αυτό.
3: Ναι.
5: Σαν να είχε παίξει αρκετά 90 λεπτά. Δηλαδή, προφανώς και αυτός θέλει την προσαρμογή του, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πιάσει τη θέση που λέμε και τη φανέλα στο σπίτι. Για μέναν, έτσι.
3: Το αξίζουν πολλά, μπράβο για όλη την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Το πώς πέρυσι, γιατί ήταν πάντα, είχε ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στον Ολυμπιακό, είχε συμμετοχή στον Ολυμπιακό, αλλά τον βάζαμε και σε πολλές διαφορετικές θέσεις, δεξιμπακ, χαφ, είχε παίξει και πιο μπροστά που είχε ξεκινήσει, αλλά είναι ένα παιδί που πήγε, έπαιξε και στην Osnabrück Β' Γερμανίας, είχε πάει δανεικό σε ένα εξάμηνο, στον Όφι πήγε και συνεχίζει να δουλεύει και όλος ο οργανισμός, για να τα λέμε όλα, δηλαδή δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν με την ομάδα της Κρήτης, μην τρελαθούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι όλα τα μάτια τους κάτσανε, δεν γίνεται να σου κάθονται κιόλα. Και είναι ένα παιδί που, ξέρεις, δεν τον πήρε, ας πούμε, από κάτω, που έφυγε από τον Ολυμπιακό, που συμβαίνει σε περιπτώσεις έτσι με παίχτες που να πηγαίνουν μετά, ξέρεις, ιδανικοί σε μικρότερες ομάδες, και τον βλέπεις ότι στα 29 του παίζει βασικό στην εθνική, σε μια εθνική με φοβερό ταλέντο που έχει θέματα στα χαφ, γιατί δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά μπήκε μέσα στο γήπεδο και σε δύσκολο μάτς με τη Γερμανία εκτός και έπαιξε, δηλαδή όταν μιλάμε.
5: Από υψηλών απαιτήσεων,
3: βεβαίως. Και όχι επλαστάθηκε, δεν έγινε για αλλαγή, το έβγαλε όλο το μάτς. Δηλαδή δεν ήταν, δηλαδή ήταν πολύ θετικός και πολύ ικανοποιημένος ο προπονητής μαζί του. Απλά πράγματα.
5: Η απάντηση, Ηρακλή, που δίνεις είναι για την περίπτωση του Κωνσταντέλια, που ό,τι και να έχει με τον προπονητή, πρέπει να είναι στην εθνική. Εντάξει, το παιδί τώρα, εύχομαι όσο το δυνατόν να αναρρώσει, πρέπει να είναι στην εθνική και να περιμένει την ευκαιρία του. Δεν νομίζω ότι κάποιος προπονητής που σου βάζει τα γυαλιά ο παίχτης δεν θα το ξαναβάλεις.
2: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει και θέμα με τον προπονητή, ειλικρινά.
5: Μπράβο, ακριβώς.
2: Δεν ξέρω πώς έχει προκύψει.
5: Κάτι άλλο είναι. παιδιά κάπου στη μέση είναι, δεν μπορεί να την πετύχει ακριβώς την αλήθεια. Όλοι όπως είναι, αντιλαμβάνομαι. Ένα τελευταίο και να πάτε και σε διαφημιστικό. Εγώ πάντως, Σταύρο, θα το απαντούσα του Φούρναρη ότι είμαι Ελλάς Ποντίον. Δεν ξέρω αν την ξέρεις την ομάδα.
0: Την ξέρω, αλλά δεν έχω... Δεν έχω καμία σύνδεση με την, με την ομάδα. Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Γεια.
3: Έχουμε τελευταίο...
0: Όχι, έχουμε διαφημίσεις να κηρύσουμε, αυτό να κάνουμε κλήρωση.
3: Ναι.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία.
16: Σούπερ μάρκετ.
15: Υγεία. Meeting.
16: Λογαριασμό
15: ενεργείο.
16: Υγεία.
15: Εθερικά. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: ήρθε η ώρα για την κλήρωση.
1: Ήρθε η ώρα για την κλήρωση.
2: Ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα για τα εισιτηριάκια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για το παιχνίδι της Εθνικής μας κόντρα στην Ολλανδία αυτήν την Πέμπτη στην Τούμπα. 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, μισό λεπτό και να ανοίξω, να σκρολάρω, να μου πείτε πού θα σταματήσω για να γίνει η δουλειά. Ξεκινάω. Ωραία. Είναι ο κύριος Μπρόζος Ανδρέας. Μπρόζος Ανδρέας σε 005. Τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Mm-hmm. Πάμε και το δεύτερο.
0: Τώρα θα πει ο Ρακλής.
2: Στοπ.
1: Είναι ο κύριος Καρβέλας Γιώργος.
0: Αν δεν πάνε
1: Καρβέλας. Θα ήταν Αντανίκος. Και Καρβέλας Γιώργος σε 166 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Γιώργος Καρβέλας λοιπόν και Ανδρέας Μπρόζος, οι δύο τυχεροί.
2: Λοιπόν, να πω, έχει δίκιο ο φίλος, γιατί μας το ήρθε ο Μιάου που είναι έξω στην παραγωγή. Έχει παίξει βασικός Ανδρούτσος 6 φορές στην Εθνική. 90 λεπτά
1: δεξιμπάκτο.
2: Ναι, ναι, και είχε δίκιο που έκανε το μάτσο του Σουηδία. Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα.
2: Στα προκριματικά.
1: Λοιπόν, κύριε.
2: Κύριε.
1: Ήρθε η ώρα.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Για πάμε να δούμε.
2: Ήρθε η ώρα για να μπει καλά ο μήνας που έρχεται.
1: Κάτσε, φίλε, έχουμε και αύριο μέρα.
2: Και αύριο, εντάξει, τώρα.
1: Για να κλείσει καλά ο μήνας.
2: Α, να μπει ο μήνας. Γιατί έρχονται οι λογαριασμοί. Ναι, τώρα έχουν ότι έχει κλείσει, έκλεισε. Έχει μείνει ανοιχτό, θα έχει μείνει ανοιχτό. Θα πάρω μεγάλο ρίσκο.
1: Λοιπόν, κάτσε να πούμε τι έχει, παιδί μου,
2: περίμενε. Κάτσε να τα πω εγώ.
1: Ναι.
2: Πες εσύ τι έχει, δεν είναι ασχολημένο με προκριματικά.
1: Nations League.
2: Δεν είναι ασχολημένο με τι. Ναι. Ασχολούμαι με Ζάλγκυρος Ολυμπιακός.
1: Α, μπάσκετ μόνο, ναι.
2: 32 απόδοση.
1: Όπα,
0: 32.
2: 32 κόκκινο. για τους μίστες. Λοιπόν, θα πειράξω λίγο τους πόντους στο Μοντέρο.
1: Ναι.
2: Και θα πάω στους 16 συν.
1: Ναι.
2: Να πάρει και 3 rebound.
1: Ναι.
2: Ο Μοντέρο. 13 ο Φουρνιέ.
1: Ναι.
2: 5 δίποντα ο Βεζέγκοφ. Δίποντα.
1: Ναι.
2: 3 βολές ο Βαλανσιούνας.
1: Έλα, θέλουμε τεστέρι τώρα. Ναι,
2: τεστέρι. 32 πόντες, πώς θα τη φτιάξεις.
1: 3 βολές.
2: 3
1: εύστοχες.
2: Ναι. Και 2 επιθετικά rebound ο Χολ. Επιθετικά rebound.
1: Ωραία.
2: 32 απόδοση.
1: Καλό φάγωθα.
0: Ωραίο.
2: Είναι ωραίοτατο να ξέρεις.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Δεν το. Δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να βρει, δηλαδή. Πού μπορεί να σπάσει.
2: Αυτό είναι το κακό. Του μπορεί να σπάσουν όλα. Αλλά. Μ' άρεσε που βγήκε 32, να ξέρεις.
1: Αν πει 40 θα σε χαλούσε παράδειγμα. Ή 31.
2: Το 32 σου άρεσε. Είναι συγκινήσεις.
1: Magic Johnson.
2: Άλλες εποχές. Ποιος Magic τώρα, τι μου λέει για Magic.
1: Λοιπόν. Ωραία. Διονύση, 10 παρατέταρτο. Ισπανία, Κροατία. Χαμηλό ο άσο, αλλά άσο over το βλέπεις.
0: Άσο over το βλέπω, ναι.
1: Και εγώ.
2: Ήδια ώρα. Πάει ρε παιδιά, το λέτε εσείς, άσο και over.
1: Λοιπόν, περίμενε. Γιατί εγώ το έχω παίξει άσο και over 3,5.
0: 80-75.
1: Αλλά κάπου εκεί πρέπει να είναι. Θα σου πω τώρα αμέσως. Άσο και over είναι γύρω στο 1,60. Μια χαρά είναι.
0: Το βλέπω, ναι, άσο over.
1: Λοιπόν, επίσης. Τσεχία, Αγγλία την ίδια ώρα. Διπλό. Χαμηλό είναι το διπλό.
0: Πόσο είναι.
1: 1,30, αλλά με το over ναι. Γίνεται.
0: Γκολ.
1: Λες εσύ. Εγώ θα πω διπλό και over. Και εδώ. Για την δεύτερη κατηγορία, Σκωτία-Ελβετία. Καλό το διπλό, σαν 85 λέω.
0: Και εγώ μ' αρέσει το διπλό. Μ' αρέσει. Αν και γκολ-γκολ και εδώ θα πήγαινα γκολ-γκολ. Θα προτιμήσω
1: γκολ-γκολάκια.
0: Ναι, θα προτιμήσω γκολ-γκολ.
1: Εγώ θα πάρω το διπλό. Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία. Ο άσος τον 60 κάτι μου κάνει.
0: Άσος, άσος. Ναι.
1: Και μετά. Λοιπόν, έχει και την τρίτη κατηγορία.
2: Έχει ένα λίγο σπορά.
1: Έχει ένα ωραίο διπλό. Στο Λουξεμβούργο, Ισλανδία.
2: Ναι.
1: Δίνει 2,30 το διπλό.
0: Τι να σου δω.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Ισλανδία δεν ήταν αυτή που ήταν πριν από 10 χρόνια που χάζαν φωτιές.
2: Ναι.
1: Αλλά μέσα στο Λουξεμβούργο το διπλό στο 2,35 εγώ θα το τιμήσω.
0: Το κυνηγάς
1: λες. Ναι.
2: Και πολύ καλά
1: στο σύστημα. Δεν, με κοιτάει μια πορεία. Ο Κώστας και του Τζόγλου, δεν ξέρω τι σημαίνει. Λοιπόν, για το Λουξεμβούργο και την Ισλανδία έχετε ένσταση κύριε
2: και στον Τζόγλου.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχει κάτι άλλο νομίζω μετά και το Βουλγαρία-Εσθονία, ο άσος της Βουλγαρίας των 75 είναι μια χαρά.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε το. Πρέπει να καθιερώσουμε το περίεργο παιχνίδι της ημέρας. Πώς πήγε το χθεσινό.
1: Εσύ πρέπει να τα βρει και αυτά, φίλε, που είσαι μέτρο.
2: Ναι, περίμενε, παιδί μου, κάτι μπορεί να είναι. Έχει και άντρα 21, βέβαια.
1: Λοιπόν, μέχρι να το βρει εσύ.
2: Κάτσε, παιδί μου,
1: ναι, σου δίνω ένα λεπτάκι. Να πω εγώ ότι. Λοιπόν, κάτσε να δω τι ωραίο, τι ενδιαφέρον έχω να σα πω. Ναι, να σα πω ότι η τεχνολογία για τη μόνωση ταράτσα ανέβηκε επίπεδο. Lastoflex ST από την Elastotet με νέα τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσα νέα γενιά. Μονώνει, τελειώνει.
2: Έχουμε τέτοιο, φιλέ. Έχει πάλι Προυβά Λίγκα ένα ναι. μάτς στις 7.30. Παίζει η Βόσντοβατς
1: ναι.
2: με την Άπρεντακ.
1: Θέλω λίγο και προφορά όμως, όχι έτσι.
2: Το Άπρεντακ.
1: Ναι.
2: Υπό προϊστορία βλέπω ένα 2-2-1.
1: Είναι και προϊστορία όλος, ναι.
2: Βέβαια, τι.
1: Δέρμπι, 2-40, άσος, 2-70 το διπλό.
2: Μισό λεπτάκι θα μου δώσεις.
1: Το over δίνει 2-20.
2: Το βλέπω άσο να ξέρεις. Το μάτς και αν γίνει 10-10, γιατί η άμυνα της Νάπρεντακ σε 10 μάτς 15 γκολ έχουν φάει. 1,5 γκολ το παιχνίδι.
1: Και αυτό είναι χαμηλά.
2: Οι κερδίζουν ή χάνουν. 4-1-5. Και οι άλλοι 4-2-4, μια διαφορά. Περίμενε ένα λεπτό να δω τα τελευταία.
1: Ένα, δεν έχουμε κάνει over. Ήδη.
2: Τώρα, βρες ένα δισαπόδοση.
1: Τι θες. Τι απόδοση είπα.
2: Περίμενε, είπε στα σημεία.
1: Και σου είπα και over 2-20.
2: Λοιπόν. Η κυρία Αγώνη.
1: Τι άλλο να δω.
2: Ένα λεπτό, ρε φίλε, να δω τι έχει κάνει στα τελευταία. Χωρητικότητα 5200 το γήπεδο. Κόλαση θα γίνει. Στα πηγάδια. Λοιπόν. Όχι, δεν έχει, έχει καιρό να έρθει εδώ.
1: Έλα.
2: Όχι, όχι.
1: Άσο στο 2.40.
2: Άσο στο 2.40.
1: Να είστε καλά από το Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Την Κωνσταντίνα Πάνατσου που έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τον Ηρακλή Αντίπα, τον Διονύση Θεσίλα και τον Σταύρο Χονδροθήμη. Ευθύγε για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε εδώ. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ. Μετά στην Οικολογιάννη Κώστα και στο Τσόλου και Γιώργο Τσανάκα. Μη σε χράτε 8 η ώρα. Ζάλγκη Ολυμπιακό.
2: Να είστε καλά.
1: Από τον Νίκο Σέρβα.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετρά.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Sport FM Πάτρας

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com. Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
5: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642-399.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες

0: καλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Sidenor SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Sidenor. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Sport FM. Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πραγματικά ένα πανηγύρι εδώ και 20 λεπτά δεν σταματούν να τραγουδούν, να χοροπηδούν για τον πρώτο φετινό εντός έδρας αγώνα της Ζάλγκυρης, την εποχή του Γιώνας Βαλαντσιούνας, αλλά και με την παρουσία του τεράστιου Σακίλ Ονίλ, ο οποίος είναι επίσημος καλεσμένος της λιθουανικής ομάδας για την απόψινή αναμέτρηση στο πλαίσιο χορηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτά βέβαια δεν αφορούν τον Ολυμπιακό, που σε πολύ λίγο θα κάνει την προσπάθειά του για το 2-2 στην Ευρωλίγκα, έχοντας περάσει από την Βιτόρια την προηγούμενη εβδομάδα σε μια πολύ πιο δύσκολη αποστολή φυσικά, με την Ζάλγκυρης να είναι πάρα πολύ φιλόδοξη φέτος ακόμη και για το Final Four, όπως μας λένε εδώ οι Λιθουανοί συνάδελφοι. 28η αναμέτρηση ανάμεσα στους Ερυθρόλευκους και την Ζάλγκυρης. Ο Ολυμπιακός έχει 22 νίκες και 15 ήττες, 9-9 είναι το σκορ στους αγώνες του Κάουνας, με τον Ολυμπιακό να έχει 4 νίκες τα τελευταία 5 παιχνίδια. Εντάδες των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να μην έχει Μιλουτίνοφ και Τζόζεφ και τον Ζάλγκυρης να μην έχει Γουλιαμς, Δος και Λί. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Τζόουνς. Αγωνιστεί με την ερυθρόλευκη εμφάνιση του Ολυμπιακός, ενώ η Ζάλγκυρης με Κάρστεν Έντουαρτς, Νταβίδας Γκεντράιτης, Αουζούλιους Τουμπέλης, Γιώνας Βαλαντσιούνας και Άρνας Μπουκέβης. Ποιος αυτοί είναι οι πέντε που επέλεξε ο Τόμας Μασκούλης, ο προπονητής, ο οποίος έχει βάλει και μια πολύ καλή μέθοδο μπασκετική τα τελευταία χρόνια της Ζάλγκυρης Κάουνας. Στην δεκάδα του Ολυμπιακού είναι και ο Μπράιαν Ντόνσον. 11 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τους Ερυθρόλευκους επιστρέφει στα 41, παρακαλώ, ο κάτοχος δύο τροπέων με την Ανατολού Εφές και δεύτερος όλων των εποχών παίχτης της Ευρωλίγκας στις Τάπες, με 376 πίσω από τον Έντι Ταβάρες, με 545 διαιτές αναμέτρησης στην Οσάσα Πούκλα από τη Σλοβενία, ο Πέρες Τιτάρο από την Ισπανία και ο Λούκα Καρντούμ από την Κροατία. Πρώτη επίθεση για την Ζάλγκυρης, καθώς ο Βαλαντσιούνας νίξε στο τζάμπολ τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος έχει και την πρώτη μπάλα, πολύ καλή άμυνα από μπροστά από τον Βεζένκο, πάνω στον Μπέλη, κλέψιμο για τον Ολυμπιακό και απόπειρα εχνιδιασμού με τον Ντόρσεϊ να προσφύγεται για τρεις, να μπαίνει προς τα μέσα, να δίνει έξω στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ από τη γωνία για τρεις, την μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Καμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να προηγηθεί με αυτό το γωνιαίο τρίποντο από τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Μια Ζάλγκυρης η οποία εκτός του Βαλαντσιούνας έχει πάρει τον Μάριος Γκριγκόνης, φυσικά τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Σέιμπεν Λί, ενώ ο Έντουαρτ θα σκάρει για τρεις και θα βάλει το πρώτο καλάθι του αγώνα για δύο. Διορθώνω, ο Μάρεκ Βλάζεβιτς, ο Στέρλινγκ Μπράουν από την Παρτίζαν και ο Κάρσεν Έντουαρτς που πέτυχε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης από τη Βίρτους. Είναι οι προσθήκες της Ζάλγκυρης που έχασε φυσικά τον Φρανσίσκο, τον Ράιτ, τον Μπραζέκη και τον Πυρούτη. Άστοχο σουτ τριών πόντων από τον Ντόρσεϊ, η μπάλα όμως είναι για τον Ολυμπιακό, γιατί εκεί στη διεκδίκηση ο Ταϊρίκ Τζόουνς κέρδισε τον αντίπαλό του. Η Ζάλγκυρης, η οποία νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα, και προέρχεται και από νίκη στο πρωτάθλημα της, 101-82 απέναντι στην Χιά Ιουλιάη. Ο Ολυμπιακός φυσικά κατέκτησε την Κυριακή το 5ο συνεχόμενο Super Cup στην Ελλάδα. Μακιντάιρ, τον Βεζένκοφ, ξανά την μπάλα στον πρώην παίκτη του Αστέρα, ο οποίος είχε απέναντι τον Σιρβίδη. Καλή πάσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Τζόουνς αστοχεί στο χούκο, ο Βεζένκοφ μαζεύει το επιθετικό rebound. Δεύτερη έξτρα κατοχή για τον Ολυμπιακό, το θέμα είναι να την εκμεταλλευτεί. Ντόρσεϊ, του πάρει για τρεις ξανά, αστοχεί ξανά. Τρίτο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού από τον Γουόρντ, μαγική πάσα του Γουόρντ και καλάθι από τον Σάσα Βεζένκο. Ολυμπιακός εξαργυρώνει επιτέλους το ένα από τα τρία επιθετικά rebound που μάζεσε στην ίδια φάση. Κάρσεν Έντουαρτς είναι ζεστό, σκοράρει με ένα floater, είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα ομαδικός, αλλά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τον προσέξει πάρα πολύ για να μην του κάνει την ζημιά αν πάρει φόρα ο Έντουαρντς μας βάλει 20 πόντους, θα το καταλάβεις. Ντόρσεϊ για την απάντηση όχι, ξεκινάει πολύ άσχημα. Ο Ντόρσεϊ το σημερινό παιχνίδι. Μπαλαντσιούνας με τον Τζόνς απέναντί του, για να δούμε τι αμυντικό σύστημα θα επιλέξει ο Ολυμπιακός. Ο Μπαλαντσιούνας πολύ ωραία πάσα και καλάθι από τον Βουτσέβιτς. Αυτό είναι το δυνατό του σημείο του Μπαλαντσιούνας, ότι όταν θα πάρει την μπάλα στο πώς, αν δεν την δώσεις, αν δεν δώσει βοήθεια από την άμυνα, μπορείτε να τελειώσει την φάση ή να πασάρει, όπως έκανε τώρα με πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Βεζένκοφ αστοχεί, ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει με 1 στα 7 παρακαλώ εντός παιδιάς. Πολύ κακό ποσοστό για τους ερυθρόλευκους. Έντουαρτς με τον Γουόρντ απέναντί του στις αλλαγές, πάει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Βουτσέβιτς για 3 και αυτό μέσα. 9-2 η Ζάλγκυρης μπαίνει ορμόμενη από το κοινό της και εκμεταλλευόμενη την πολύ μεγάλη αστοχία του Ολυμπιακού εντός παιδιάς. Παίρνει πολύ νωρίς να προβάλλει με 7 πόντων. Γουόρντ στο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ δίνει στον Ταϊρίκ Τζόουνς φάουλ από τον Μπουτσέ, από τον Μπαλαντσιούνας, ο οποίος το παραδέχεται. Έχω την αίσθηση στην προσπάθεια για σου του Ταϊρίκ Τζόουνς, για να δούμε. Ναι. Για να δούμε τι έχουν καταλογίσει οι διαιτητές. Μαγική ατμόσφαιρα πραγματικά, ίσως το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια σύσκεψη των διαιτητών για το αν, ναι, στις βολές θα πάει ο Τζόουνς, πάνω στην προσπάθεια ήταν. Οι ομάδες που έχουν μια 27χρονη ιστορία στην Ευρωλίγκα αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά το 1999, τον Μάιο, στον τελικό του Final Four στο Μόναχο, και όπου η μαγική Ζάλγκυρης του Γιώνας Καζλάουσκας και του Τάιους Έντλη απέκλεισε τις ερυθρόλευκες και στη συνέχεια κατέκτησε την μία και μοναδική Ευρωλίγκα και στην κατοχή της. Υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλές συναντήσεις. Ο Γουίλιαμς Γκος, ο Αφόντερς και όλοι ήταν πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ντάνστον έπαιξε μια σεζόν εδώ. Μια στις δύο από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. 9-3 το σκορ. Ενώ ο Τάιλερ Τζόρνσεϊ είχε τον Τόμας Μασιούλης, προπονητής Φενέρμπαχτσε, όταν ο Μασιούλης ήταν βοηθός του Σαρούνα Γερκεβίτσιου. Πολύ καλή πάσα στον Τουμπέλης, ο οποίος ασχεθεί της επαφής. Ο Ολυμπιακός γλιτώνει πολύ φθηνά εδώ. Ο Μακιντάιρ στον Τόρσεϊ. Ξανά Μακιντάιρ, πρόλαβε η άμυνα της Άλγης και γύρισε. Ο Βεζένκο προς τα μέσα παίρνει φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Τόρσεϊ που φυσικά έξω από το Ματσιούλη συναντάει και τον Κάρσεν Έντουαρτς, συμπαίκτης στην Φέντερ Μπαχτέ. Ενώ ο Τάισον Γουόρντ έπαιζε στην Παρή μαζί με τον Μάου Ντολό. Γι' αυτό άλλωστε και στο πρωινό σουταράουν των δύο ομάδων υπήρχαν πολλές συναντήσεις, πολλοί εναγκαλισμοί από πρώην συμπαίκτες. Δύο βολές για τον Βεζένκο, ο οποίος βάζει όχι αστοχή. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Ολυμπιακός, πάρα πολύ άστοχος. Ακόμα και στις βολές, έχει χάσει δύο ήδη. Ο Βαλαντσιούνας έχει κάτι στον πάγκο για τις πρώτες ανάσες. Ο Βεζένκο βάζει την δεύτερη, μειώνει στις 5. 9-4 ο Μάρικ Μπλάζεβιτς αντικατέστησε τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, που έτσι παίζει 3 λεπτά, 4 λεπτά για να μπορεί να διατηρηθεί με αρκετή ενέργεια. Έντουαρτς με το Μακιντάιρ, φοβερή πάσα του Έντουαρτς, κλέβει όμως ο Βεζένκοφ. Καθώς έπαιξε για δεύτερη φορά υποδεκματική άμυνα ο Βεζένκοφ μπροστά από τον ψηλό τον Μπλάζεβιτς Γουόρντ, παίρνει το φάουλ, δύο βολές, δεν πήρε το maximum, παρά λίγο να πάρει και το καλάθι ο Τάισον Γουόρντ. Εδώ στα ορεινά περίπου 50-60 φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι ίσα που ακούστηκαν, καθώς έκαναν ένα διάλειμμα οι Λιθουανοί. Την πανέμορφη Ζαλγκύριο Αρίνα. Βάλε να παίξω τελικά. Εδώ και χαμηλά από φάουλ. Ντόρσι. Το Βεζένκο. Βεζένκο προσποιείται σε την Πέλη. Δεν προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση με φλόουτερ. Άστοχα όμως. Ένα ακόμη άστοχο του Ολυμπιακού που ρίχνει άσπερα όλο το βράδυ μέχρι στιγμής. Πολύ καλή κυκλοφορία τώρα και τρίποντο του Τουμπέλης. Αστοχή. Rebound από τον Μακιντάιρ, ο οποίος βγάζει στον εφημιασμό τον Γουόρντ. Κερδίζει φάουλ σίγουρα για δύο βολές τώρα από τον Κεντράιτης. Αυτή η ικανότητα του Μακιντάιρ να ανοίγει το γήπεδο με πολύ μακρινές πάσες φάουλ είναι του Μπουτκέβιτς, ο ίδιος διορθώνω. Σημασία έχει ότι ο Γουόρτ θα πάει στη γραμμή για δύο. Ζάλγκυρης παίζει σκληρά. Έχει 4 φάουλ. Ήδη ο Ολυμπιακός δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει κανένα από αυτά που δικαιούται να κάνει και νομίζω ότι το τηλεοπτικό time out είναι κάτι που θα επισημάνει ο κόουτς Μπαρτζόκας. Ο Γουόρτ βάζει την πρώτη 9-5 με τον Ολυμπιακό που έχει 1 στα 8 παρακαλώ. Βάζει την δεύτερη 9-6. Ολυμπιακός έχει σκοράρει ένα καλάθι και 4 βολές. 5 και 58 λεπτό στην άλλη του πρώτου 10 λεπτού που τεπηγούνται στο Ρεφέμι 94,6 ζωντανά από το Κάουνας. Έντουαρτς για 3 μπροστά στο Μακιντάιρ, πολύ κακό σου. Η μπάλα όμως φτάνει με κάποιο τρόπο στα χέρια την Μπλάζεβιτς. Και ο πιτσιρικάς το εκμεταλλεύεται. 11-6 Μακιντάιρ. Τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είναι πιο φρέσκος από τους υπόλοιπους, δεν έχει παίξει στο Super Cup. Πρώτο καλάθι στην Ντόρση. Συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι 11-8. Ζάλγκρις ξανά στην επίθεση. Έντουαρτς ξανά από την κορυφή. Στα αργία 2 θα στοχίσει. Δεκόσα πρέπει να τον επιτηρεί μεν καλά, αλλά κυρίως να του χαλάσει τη δημιουργία, γιατί δεν είναι και το φόρτε του. Τόρση, τον Μακιντάιρ, Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα, θα υψώσει για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, μαγική φάση, τρομερή δημιουργία από την τέταρτη ασίστ του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, την τρίτη με συγχωρείτε, και τα τρία καλάθια έχουν προέλθει από δημιουργίες του 32χρονου γκάρντ. Ωραίο πλαϊνό του κεντρώλου τώρα με τον Μπλάζεβιτς, ο οποίος θα στοχίσει, έρχεται όμως από την πέλη, με follow, να σκοράρει. Και να βάλει μπροστά με 13-10 την Ζάλγκυρης, ενώ ετοιμάζει διπλή αλλαγή ο Μασιούλης. Μακιντάιρ στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, βάζει πλάτη, τον Τουμπέλης κάνει λάθος. Και η Ζάλγκυρης μπορεί να τρέξει στον εφηδιασμό τώρα, το κάνει ο Τουμπέλης και σκοράρει. Ένα γρήγορο 4-0 με δράση των Αουζούλας Τουμπέλης, έναν παίκτη ο οποίος ήταν η αποκάλυψη της περσινής Ευρωλίγκας. Τον ανανέωσε πολύ νωρίς η Ζάλγκυρης. Καθώς ήδη είχαν αρχίσει και ακούσαν οι σιρήνες πολύ μεγαλύτερων συλλόγων, Ντόρση πετάει στον Γουόρτ. Γουόρτ με τον Έντουαρτς κάνει λάθος, συγκρατεί τελευταία στιγμή, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, Ντόρση για 3, σας στοχεί, ο Βεζένκοφ όμως έρχεται με follow, να μειώσει σε 15-12 και η ώρα για το πρώτο τηλεοπτικό time-out της βραδιάς, 3:49 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, ο Ολυμπιακός είναι πίσω στο σκόρ με 15-12 στο Κάουνας.
1: 15-12 Ζάλγκυρης Ολυμπιακός, 3:49 για το φινάλε του δεκαλέπτου. Πάμε σε μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελίνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελίνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι της βραδιάς για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague γίνεται στο Ντουμπάι, εκεί όπου η Ντουμπάι BC υποδέχεται την Μπαρτσελώνα. Στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου προηγείται 64-49. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτη, στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου 14-10 προηγείται η τουρκική ομάδα. Πάμε και πάλι στο Κάουνας.
2: Λοιπόν, επιστρέψαν οι δύο ομάδες με τον Ολυμπιακό να έχει βελτιώσει κάπως αυτό το 1 στα 8 στο ξεκίνημα, να έχει γίνει 4 στα 12. Δεν υπάρχει αλλαγή στην πεντάδα. Ο Λό και ο Βαλαντσιούνας είναι τα δύο νέα πρόσωπα στην Τζάλγκυρης και ο Γκριγκόνης. Τρεις αλλαγές. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με την αντρική του πεντάδα. Φάουλ το πρώτο ομαδικό επιτέλους από τον Ολυμπιακό, το οποίο το κάνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Για και 36 ακόμη θα αναφέρει ο Λό για τον Γκριγκόνης. Ο Λό με πολλή εμπειρία, Γερμανός πρώην παίκτης της Παρί, κλέβει ο Ντόρσεϊ και φεύγει σε ευνηδιασμό. Θα αστοχήσει, έρχεται και χάνει follow κάρφωμα Μαγκιντάιρ, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον Ντόρσεϊ. Πριν από όλα αυτά, ομολογώ ότι με τόση φασαρία εδώ στην Ζαλγκύριο Αρένα δεν κατάφερα να ακούσω το σφύριγμα. Ο Ντόρσεϊ λοιπόν θα πάει στην γραμμή. Με Ζαλγκύριο Αρένα που χτίστηκε το 2011 για τις ανάγκες του Ευρωμπάσκετ της Λιθουανίας, 250 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χτισμένη στις, σε ένα μικρό νησάκι, τόχτες του ποταμού Νεμούνα. Το κακό μαντάτο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει ήδη τρεις βολές. Και μάλιστα τις έχει χάσει, τις έχουν χάσει παίκτες οι οποίοι είναι συνήθως εύκολοι. Όπως είναι ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ βάζει την δεύτερη, 15-13. Η Ζάλγκυρης ξανά στην επίθεση με τον Πουπέλης. Να έχει ζεσταθεί για τα καλά. Τρίτο καλάθι συνεχόμενο από τον Τιμπέλης. Και 17-13, σουτ για 3 και εύστοχο από τον φοβερό και τρομερό σας Αβεζένκοφ και απόψε για 2. Διορθώνω, 17-15. Ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας συνεχίζει να είναι σταθερά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Final Four της Ευρωλίγκας και έπειτα. Φάουλ εκτός φάσης. Πρώτο από τον Tyson Ward, ο Ολυμπιακός αρχίζει και γίνεται πιο σκληρός. Την αμυνά του δεν επιτρέπει στις Άλγυρες να εκτελεί και να δημιουργεί με ασφάλεια. Είναι ένα σημαντικό ζητούμενο της βραδιάς. Ολό, στον Γκριγκόνης. Ο Γκριγκόνης δέσει η γωνιά, πάσα στον Λό, έπεσε ο Βαλαντσιούνας, μας γλίστρησε. Ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος μπήκε μόλις τώρα στην πεντάδα, και στην πρώτη φάση δείχνει την πλάση του, ο πρώην παίκτης της Παρτίζαν, συμπαίκτης του Ταϊρικ Τζον, με την πέρσι στην Παρτίζαν, 19-15. Οι απουσίες του Γκος και του Λί είναι σημαντικές στην περιφέρεια για τις Άλγυρες, αλλά υπάρχει ο Λό, υπάρχει ο Έντουαρς, υπάρχει ο Μπράουν που μπορούν να καλύψουν τα κενά. Πρώτο καλάθι και για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τις 5 ασίς. Θυμίζω ότι είναι ο κάτοχος του ρεκόρ στην ιστορία της Ευρωλίγκας με 20. Ως παίκτης της Μπασκόνια. 19-17. Λαϊνό πικεντρό Λό Βαλαντσιούνας. Βαλαντσιούνας για 2 από 4,5 μέτρα αστοχή. Ο Ντόρσεϊ δεν παίρνει το rebound. Αυτή την μπάλα φτάνει στα χέρια του Λό, ο οποίος αστοχή. Ο Γουόρντ μαζί για το πρώτο rebound. Οι ομάδες έχουν από 4-6 κατοχές. Μακιντάιρ για 3 στον ευνηδιασμό αστοχή. Αυτό πρέπει να μην το κάνει στον κόουτ Μπαρτζόκα. Μπράουν στον Σλίβα. Ο Βαλαντσιούνας. Πέρασε σαν σταματημένο επιτρέψε για τον Ντόρσεϊ με μια χορευτική φιγούρα. Προσπάθησε να του κάνει φάουλ, ο Ντόρσεϊ τον πρόλαβε. Είπαμε ότι αν πάρει την μπάλα στη ρακέτα, το πιθανότερο είναι ότι θα γράψει. Είτε ασίστε καλά στη. Να κοιτάει ρολέο πλαϊνό pick and roll, φάουλ που κερδίζει τα Eric Jones από τον Βαλαντσιούνας. Και αυτό είναι καλό νέο γιατί είναι το δεύτερο του Λιθουανού. Ναι, με το σώμα το φάουλ. Ότι αν διαμαρτύρονται οι Λιθουανοί που το κατέχουν, την αλήθεια, σπάνια διαμαρτύρονται χωρίς να έχουν δίκιο. Ο Βαλαντσιούνας δεν κράτησε σταθερό το κορμί του. Έκανε φάουλ στον Τζόνς. Και ο Τζόνς θα πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Ένα και 26 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Μπράουν κάθεται στον πάγκο για να μπει για πρώτη φορά ο Σιρβίδης. Ο Μπεζέκοφ με το δίποντο παίρνει και κρίνει στα 7 πόντους. Είναι 40-41 παιχνίδια Ευρωλίγκας που έχει τουλάχιστον 10. Ενώ έχει ήδη 4 rebound, θέλει 10 για να φτάσει στα 1452 και να ξεπεράσει στη 15η θέση όλων των εποχών τον άνθρωπο που τον μίλησε στον Ολυμπιακό, την θέση του Γιώργο Πρίντεζη. 2 στις 2 για τον Ταϊρικ Τζόουνς, 200 μειώνει στην μία κατοχή 21, 19 στους 5 ο Ταϊρικ Τζόουνς, Ολυμπιακός έχει να δώσει άλλα 2 φάουλ χωρίς να στείλει του Σελίτου Ανού στην γραμμή. Βαλαντσιούνας με τον Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Βαλανσιούνας ποστάρει τον Τζόνς, βγάζει έξω στον Σερβίδη. Σερβίδης για τρεις, ναι. Άλλη μια ασίστ από τον Γιώνας Βαλανσιούνας. Και η Ζάλγκυρης που τη 2 στα 5 τρίποντα προηγείται ξανά με 5. Τόρσε για 2. Η μπάλα θα του κάνει τελικά το χατήρι. Με διπλή αναπήδηση. 24-21. Γεμάτο το μάτς επιθετικά. Έχουμε το τελευταίο λεπτό ολό με τον Μακιντάιρ. Διακός δεν είχε ούτε μία αλλαγή στην πρώτη περίοδο. Έβγαλε την πρώτη περίοδο με την ίδια πεντάδα. Ολό με τον Μακιντάιρ. Στον Βαλανσιούνας, Βαλανσιούνας, δεσπερ για τρεις, βράζει τον Γκριγκόνης. Γκριγκόνης για τρεις αστοχή, rebound από τον Βεζένκοφ. Και μία επίθεση ολόκληρη για τον Ολυμπιακό. Και τα 20 δευτερόλεπτα που απομένουν είναι για τους βαλτές Ευρώπης. Γιατί μπορούν να μειώσουν τον πόντι και να εσωφαρίσουν αν ευστοχήσουν στο τρίποντο. Ζάλγκυρης δεν έχει να δώσει φάουλ. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Μακιντάιρ με τον Γκριγκόνης απέναντί του. Δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ είναι με τον Λό, παίρνει σκρίνα από τον Βεζένκοφ. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ντόρσεϊ προσποιήσει σου για τρεις. Πολύ κακό σου από τον Κάκιστο σήμερα. Τάιλερ Ντόρσεϊ 0 στα 4 τρίποντα από τον εξαιρετικό Ντόρσεϊ του Βιτόρια. Τέλος λοιπόν πρώτη περίοδου. Ζάλγκυρης 24, Ολυμπιακός 21 στο μικρόφωνο. Στα στούντιο του Big Wins for FM.
3: Big Wins for FM 94,6.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
9: Λοιπόν, 24-21 αποτέλεσμα πρώτου δεκαλέπτου στη Ζαλγκύριο Αρένα. Η Ζάλγκυρης, η οποία είχε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο 9 στα 13 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, δεν έχει εκτελέσει ακόμη κάποια βολή. 9 ριμπάντο, εκ των οποίων τα 3 επιθετικά, και 5 ασίστ συν ένα κλέψιμο για 3 λάθη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο 7 στα 11 δίποντα, 0 στα 5 τρίποντα, 7 στις 10 βολές, 8 rebound, εκ των οποίων τα 4 επιθετικά, και ήδη 8 assist συν 3 κλεψίματα για ένα λάθος. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
2: Ο Ολυμπιακός έριξε ένα ακόμη άσπερο από την περίμετρο, από τον Φουρνιά αυτή την φορά. 0 στα 6 πλέον για τον Ολυμπιακό, που έχει 4 αλλαγές. Την πεντάδα που έβγαλε όλο το πρώτο δεκάλεπτο, Μοντέρο, Φουρνιέ, Τον Ταχόλ και Εμπάι Εντζάι είναι οι 4 από τους 5. Ο Γουόρντ είναι ο μοναδικός που έμεινε χαμένος, ούτε αλλά ο Γκριγκόνης παίρνει το rebound. Ας σωθεί ξανά. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Σλίβα. Εδώ ο Ολυμπιακός έχασε για τέταρτη φορά το αμυντικό rebound. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να προστέκει πάρα πολύ αν δεν θέλει να δώσει 6 κατοχές στην Ζάλγκυρης. Πάντα 6 κατοχές και ψυχολογία δίνουν. Και έξτρα πόντους σίγουρα. Γκριγκόνης με αρκετές πρωτοβουλίες στην αλήθεια. 5 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση της Ζάλγκυρης με τον Σερβίδης να μπαίνει στα μέσα. Εντυπωσιακό στόπο από τον Χολ. Κατοχή για 2,2 πλέον για την Ζάλγκυρης. Ο Ολυμπιακός εδώ που έφτασε αυτή την άμυνα πρέπει να την πάρει. 8 ασίστ για μόλις ένα λάθος για τον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά είναι πίσω στο σκορ, κυρίως λόγω της αστοχίας του. Σερβίδης αστοχή.
10: Μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, λένε οι διαιτητές. Να δούμε και τον Μοντέρο, ποιος πρόκειται από τις καλύτερες του εμφανίσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα στο Super Cup. Και φυσικά έχει και την μπαγκέτα από τη στιγμή που είναι μέσα και ο Μαγκιντάιρ, που είχε 6 ασίστ παρακαλώ, είναι στον πάγο για ανάθεση. Χολ, χέρι-χέρι με τον Φουρνιέ, αρκετά hand-off στην επίθεση του Ολυμπιακού. Φουρνιέ έξω στον Γουόρντ, Γουόρντ για 3, ούτε τώρα airball. Από τον Γουόρντ 0 στα 7 τρίποντο Ολυμπιακός. Και η Ζάλγκυρης εκμεταλλεύεται στο ανοιχτό γήπεδο με τον Σουρβίδη για ένα πολύ εύκολο καλάθι, 26-21. Η Ζάλγκυρης είναι μια ομάδα που μπορεί να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Φουρνιέ παίρνει φάουλ, έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Ζάλγκυρης. Ο Γκριγκόνης δεν μπορούσε να τον σταματήσει παρά μόνο με φάουλ. Διακώς αν είχε βάλει ένα-δυο σουτ και το προβάδισμα θα είχε και κυρίως θα άνοιγε περισσότερο την άμυνα της Ζάλγκυρης. Όσο οι ερυθρόλευκοι αστοχούν, είναι λογικό να συγκλίνει προς τα μέσα και οι διάδρομοι να βρίσκονται με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Ο Φουρνιέ για τους πρώτους του πόντους στη γραμμή, βάλει την πρώτη. ...26-22, πρώτος πόντος για τον 33χρονο Γάλλο MVP του περσινού Final Four, διεσίς 2 τώρα. Μάλιστα το foul δόθηκε με το καινούριο κανονισμό ως disruptive, το foul καθυστέρησης δηλαδή, οπότε η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό πάλι. Απλά το disruptive foul δεν προσμετράται για ενδεχόμενο αποβολής. 0 στα 8 τρίποντα ο Ολυμπιακός συνεχίζει να χτίζει μια καινούργια Ζαλγκύριο αρένα δίπλα στην ήδη υπάρχουσα. Δεν τη φορά ο Φουρνιέ στο ξέ. Η Ζάλγκυρη στην επίθεση με πολύ ωραία τριγωνάκια κλέβει ξανά από μπροστά ο Φουρνιέ, Ολυμπιακός στον ευνηδιασμό. Το Εντζάι στο Μοντέρο. Μοντέρο με φλόουτερ αστοχή και αυτός. Επιθετικό rebound ο Φουρνιέ. 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ με τον Στέρλινγκ Μπράουν. Φουρνιέ πλαϊνό που κεντρώνει με τον Χολ. Πάρα πολύ ωραία έξτρα πάσα του Χολ στον Εντζάι και δύο βολές για τον Σενεγαλέζο. Ο Ολυμπιακός συνεργάστηκε υποδειγματικά μέσα στη ρακέτα με σκαλοπάτι τον Χολ. Τον Εντζάι να κόβει από την αριστερή πλευρά της ρακέτας και να κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Η Ζάλγκυρης πάντως δεν τα φοβάται τα φάουλ, τα κάνει. Έχει στείλει ήδη τον Ολυμπιακό 6 φορές στη γραμμή και τώρα 7ο ζευγάρι.
11: Δεν μου λες, η κυριούλα από τη Βιτόρια έχει έρθει εκδρομή στο Καουνάς.
10: Είναι κοντά στα κυβικά της, είναι από πίσω μου ακριβώς. Είναι ακριβώς από πίσω μου.
11: Okay.
10: Αυτή είναι αυτή η κριτική τάση μου όμως.
11: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά πολύ, πολύ έντονο, πολύ τσιρίδα.
10: Μπορεί να υπάρχουν κάποιες γυναίκες που να δημιουργηθούν.
11: Τα ξέρω εγώ τώρα, οκ. Okay.
10: 26-25, ο Σιρβίδης κάνει λάθος, μπρος πίσω τώρα είναι αυτό, βέβαια. Λάθος νούμερο 6 για τις Ζάλγκυρες. Ο Ολυμπιακός παραμένει στο 1. Παρ' όλα αυτά ξαναλέω, λόγω της αστοχίας του δεν έχει εξαργυρώσει αυτή την καλή γενικά προσπάθεια που κάνει με κάποια διαφορά. Είναι συνέχως πίσω στο σκορ, κυνηγάει. Η ώρα του αρχηγού, του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος παίρνει τη θέση του Tyson Ward. Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι πρώτος στην Ευρωλίγκα σε συμμετοχές από την πεντάδα με 360, είναι τρίτος συνολικά σε συμμετοχές 434 με τη σημερινή εντυπωσιακό κάρφωμα του Mbaye Ndiaye από μια μαγική δημιουργία του Γιάννη Μοντέρο. Και να το προβάδισμα 27-26 Edwards, χωρίς να δώσει την μπάλα πουθενά στο τάρι. Αυτό είναι δώρο για τον Ολυμπιακό. Ξαναλέω, με μεγάλη απουσία του Γκος, ο Έντουαρντς δεν είναι playmaker και ο Φουρνιέ στον ευνηδιασμό αναγκάζει τον Τόμας Μασιούλης να καλέσει το πρώτο του time out. Ο Ολυμπιακός συνήλθε, αρχίζει και βάζει κάποια καλάθια, δεν επιμένει τόσο πολύ στο τρίποντο που δεν του πάει σήμερα και παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα με 3 πόντους time out. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών.
14: Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών.

0: 52. Φινάλε πρώτου δεκαλέπτου Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 27-29. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μια ακόμη μέρα η Big Win. Ζει στο Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός για τη EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Better. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Ο Ολυμπιακός προηγείται σε όλους τους επιμέρους τομείς του παιχνιδιού, δηλαδή έχει 7 πόντους από παιχνιδιασμό έναντι 4 της Άλγκυρης, 5-2 είναι η πόντια Παλάπη και 6-4 υπέρ του και από επιθετικά rebound. Έχει 11 assist για μόλις ένα λάθος να λέω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί προέρχεται από πολύ κοπιαστική περίοδο με ταξίδια, με αγώνες και παίζει σε μια από τις πιο καυτές έδρες της Ευρώπης. Η συγκέντρωση δηλαδή είναι σε πολύ καλά επίπεδα, όπως και η δημιουργία. Το μόνο που λείπει από τον Ολυμπιακό είναι το μακρινό σουτ. Αν είχε ένα φυσιολογικό 3 στα 8 τα τρίποντα, τώρα θα κάναμε άλλη κουβέντα για την διαφορά των ερυθρόλευκων. Στέρλινγκ Μπράουν, πάρα πολύ καλός παίκτης, κοντρολαρισμένος και κολλάει μετά από αρκετή ώρα της Άλγκυρης, 28-29. Μοντέρο, στέκεται εκεί για 3. Το πρώτο όχι, ούτε τώρα. 0 στα 9. Επιθετικό rebound από τον Ντόντα Κόλομο. Το 6ο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού, σημαντικό. Κουρνιέ, Λόουτερ, καλάθι, 31-28. Μπροστά η Ερυθρόλευκη με το δεύτερο, με το πρώτο μάλλον καλάθι του Εύαν Φουρνιέ εντός παιδιάς. Γεντράιτης στον Κάρσεν Έντουαρτς. Μπράουν μπαίνει προς τα μέσα, είναι δυνατό παιδί ο Παπα-Νικολάου, παίζει καλή άμυνα, αλλά ο Μπράουν σκοράρει. Στους 6, άχαστος ο Στέρλινγκ Μπράουν. 3 στα 3 δίποντα. Εντζάι στον Παπα-Νικολάου, πλαϊνό πικ εν ρολ. Ο Εντζάι δίνει στον Χολ. Ο Χολ συγκρατεί την μπαλά, δίνει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Κάρσεν Έντουαρτς, υπάρχει για 3, ούτε τώρα. Έρχεται με follow όμως ο Κώστας Παπα-Νικολάου. 0 στα 10 τρίποντο Ολυμπιακός. Αλλά και 7 επιθετικά rebound. Απίστευτο, 0 στα 10. Στέρλινγκ Μπράουν. Εγκεντράει της. Ξανά Στέρλινγκ Μπράουν, θα χάσει και ένα. Την μπάλα όμως στα χέρια του Μπέλης, ο οποίος είναι παντού. Έντουαρτς, φάουλ του Φουρνιέ. Δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, σωστό φάουλ, καθώς ο Έντουαρτς είχε πάρει το διάδρομο. Και ο αρχηγός λοιπόν στην εξίσωση του σκορ. Σακή Λεωνίλο, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση από τα κορτσίτς, έγινε ένας χαμός, πραγματικά. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο στα social media του Big Win Sport FM. Του για 3 από τον Γεντράιτς, ο οποίος θα στοχίσει. Ο Χολ μαζεύει το rebound και ο Μοντέρο οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Λίγο πριν μπούμε στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ, 2 βολές. Πάνω στον Γεντράιτς, επιτέθηκε ο πρώην παίκτης της Βαλένθια και δικαιώθηκε. Έξω ο Γεντράιτς, μέσα ο Λό. Πέντε και 8 για το ημίχρονο, ο Μοντέρο που δείχνει έτσι να έχει μια, αν υπάρχει ένα ψεγάδι μέχρι στιγμής, είναι οι ελεύθερες βολές του, χάνει αρκετές. Υπάρχει instant replay challenge από την πλευρά του Τόμας Μασιούλης, προφανώς για το αν το φάουλ είναι πάνω στην προσπάθεια. Ναι, με τον καινούριο κανονισμό, τον θυμίζω, είναι ότι πρέπει για να δοθεί φάουλ στην προσπάθεια, όχι μόνο να έχει πιάσει την μπάλα ο παίκτης, αλλά να έχει σηκώσει και τους ώμους. Νομίζω ότι είναι καθαρά εδώ πάνω στην προσπάθεια ο Μοντέρο, αυτή την αίσθηση έχω. Θα δούμε όμως θα αποφανθούν οι διαιτητές. Κύριοι, επαναλαμβάνω, Πούκλ, Καρντούμ και Πέρες Πιδάρο. Είναι κάτι που επαναλαμβάνω σε όλους μου τους μεταδόσεις όταν είμαι στο Κάουνας και στα ρεπορτάζ μου γενικά, αλλά όποιος αγαπάει το μπάσκετ πραγματικά πρέπει να κάνει μια θυσία και να έρθει μια φορά έστω να δει ένα παιχνίδι στο Κάουνας. Δεν είναι εδώ και το πιο εύκολο ταξίδι. Δικαιώθηκε το challenge του Μασιούλη στο μεταξύ. Χαμηλά το φάουλ. Μπαλά παίξου για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ στον Παπα-Νικολάου. Ωραία πάσα στο Φουρνιέ. Ανάποδο λέει από του Γάλλου. Η μπάλα όμως δεν θα μπει στο καλάθι. Το καλάθι μετράει κανονικά, καθώς ο Στέρλινγκ Μπράουν τράβηξε το διχτάκι. Συν 5 για πρώτη φορά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος σιγά σιγά και παρά την παρήμηση.

0: Μειώδη. Αστοχία του από την περίμετρο. Χτίζει μια διαφορά. Λο. 4.58 ακόμη. Λο με το Μοντέρο. Λο καθυστερεί. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Λο με το Μοντέρο στα βρωτές. Του Μπέλη για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Μπουρνιέ. Πολύ καλή άμυνα και εδώ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίρνει άριστα. Κακή πάσα του Παπα-Νικολάου τώρα. Στα πόδια του Χολ. Μόλις δεύτερο λάθος του Ολυμπιακού. Πότε στο ψηλό δεν πέτασε την μπάλα στα πόδια. Edwards. Τέλινγκ Μπράουν είναι μόνος του, τον προλαβαίνει ο Ιντζάι, μπαίνει εμπόδιο και νομίζω ότι βάζει το χέρι του όσο πρέπει για να μην εκτελέσει καλά ο Τέλινγκ Μπράουν. Άστοχος, rebound το Μοντέρο, Φουρνιέ. Το Μοντέρο ξανά, Μοντέρο με τον Λό. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει για 2, καλάθι. 37-30. Ο Γιάννη Μοντέρο σκοράρει για πρώτη φορά στη Ζαλγκύριο Αρένα απόψε και βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά με 7. Edwards με τον Χολ, του Μπέλης. Σαν άλλο με τον Μοντέρο απέναντι του, Ολυμπιακός παίζει εξαιρετική άμυνα και στη δεύτερη γραμμή. Για να μην περάσουν κάποιες λόμπες, κάποιες συνεργασίες ψηλών κοντών, όπως και τώρα ο Παπα-Νικολάου μπροστά από τον του Μπέλης. Μοντέρο, φάουλ, 2 βολές, όχι. Ο Μοντέρο μαζεύει το rebound. Υπάρχει παράβαση. 3 δευτερολέπτο, ναι. Από τον Μοντέρο. Μοντέρο νομίζω ότι... ναι, είναι... Oh. Η μπάλα είναι έξω, όχι δεν υπάρχει 3 δευτερόλεπτα, υπάρχει η μπάλα είναι έξω από τον Μοντέρο. Δεν είχε βγει, νόμιζε ότι είχε βγει ο Μοντέρο, την ακούμπησε και την έβγαλε. Να μένει ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάει στο συν 9. Βαλαντσιούνας επιστρέφει, έχει παίξει 6 και 38. Κάπου εκεί θα είναι ο γνώσης όρος σου, 17 με 20 λεπτά όχι παραπάνω. Δεν είναι εντάξει το πιο αθλητικό κορμί, αλλά η ποιότητά του πρέπει να παίξει στον Denver Nuggets. Μιζόμαι. Πολύ μεγάλο σύριαλ πέρσι για τον Παναθηναϊκό. 3-33 ακόμη. Γρηγόνης. Ο Ουλάνοβας. Έχει περάσει για πρώτη φορά στο παρκέ. Γρηγόνης. Πολύ καλή άμυνα και εδώ για τον Ολυμπιακό. Ο Χολ κλέβει την μπάλα από τον Τουμπέλης και ο χρόνος λύγει. Τρομερή άμυνα από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι θα συνοηθούν τώρα ο Πιζάρο. Έχω την αίσθηση ότι στρίφηκε φάουλ και οι διαιτές θα δουν αν είναι εντός ή εκτός χρόνου το φάουλ. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν μπορεί να έχουν δει κάτι άλλο.
1: Αν έχει σφυριχτεί φάουλ, έχω την αίσθηση ότι είναι εντός χρόνου.
0: Ναι. Μόνο αυτό. Μπορούν να κοιτάξουν, τίποτα παραπάνω. Ζάλγκυρης στην πρεμιέρα.
1: Οριακά νομίζω Νίκο, αλλά είναι εντός χρόνου. Αν πρόλαβα να δω καλά.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστώ Δασό. Πάντως είναι απ' έξω η μπάλα, δεν είναι βολές. Γιατί θα είναι το τρίτο μαδικό του Ολυμπιακού, τον Κόλινγκ ο φάουλ. Έβαλε 83 πόντους στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα η Ζάλγκυρης. Έβαλε μια κατοστάρα ξεκινησμένη την Κυριακή στην Σιαουλιάη. Εντάξει, άλλο το επίπεδο φυσικά.
1: Εκτός εάν δεν έχουν σφυρίξει φάουλ και επειδή η μπάλα βγαίνει έξω, ναι. Πόσος είναι ο χρόνος, δηλαδή αν είναι 1,1, 0,8 κάπου εκεί, αν είναι για τη Ζάλγκυρης η κατοχή.
0: Ναι, και όμως αυτό είναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Μένει μου 10,8 για τη Ζάλγκυρης. Σε ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Αυτό έγινε ακριβώς, δεν υπήρχε φάουλ. Θα επαναφέρει ο Ουλάνοβας. 504 δεν πρέπει να δεχτεί καλάθι. Είναι κρίμα να φας κάτι τέτοιο. Του Μπέλης την μπάλα. Μπαίνει στο καλάθι, τρομερό. Την πέταξε του Μπέλης, έκανε μια διπλή αναπήρηση και μπήκε. Τι καιρό καλάθι για την Ζάλγκυρης που εκμεταλλεύεται αυτά τα 8 δέκατα και μειώνει στους 5. 32 λεπτά. Μοντέρο για την απάντηση. Ούτε τώρα τρίποντο. Τρομερό. 0 στα 11. Ελεύθερα όλα. Θα δίνει πλέον η Ζάλγκυρης, καταλαβαίνει ότι δεν είναι σε καλό βράδυ. Ο Ολυμπιακός και ο Τιμπέλης που είναι μακράν ο κορυφαίος παίκτης της Ζάλγκυρης είναι και ο πρώτος της υπερψήφιος. Μειώνει σε 34-37. Τουρνιέ, τον Χολ. Το Χολ στον Μοντέρο, Μοντέρο με τον Εμπ, παίρνει προς τα μέσα. Θα ευστοχίσει. Καλάθι από τον Μοντέρο. 39, 34. Παλανσιούνας, ο Γρηγόνης για 3. Μέσα, Γρηγόνης. Είμα, ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρία να ανοίξει τη διαφορά και έχει δεχτεί τώρα δύο μακρινά σουτ. Χωρίς λόγο και τι, Αφουρνιέ, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Χολ. Χολ στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, κακή πάσα λάθος από τον αρχηγό. Η Ζάλγκυρη στον εθνιασμό, ισοφαρίζει με 9-0 σερί. Με καλάθι του Κάρσεν Έντουαρτ και αναγκάζει, με καλάθι του Κάρσεν Έντουαρτ και αναγκάζει τον Γιώργο Μπαρτζόκα να καλέσει time out. Ο Ολυμπιακός που έχασε ευκαιρία να πάει στο σύν 11 μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα δέχτηκε ένα 9-0 σερί και πλέον το μάτς είναι ισοπαλό 1-53 για το φινάλε του Μητρώου Τάσο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955 967 790.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και smart home solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Μπολόνια την Πέμπτη. Εντάει, θα βάλει αυτή τη φορά με περιπέτεια, με δεύτερη βολή, 42-41 μπροστά ο Ολυμπιακός, 1 και 13 ακόμη. Εδώ είναι όλοι μπροστά μας όρθιοι, σηκωνόμαστε κι εμείς. Σιρβίτης στον Έντουαρτς. Έντουαρτς με τον Ντόρις, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Χωρίς να στείλει την Ζάλγκη στη γραμμή. Ο Έντουαρτς αστοχή, αστοχή και ο Τουμπέλης. Στο follow και άλλο θετικό rebound όμως από τη Ζάλγκη. Έντουαρτς για τρεις. Αυτή τη φορά θα αστοχήσει. Ο Ολυμπιακός εδώ πληρώνει την αμυντική του Αδράνια στο rebound. Η Ζάλγκη περνάει και μπροστά. Ντόρσεϊ απαντάει. 44 όλα. Ματσάρα στο Κάουνας. Με το επιμέρους σκορ να είναι 14-5. Υπέρ της Άλγκυρης, Έντουαρτς δεν δίνει την μπάλα από το δεξί στο αριστερό. Αστοχή, ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα. Ο Ιψώνης στον Εντζάι, ο οποίος δεν κατάφερε να πιάσει την μπάλα. Και όχι μόνο δεν έπιασε την μπάλα, αλλά έκανε και φάουλ. Ο Χολ, νομίζω ότι έχει κάνει το φάουλ, ναι. Ο Εντζάι δεν έπιασε την μπάλα, ο Χολ έκανε φάουλ. Το τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Στον Μπουτκέβιτσιους time out από τον Ματσιούλης για να οργανώσει αυτή την τελευταία επίθεση της Άλγκυρης. Απομένουν 23,5 δευτερόλεπτα για το φινάλι του μικρόνου. Απόλυτη ισορροπία στην Ζαλγκύριο Αρίνα, 44-44.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σε χαρό

0: είναι και το άλλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Φενέρμπαχτσε, Μπάγκερ Μονάχου. Πρώτο καλάθι για την τουρκική ομάδα που προηγείται 3-0. 2 και 10 για το φινάλε. Ντουμπάι BC Μπαρτσελώνα 90-82. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα τελευταία 23,5 δευτερόλεπτα. Αν η Ζάλγκυρης θα καταφέρει να πάρει ένα μικρό προβάδισμα, ο Ολυμπιακός θα είναι αυτός που θα βγάλει την άμυνα για να πάμε στην απόλυτη ισορροπία. Όλος ο χρόνος για τους γηπεδούχους, με τον Ολυμπιακό να μην έχει να δώσει φάουλ. Αλλαγές δεν υπάρχουν στην πεντάδα, ο Ολυμπιακός είναι αυτή που τελείωσε την φίλη του time out. Έχει δώσει πολλές κατοχές στον Γκριγκόνης ο Ματσούλης και λογικό είναι, γιατί ο Έντουαρτς, ξαναλέω, μόνο playmaker δεν είναι. Ο άνθρωπος δημιουργεί μόνο για τον εαυτό του, όχι για τους υπόλοιπους. Λύση ανάγκης στον Γκριγκόνης, αλλά δεν έχει πάει άσχημα. Γκριγκόνης τώρα θα στάρει εκτός ισορροπίας για 3, θα στοχίσει. Μένουν 9 δέκατα για τον Ολυμπιακό και τώρα νομίζω ότι έχει Ολυμπιακός time out. Μαρτζόκας κάτι λέει στους διαιτητές. Ναι, τους λένε να δουν το χρόνο. Ναι, να δουν το χρόνο όπως οφείλουν για το αν το σου του Γκριγκόνης θα έχει παραπάνω χρόνο. Πάντως έτσι κι αλλιώς ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης ζήτησε time out, οπότε μπορούμε να επιστρέψουμε μετά σου για να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την τελευταία επίθεση που θα είναι 0,9 ή λίγο παραπάνω για τους ερυθρόλεπους.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την Big Win. Νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά στο Κάουνας για να πάνε οι παίκτες των δύο ομάδων στα αποδυτήρια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό 16 στα 23 δίποντα, 0 στα 11 τρίποντα και 12 στις 15 βολές. Και από την άλλη η Ζάλγκυρης έχει 16 στα 25 δίποντα, 4 στα 14 τρίποντα και κουλουράκια στις βολές. Δεν έχει πάει ποτέ στην γραμμή της φιλανθρωπίας. 20 rebound για τους Λιθουανούς, 9 εκ των οποίων επιθετικά, 11 assist και 4 κλεψίματα για 7 λάθη. Και από την άλλη οι Ερυθρόλευκοι έχουν 17 rebound εκ των οποίων τα 7 επιθετικά και 13 assist συν 5 κλεψίματα για 5 λάθη. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για αυτό το τελευταίο σου του πρώτου ημιχρόνου.
1: Φαντάζεσαι Τάσο να σπάσει το αρνητικό ρεκόρ των 0 τριπόντων σε αυτό το 1,5 δευτερόλεπτο?
0: Ξέρω εγώ τι να πω ρε φίλε.
1: Δεν έχουν μπει τα θεωρητικά εύκολα και να μπει τίποτα μέσα από το κέντρο.
0: Αυτά τα υποκαλές προϋποθέσεις.
1: Ναι. Εντάξει, δύσκολο. Πάντως είναι σημείο αναφοράς αυτό το 0 στα 11 του Ολυμπιακού. Ξαναλέω ένα υποφερτό 3-4 στα 11 να έχει ο Ολυμπιακός. Θα είχαμε τελείως διαφορετικό μάτς. Φουρνιέ πετάει την μπάλα πάνω στα χέρια του Μπελίς. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στη φάση. 44-44. Αυτό είναι το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού. Που ξαναλέω έχει 13 ασίστ για 6 λάθη. Έχει αναγκάσει σε 7 λάθη της Ζάλγκυρης. Έχει χάσει και 9 επιθετικά rebound. Χρειάζεται σίγουρα βελτίωση πίσω τη γραμμή των 6.75 για να βρεθούνται κάποιοι περισσότεροι διάδρομοι στην συνέχεια. Πολύ ψωμί το μάτς ακόμα, ωραίο μάτς. 44-44 τα λέμε σε 13-14 λεπτά σου.
0: Μάλιστα, απόλυτη ισορροπία στο Κάουνα, 44-44, είπα τα στατιστικά νωρίτερα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, Dubai BC Barcelona 90-84, απομένουν 65 δευτερόλεπτα. Στην Κωνσταντινούπολη λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 42-37 και μετά από 3 λεπτά Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου 9-5. Τελικό αποτέλεσμα για την τρίτη κατηγορία του Nations League στο ποδόσφαιρο, Μολδαβία Νησιά Φερόε 1-1. Στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, Φινλανδία Λευκορωσία 0-0. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: πει στη ΣΑΕΚ αν θα βγάλουμε ρεπορτάζ. Όχι, δεν θα βγει κανένα ρεπορτάζ πλην αυτού της εθνικής ομάδος. Τώρα σε μερικά δευτερόλεπτα με τον Σωτήρη Ταμπάκου. Και για το φιλικό που με ρωτάει, που το προπονητικό διπλό ουσιαστικά της Ένωσης με την Athens Καλυθέα στο ελληνικό, δεν έχει δώσει κάποια στοιχεία η ομάδα, ούτε για το ποιοι αγωνίστηκαν, ούτε ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι αγωνίστηκαν.
1: Σπορ FM Πάτρας.
0: Βασικός, έπαιξε σε όλο το παιχνίδι και δέχθηκε μια κίτρινη κάρτα, αν δεν κάνω λάθος, στο 77ο λεπτό. Θυμίζω, αποτέλεσμα ημιχρόνου στη Ζαλγκύριο Αρένα. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός 44-44. Οι Ερυθρόλευκοι εκτέλεσαν στο πρώτο ημίχρονο 11 ή 12 τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος, και δεν 0 στα 11. 11 τρίποντα λοιπόν δεν ευστόχησαν σε κανένα, τα αξιοσημείωτα, και επίσης το γεγονός ότι δεν πήγε καμία φορά στη γραμμή της φιλανθρωπίας παίκτης της λιθουανικής ομάδας. Λίγο πριν το φινάλε, 92-87 του Μπάι Μπαρτσελώνα, τελευταία δευτερόλεπτα, λίγο πριν το ημίχρονο Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 50-41, και στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου Φενέρ Μπάγερν 17-10. Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο? Έχουμε, ωραία. Πάμε στο Σωτήρη Ταμπάκο για τα τελευταία νέα της εθνικής ομάδος. Ένα 48ο ουσιαστικά πριν την πολύ πολύ σπουδαία αναμέτρηση με την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Γεια σας κύριε μου.
2: Καλησπέρα Τάσο κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο.
2: Ναι, σήμερα ήταν τελείως πρώτη μέρα για τους διεθνείς. Εξασφάλισα ένα ρεπό από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την επιστροφή της ομάδας από την Γερμανία, από τον Μονάχο στην Θεσσαλονίκη. Τους έδωσε ρεπό σήμερα ο ομοσπονδιακός προπονητής. Συνεπώς είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να ξεφύγουν από την ρουτίνα, την καθημερινότητα. Έδωσαν κάποιους φίλους γνωστούς, ειδικά αυτοί που είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Και ήταν μια ευκαιρία, για παράδειγμα, ο Τζόλης με τον Καρέτσα.
0: Μιχαηλίδης, σε γνώριμα λιμέρια.
2: Παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή ο Τζόλης και ο Καρέτσα. Συναντήθηκαν με τον Δημήτρη Πέλκα το απόγευμα. Ο Πέλκας δεν ξεχνάει ποτέ την εθνική, την αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Και ήταν ευκαιρία να δουν τον συμπαίκτη τους και ο Τζόλης και ο Κάρης και βεβαίως και οι υπόλοιποι διεθνείς, γιατί σίγουρα έχουν γνωστούς φίλους εδώ και πολλοί από αυτούς συγγενείς στην Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν μια ευκαιρία για να ξεφύγουν από την
0: αποσυμπίεση, ναι.
2: Από τη συμπίεση, μπράβο, μια αποσυμπίεση για τους διεθνείς, γιατί ήταν ένα δύσκολο εξάημερο. Η αλήθεια είναι, τα δύο μάτς με την Σερβία στο Βελιγράδι και με την Γερμανία στο Augsburg. Από αύριο λοιπόν είναι η παραμονή του μάτς. Μην περιμένουμε και τέτοια πράγματα. Θα γίνει η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Τούμπα στις 7 παρατέταρτο και 7.30 ώρα είναι η προπόνηση των διεθνών μας. Αργότερα είναι οι μηντιακές δράσεις για τους Οράνι, για τους Ολλανδούς, με τον Τσάβη, τον ομοσπονδιακό προπονητή. Και βεβαίως η προετοιμασία που θα κορυφωθεί με την ανάλυση της Ολλανδίας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα δείξει στους προσφυγιστές τι έκανε η Ολλανδία στα πρώτα δύο παιχνίδια, που έδειξε μια καλή εικόνα. Σίγουρα είναι σε καλό φεγγάρι η Οράνη αυτό το διάστημα και φαίνεται ότι αντιδρά καλά η αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας με την ανάλυση από τον Τσάβη. Υπάρχουν όμως δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Του Μάλεν που είναι καιρό τώρα από το ξεκίνημα που χρεώσαν, το γνωρίζαμε, και τελευταία και ο Χάκπο.
0: Ναι, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο Βελιγράδι.
2: Ναι, πολύ νωρίς το μάτς, δεν μπορούσε να γυρίσει και έμεινε εκτός αποστολής. Βεβαίως είναι μεγάλη εξαμήνη της Ολλανδίας, αφού τις λύσεις. Νομίζω όμως ότι πρέπει να κοιτάξουμε εμείς να είμαστε καλοί στο γήπεδο, να έχουμε πειθαρχία, να είμαστε καλά οργανωμένοι, να έχουμε συνέπεια, να συνεχίσουμε έτσι από το καλό μάτς στο Augsburg. Υπάρχει απουσία όπως ο άλλος μου Βαγιανίδη. Δεν πήγε στο γήπεδο ο Βαγιανίδης γιατί έχει ενοχλήσεις, κλείθηκε ο Τσάπρας. Είναι στην αποστολή ο Βαγιανίδης, δεν έχει αποκλειστεί, αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο τουλάχιστον για το μάτς που έρχεται με την Ολλανδία.
0: Σάλιακας λες δηλαδή από το ξεκίνημα?
2: Ναι, ο Σάλιακας.
0: Okay.
2: Δηλαδή αυτή είναι μια αλλαγή δεδομένα από τη στιγμή που ο Βαγιανίδης είναι με ενοχλήσεις. Η μία δεδομένη αλλαγή στην 11η είναι ο Σάλιακας. Παγόνος και στο δεύτερο 45 λεπτό με την Γερμανία. Εντάξει, η Ελλάδα στο μάτς με την Γερμανία από το 65 και μετά ισορρόπησε και βρήκε τις ευκαιρίες και τον γκολ βεβαίως. Νομίζω ότι επειδή ο Σέλεχας είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ πειθαρχημένος από υπέρ τον προπονητή, ρουφά γενικώς τις οδηγίες από τον προπονητή του, δεν θα έχει πρόβλημα νομίζω. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εκεί λείπει ο Ρώτα, που είναι γνωστό, τώρα λείπει και ο Βαγιανίδης, θα πάει στον τρίτο. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση δεξιό μπακ η αρχή μας, Μανώλη Σαλιακά.
0: Από εκεί και πέρα, εκτιμάς ότι θα υπάρξουν άλλες αλλαγές?
2: Κοίτα, θα γίνουν πάλι, ελάχιστες.
0: Δηλαδή, μετρημένες. Πολύ, δηλαδή η Κουρμπέλη, ας πούμε, θα τον έβλεπες να επιστρέφει?
2: Ναι, γιατί ξέρεις, ο Κουρμπέλης έπαιξε αλλαγή στο παιχνίδι στην Γερμανία, φρεσκάρισε κατά κάποιο τρόπο. Θεωρώ πολύ πιθανό. Μπορεί να είναι στο αρχικό σχήμα. Έχει κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια, σκόραζε στο μάτς με τη Γερμανία. Είναι πολύ πιθανό να είναι ένας από τους δύο βασικούς. Αλλά βλέπεις ότι έχουμε τώρα τρεις ποδοσφαιριστές για δύο θέσεις. Τον Ζαφίρι, τον Ανδρούτσο και τον Κουρμπέλη. Αυτοί οι δύο, τρεις θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις. Βάλαμε ακόμα έναν παίχτη στην εξίσωση που λέμε στη μεσαία γραμμή για να δώσει λύση. Το χρειαζόμαστε. Πλέον έχει πάρει προβάδισμα σίγουρα ο Ανδρούτσος και σε σχέση με τον Μουζακίτη και με τον Τριάντη. Τριάντης είναι εκτός από στους αγγλικούς τα παιχνίδια. Πλέον βλέπουμε τον Ανδρούτσο να μπαίνει πολύ δυνατά και να είναι μία από τις επιλογές του Ιβάνγιο Βαζέα. Έκανε ένα μάτς, η αλήθεια είναι πολύ καλό, σαν να είναι στον όσο καιρό, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τα επόμενα παιχνίδια. Είναι όμως σημαντικό και καλό χαρτί για τη συνέχεια το ότι υπάρχει ακόμα ένας ποδοσφαιριστής στην μεσαία γραμμή στην διαθέση που δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Άρα εκεί αυτοί οι τρεις συνδεκδικούν τις δύο θέσεις. Νομίζω θα αλλάξει κάτι στην άμυνα και στη θέση του goalkeeper στα υπόλοιπα. Αν ίσως εγώ υπάρχει κόπος του Τσιμίκα που έχει παίξει 90 λεπτά για να παίξει ο Κυριακόπουλος. Αλλά και αυτό το δούμε αύριο, δεν μπορούμε να το πούμε τώρα με βεβαιότητα. Εκτιμώ ότι θα παίξει ο Τσιμίκας, αλλά αν ξέρεις, δούμε κάποιους ποδοσφαιριστές με κόπος, μπορεί να είναι μια τέτοια ο Τσιμίκας. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Εμείς το ξέρουμε, το γνωρίζουν οι συνεργάτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πώς είναι μετρήσεις των ποδοσφαιριστών. Θα το δούμε αύριο με μεγαλύτερη ασφάλεια και στην επίθεση τι θα κάνει. Νομίζω ότι ο Κοαρέτσας με τον Τζόλι θα πάρουν θέσεις δύο άκρες και ο Παυλής στην κορυφή.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Θα βλέπεις κάποιον να μένει στον πάγκο και να έρχεται ως αλλαγή από άποψη φρεσκαρίσματος πιο πολύ?
2: Ναι. Νομίζω για τον Κοαρέτσα και τον Τζόλι το βλέπω δύσκολο.
0: Δύσκολο, Okay.
2: Και ίσως για τον Παυλίδη. Γιατί ο Παυλίδης είναι τώρα ένα ρόλο που είναι ιδιαίτερος, δηλαδή είναι και ο αρχικός σε εμάς και μετράει αυτό σε μια εθνική.
0: Σίγουρα.
2: Για Γιωβάνοβιτς. Γιατί θυμόμαστε πόσο πολύ ο Μπαγκασέτας την προηγούμενη διετία που ήταν διαθέσιμος. Νομίζω μετράει αυτό. Θέλω δηλαδή πιθανό τον Παυλίδη να είναι πάλι στην ενδεκάδα.
0: Ναι.
2: Βεβαίως και εκείνος έχει αρκετά μεγάλη κόπωση. Γιατί πρέπει να γίνει μια διαχείριση των ποδοσφαιριστών μας αυτές τις μια-δύο μέρες. Και τώρα για τον παίχτη ξανά τον επιθετικό. Εκεί υπάρχει σίγουρα ο Πετέι, υπάρχει ο Κοστούλας, που και ο Κοστούλας είναι κριτική θέση, δεν έπαιξε καθόλου να θυμίσουμε.
0: Ναι.
2: Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία, γιατί είχε αυτά τα ράματα και τον ενοχλούσαν τάσο. Δηλαδή δεν ήταν τόσο καλά ο Κοστούλας μετά το παιχνίδι με την Σερβία.
0: Ναι.
2: Και είδαμε και τον Τετέι βασικό.
0: Μάλιστα.
2: Και θυμίζω ότι ο Τετέι, το λέμε ξανά, σε εκείνο το παιχνίδι με τη Γερμανία, Τετέι στην κορυφή και περιφερειακό σε το Παυλίδης.
0: Ναι. Αμυντικό χάφο Παυλίδης.
2: Ναι, και αυτό ήταν, μπράβο. 4-4, έπαιζε και άλλο σχήμα. Δεν ήταν το κλασικό 4-2-3-1 και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Έπαιζε 4-4-1-1 σε φάση επίθεσης και όταν αμυνόταν και χαμήλωνε ο Παυλίδης και γίνονταν το 4-2-3-1 πολλές φορές.
0: Μάλιστα. Κυρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει το μπάσκετ, το δεύτερο ημίχρονο. Θα τα πούμε και αύριο. Να σε καλά, Σωτήρη μου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Ντουμπάι. Ντουμπάι BC Μπαρτσελώνα 94-87. Ημίχρονο Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 53-41. Όλα έτοιμα στη Ζαλγκύριο Αρένα. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα.
3: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο Τάσο με τον Μακιντάιρ, τον Γουόρ, τον Βεζέγκοφ, τον Ντόρσεϊ και τον Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός που κάνει το 7ο του λάθος. Ο Τζόουνς συγκεκριμένα. Η Ζαλγκύρης είναι με Έντουαρτς, Γκεντράιτης, Τουμπέλης, Βαλανσιούνας και Μπουτσιέβιτς. Κάποια στιγμή η αναλογία ασίστ λαθών του Ολυμπιακού ήταν 11 ασίστ για ένα λάθος, τώρα έχει πάει στις 13 ασίστ για 7. Φάουλ του Ταϊρικ Τζόουνς στο Βαλανσιούνας, χαμηλά. δεν έχει πρόβλημα με τα φάουλ ο Τζόουνς, το δεύτερο του. Παλατσιώνας έχει μείνει χαμηλά για την ώρα, με 2 πόντους, 3 ασίστ, έχει πάει άριστα το αμυντικό πλάνο του Ολυμπιακού στο να μην πάρει μπάλες πολλές ο Λιθουάνος. Το θέμα είναι ότι παρά το Ολυμπιακός είναι καλύτερος σε πόντους από λάθη, σε πόντους από θετικά rebound, είναι καλύτερος δημιουργικά, γενικότερα έχει ένα σύστημα αξιολόγησης πολύ καλύτερο από τις Άλγηρες. Το σκόρνι ισόπαλο λόγω του αυτού του απελπιστικά κακού 0-11. Δεύτερο φάουλ, νωρίς για τον Ολυμπιακό.
0: Νίκο, να πω εδώ ότι έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι του Άρη στη Γαλλία με την Λεμάν, πρεμιέρα των κίτρινων στο EuroCup. Μετά από περίπου 3 λεπτά η γαλλική ομάδα προηγείται 5-0. Συνεχίζεις.
3: Το κάνω Μακιντάι πάνω στο Έντουαρτ στο φάουλ. Διακόσμιο δεν έχει χρησιμοποιήσει μόνο τον Ντάνστον και τον Πλωτά. Ο Ντόρσταν της Καλλιέρωσης είναι μια μεταγραφή ασφάλειας. Έντουαρτ στον Γκεντράιτης, ο Βαλανσιούνας, καλή άμυνα. Με τον Χολ και με τον Τζόνς και τον Γουόρτ σαν double team, όχι ακριβώς double team, οδηγούν σε ένα άστοχο σουτ τον Βαλανσιούνας, λάθος του Μακιντάιρ, 8, και τώρα στον εφηδιασμό του Μπέλης θα πάρει φάουλ από τον Μακιντάιρ, γιατί είναι αντιαθλητικό. Η Τζάλγκυρης, για να δούμε. Τώρα η Τζάλγκυρης να φύγω επειδή θέλω στην άλλη ρακέτα και δεν έχω την ίδια ορατότητα. Νομίζω ότι πάει προς την μπάλα, ο Μακιντάιρ δεν έχει κάποια άλλη πρόθεση, γι' αυτό και ο Μασούλης δεν χρησιμοποιεί το challenge του. Δύο βολές για τον Τουμπέλης, ο οποίος έχει 10 πόντους με 5-6 δίποντα, 6 rebound και 2 assist. Χαιρετικός παίκτης. 45-44 με την πρώτη έστοχη βολή της Άλγηρης στη βραδιά και πρώτη εκτελεσμένη γενικά. Μία στις δύο για την Τουμπέλη στο επιμέρους από το 30-39 που είχε ο Ολυμπιακός. Είναι 15-5. Και προσποιείται στον Σιρβίδη, δίνει στον Μπεζένκοφ. Μπεζένκοφ στο Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ θα δώσει τον συμπαίκτη στην Εθνική Βουλγαρία στον Μπεζένκοφ. Ωραία πάσα του Μπετζένκοφ στον Τζόουνς, αστοχή, εξεπαθής φοβούμενος και το μαρκάρισμα του Βαλαντσιούνας. Ο Τζόουνς, Γεντράιτης, στον Μπουτκέβιτσιους, Βαλαντσιούνας, μαγική ασίστ στον Τουμπέλη, 47-42, ο Βαλαντσιούνας έχει 4 ασίστ από τις 13 της Άλγηρης, είναι ο κορυφαίος δημιουργός της. Σε σύν 3 ξανά για την λιθουανική ομάδα, 47-44, Μακιντάιρ. Στέκεται στάρι για 2, εξτοχή από τα 5,5 ο Μακιντάιρ. Φτάνει τους 4 με 6 ασίστ, 47-46 μπροστά η Ζαλγκύρης. Έντουαρντ στον Βαλανσιούνας, Βαλανσιούνας του το δίνει το τρίποντο ο Τζόουνς και το πληρώνει. 50-46 με το τρίποντο παρακαλώ του Γιώνας Βαλανσιούνας. Όχι τζεντόχι το εκεί. Μπεζένκοφ στον Ντόρσι. Ντόρσι με τον Τουμπέλη να είναι πάνω του. Ντόρσι στο Γουόρντ. Κανά. Ντόρσι υπάρχει φάουλ του Σιρβίδης. Του Μπουτσέβιτς με συγχωρείτε. Εδώ ο Τζόουνς επιδεικτικά άφησε τον Βαλανσκίνο στο Άρη για 3 και από την κορυφή της ρακέτας είχε αρκετή τύχη αυτό το σουτ. Σε αντίθεση με αυτά του Ολυμπιακού. Μακιντάιρ, κακό τελείωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς. Η Ζάλγκυρης ξανά στην επίθεση, τη γρήγορη επίθεση, καλά του. Η Ζάλγκυρης πλέον έχει πάρει 6 πόντους στον εφηδιασμό σε αυτή την τρίτη περίοδο. Ξανά ο Τουμπέλης, ο οποίος φτάνει τους 15 και είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης του παιδού. Περίπου 2.46 ετοιμάζει τον Μοντέρο, ο Μπαρτζόκας, Ντόρσεϊ, τον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ με τον Μπουκέβιτς, μπαίνει προς τα μέσα, καλά του. Από τον Σάσα Βεζένκοφ. Υπάρχει τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ οι Λιθουανοί. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Το πιστεύει ότι έχει κάνει θέατρο. Θα πρέπει να τιμωρηθεί από την αρχή της φάσης. Για φλόπινγκ. Και κάνει challenge ο Μασούλης. Τα ανάβουν τα αίματα. στην αρχή της φάσης ο Μπεζέκοφ έχει χρησιμοποιήσει τον αγκώνα του για να αποθήσει τον Μπουτκέβιτσιους. Μπουτκέβιτσιους στέκεται όρθιος και μετά κάνει θέατρο, έχω την αίσθηση. Και αλήθεια είναι βέβαια ότι οι διαιτές έχουν μια δεύτερη γνώμη μετά το challenge του Τόμας Μασιούλης. Όπως και να έχει, η τεχνική ποινή δεν μπορεί να την πάρει. Το μόνο που μπορεί να ασκηθεί είναι για act of violence, δηλαδή ότι ο Βεζέγκοφ με τους αγκώνες του ήθελε να χτυπήσει τον Μπουτκέβιτσιους. Όμως δεν υπάρχει καμία πρόθεση. Αλλά αν οι διαιτές κρίνουν ότι είναι δύο το μαρκάρισμα, μπορούν φυσικά να αλλάξουν όλη τη φάση. Για να δούμε. Όχι. Τίποτα. Νομίζω ότι πολύ σωστά είδα. Συνεχίζουμε. Και μια βολή από την τεχνική ποινή που δέχτηκε η Ζάλγκυρης. Και συγκεκριμένα ο Τόμας Μασούλης Βεζέγκοφ θα ευσκοτήσει 52-49. Και η μπάλα για την Ζάλγκυρης. Με τον Έντουαρτς. Να επαναφέρει 7-20. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός ψάχνει το πρώτο του τρίποντο στην αναμέτρηση. Κάτι ήταν τώρα στην γραμματεία. Νομίζω ότι η γραμματεία ρώτησε πού πληρώθηκε η τεχνική ποινή. Στον πάγκο έχω την αίσθηση. Το παιχνίδι ξαναρχίζει.
0: Η κάρτα που έβγαλε η Νόβα ήταν στον πάγκο.
3: Ναι, ναι, ναι, στον πάγκο, καλά είδα. Βαλανσιούνα, τον Έντουαρτ. Έντουαρτ με τον Γουόρντ. Ο Τουμπέλης με τον Βεζέγκοφ. Κακή πάσα κλέβει. Ο Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός στο ανοιχτό γήπεδο. Ντόρσεϊ για τρεις στον ευνηδιασμό. Ούτε τώρα. Παίρνει ο ίδιος όμως το rebound. Ντόρσεϊ στο Μοντέρο. Μοντέρο. Θα δώσει στον Γουόρντ. Γουόρντ για τρεις. Επιτέλους! 52-52. Πρώτο έστωχο τρίποντο μετά από 23 αγωνιστικά λεπτά. Δράση ο Τάισον Γουόρντ. Τρίτη ασίστ του Γιάννη Μοντέρο. Και ως περιφερειακός του Μακιντάιρ. Μακιντάιρ έκανε μαζεμένα λάθη. Και την πλήρωσε. Γεντράιτης. Καλή άμυνα από τον Ταϊρίκ Τζόουνς στην κατακόρυφη μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ένα το λάθος της Ζάλγκυρης σοφαρίζει αυτά του Ολυμπιακού. 6-25 για το φινάλι της τρίτης περίοδου, σε ένα παιχνίδι που δείχνει ότι πάει στην απόλυτη ισορροπία. Μοντέρο, Βεζέγκοφ, εδώ του Μπέλης, ξανά Βεζέγκοφ, ξανά Μοντέρο, ξανά Τζόουν, ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα. Ντόρσεϊ έξω στον Γουόρντ. Γουόρντ προσποιείται, κοιτάρει για τρεις, σε μαρκάριστος. 2-2 από τον Τάισον Γουόρντ. 55-52, μακάρι μετά από το 0-11 να ακολουθήσει ομοβροντία από την φοβερή δημιουργία του Ντόρσεϊ. Έντουαρτ μπαίνει προς τα μέσα, κάνει βήματα. Είπαμε, είναι ευλογία να είναι η μπάλα στα χέρια του Έντουαρτ. Ένας παίχτης ο οποίος είναι για μένα overrated, υπερεκτιμημένος. Δηλαδή, ένα καλό επιθετικό εργαλείο και μέχρι τίποτα άλλο. Δεξί-αριστερό με τίποτα. Μοντέρο. 57-52 μπροστά ο Ολυμπιακός, 8-0 σερί και σιωπή για την ώρα στην Ζαλγκύριο Αρίνα. Γεντράιτης στον Έντουαρτς, Έντουαρτς με τον Γουόρντ απέναντί του. Ο Έντουαρτς μπαίνει προς τα μέσα, καλά και φάουλ, όχι, παραλίγο να πάρει το maximum, καθαρό φάουλ του Γουόρντ. Δεν πέτυχε το καλά του Έντουαρτς, θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Πάντως, το ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκει το πρώτο τρίποντο στο 23 και μάλιστα θα το διπλασιάσει ο Γουόρντ, δεν ήταν κάτι που ήταν και πάρα πολύ λογικό, αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτό είναι το μπάσκετ. Ναι, απαραίτητο ο Ολυμπιακός να βρει σούτα την περίμετρο, γιατί έτσι ανοίγουν και οι διάδρομοι και φτιάχνουν καλύτερα και αποστάσεις. Λοιπόν, ο Έντουαρτς θα βάλει την πρώτη. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά πλέον. Το επόμενο οι Λιθουανοί θα εκτελούν βολές. Ο Έντουαρτς στους 12 με 5 στα 11 σουτ. Μετά και η δεύτερη. Ο Έντουαρτς θα πάει στον πάγκο για να μπει ξανά ο Σέρλινγκ Μπράουν με καλή παρουσία. Στο πρώτο μέρος 6-6 πόντι. Μια τάπα. Ο πρώην παίκτης Παρτίζαν Μοντέρο. Μοντέρο με αντίπαλό του τον Λο. Ο Γουόρν. Ξανά στο Μοντέρο. Καλώς είναι από τον Ταϊρικ Τζόουν. Το Μοντέρο πάει τα πόδια του Βαλανσίνα. Θα λασταθεί. Έχει επαφής. Λο. Ωραία πάσα στον Βουτκέβιτσιους, ο Λος, ο Στέρλινγκ Μπράουν με τον Γουόρντ, ο Βαλαντσιούνας γυρίζει την μπάλα με υπομονή τώρα, Ζαλγκυρίς. Ο Βαλαντσιούνας παίζει ένας-ένας με τον Ταϊρικ Τζόουνς, βαζίξει στον Λο, έξτρα πάντα, πάσα στον Βουτκέβιτσιους, πολύ ωραία προσπάθεια του Βουτκέβιτσιους, την close-out άμυνα του Ολυμπιακού. Τελειώνει με το δεξί τη φάση ο Λιθουανός και μειώνει στον πόντο, 56-57. Dorsey. Φάουλ. Από τον Μπουτκέβιτσιους είχε να δώσει η Ζάλγκυρης. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μπουτκέβιτσιους είναι ο πρώτος παίκτης της Ζαβιάς που φτάνει τα 3. Θα δούμε τη συνέχεια μετά το τηλεοπτικό time-out της τρίτης περίοδου. Ζάλγκυρης 56, Ολυμπιακός 57. Μικρόφωνο στα στούντιο του Big Wings FM.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα ο αγώνας αρχίζει στην Big Win. Στην Big Win μπορείς να βρεις τους αγώνες της EuroLeague σε ζωντανή μετάδοση και με ενισχυμένες αποδόσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Λοιπόν, Ζάλγκιρις Ολυμπιακός 56-57. Θυμίζω το πρώτο τελικό της βραδιάς, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87. Ντουμπάι μετά τη Ρεάλ καθαρίζει και τους Μπλαουγκράνα και κάνει το 2-2. Η Μπλαουγκράνα μετά την νίκη της πρεμιέρας επί της Ανατολού Εφές γνωρίζουν την πρώτη ήττα στη φετινή διοργάνωση. Η Εφές, η οποία προηγείται 58-47 της Ρεάλ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου, στην Κωνσταντινούπολη Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου 39-20, σχεδόν double score. Και λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 15-23. Η βραδιά, το πρόγραμμα μάλλον, περιλαμβάνει άλλα τρία παιχνίδια. Στις 9.30 Τζάμπολ στα Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια. Και στις 10.15 Παρί Παρτίζαν. Στο Eurocup, ο Άρης 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρίσκεται στο πλην 7 από τη Λεμάν που προηγείται 17-10. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Ο Ντόρση Βίνσο Μπετζένκοφ εκείνο στο Μοντέρο. Ωραία συνεργασία των δυο του. Ο Τζόνς ξανά έξω στο Μοντέρο. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Μοντέρο Τζόνς στον Ταϊρικ Τζόνς. Ο Ταϊρικ Τζόνς είναι σε πολύ κακή βραδιά. Δεν μπορεί να κρατήσει ούτε αυτή την μπάλα. Λάθος νούμερο 10 για τον Ολυμπιακό. Και χαμένη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους να πάνε το παιχνίδι στις δύο κατοχές. Γκριγκόνης, ο οποίος είχε επιστρέψει, να ετοιμάζει τον Χόλο. Μπαρτζόκας ήταν επιβεβλημένο νομίζω. Βαλαντσιούνας με τον Ταϊρικ. Ο Βαλαντσιούνας γυρίζει, φάουλ δύο βολές από τον Τζόνς. Τρίτο φάουλ του Τζόνς, ο οποίος θα πάει στον πάγκο έτσι κι αλλιώς. Έχει προσπαθήσει αρκετά να σπρώξει τον Βαλαντσιούνας. Δεν είναι και εύκολο. Τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να το κάνει καθαρό φάουλ ο Τζόνς με το σώμα. Δύο βολές για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Τον Ντόντα Χόλ, ο οποίος είναι άποντος. Περίεργο. Γιατί είναι σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι. Τη θέση του Τζόνς. Και ο Βαλαντσιούνας στη γραμμή. Θα εστοχίσει, μάλιστα, πρέπει να έκανε 5 αναπηδήσεις και τώρα την μπάλα. Ο Βαλαντσιούνας βάζει στην πρώτη, φτάνει τους 6 με 4 assist και 2 rebound. Έτοιμος για την δεύτερη. Του βάλει και αυτή πολύ πιο εύκολα. 6-0 σέρι για τις Άλγκυρες. Αυτό που έλεγα, μία σου και μία μου είναι. 98-57 και επανέρχεται ο Μπλάζεβιτς για να πάρει τις ανάσες του Βαλαντσιούνας, ο οποίος έχει παίξει τα 12 από τα 26 λεπτά. Αυτή ήταν η χρήση του όλη τη σεζόν. Μοντέρο. Θέλει πράγματα το Μοντέρο περισσότερο Ολυμπιακός, κυρίως στην εκτέλεση, τη δημιουργικά δεν έχει πάει άσχημα. Μοντέρο με τον λόγο της αλλαγής μπαίνει προς τα μέσα. Λάθος του Μοντέρο. Πάνω στον Γκριγκόνη συμπάλα. Αβίαστο λάθος τώρα εδώ. Ο Στέρλινγκ Μπράουν, καλή άμυνα από τον Γουόρντ, Γκριγκόνης. Φοβερή φάση πάνω να βγάλει ο Μπουκέβιτς, σου αστοχή. Διπλή καλή άμυνα από τον Χολ Τάπα. Και ο Ολυμπιακός στον εφηδιασμό με τον Βεζένκοφ να μην μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Ήταν ίσως λίγο πιο δυνατή η πάσα από ό,τι έπρεπε. Από τον Τάισον Γουόρντ. Εδώ μαγική άμυνα του Χολ πάνω στον Μπουκέβιτς. Το Τουμπέλης στον Στέρλινγκ Μπράουν. Χαμένη ευκαιρία των Ολυμπιακών επανακτήσει προβάδισμα. Μπλάζεβιτς, στον Λό. Λό με τον Μοντέρο. Ο Λό μπαίνει προς τα μέσα. Σουτάρει από τα 7,5 μέτρα στοχή. Rebound από τον Μπλάζεβιτς, αλλά η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Καλά τώρα είναι και απόρρια της κόπωσης που σιγά σιγά αρχίζει να επέρχεται στον Ολυμπιακό. Ξαναλέω, ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ στο Super Cup τελείωσε 10-10.30 το βράδυ της Κυριακής. Οι Ερυθρόλευκοι μετά από 12 ώρες μπήκαν στο αεροπλάνο, ταξίδευσαν στο Κάουνας, έκαναν μια σκάρτη προπόνηση χθες. Παναφέρει ο Ντόρσεϊ στον Γουόρντ, πίεσε όλο το γήπεδο πλέον για την Ζάλγκιρις. Μοντέρο, που έχει κάνει πολύ καλύτερη διαχείριση στα φάουλ της στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις 2. Ντόρσεϊ με τον Γκριγκόνη, στους διατρείς από τον Ντόρσεϊ, επιτέλους και ο Τάιλερ. 60-58. Το έψαχνε, το βρήκε. Δεύτερος ψήφιος πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ. Μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες ο Ντόρσεϊ βρίσκει στόχο. Γκριγκόνης στον Λό. Λέω με τον Μοντέρο έξω στον Γκριγκόνη, σε 7 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Γκριγκόνης σουτάρει για 3 και απατά. 61-60. Δεύτερο τρίποντο για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. 61-60. 2-25 ακόμη, Χολ. Ο Χολ, ασφιχτική πίεση, overplay του Γκριγκόνης, να μην πάρει την μπάλα, δώρησε πολύ καλή άμυνα από τον Γκριγκόνης. Χολ, Βεζένκοφ, μπαίνει προς τα μέσα, ο Βεζένκοφ, καλάθι. Στις 12 πλέον ο MVP και ξανά προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Ματσάρα στο Κάουνας. Πρόγευμα και αυτό της Ευρωλίγκας που βάλουμε φέτος. Λο, Στέρλινγκ Μπράουν, μπερδεύεται. Καλή άμυνα, λάθος. Η μπάλα για τους Ερυθρόλευκους. 11ο λάθος για την Ζάλγκιρις. Στα 12 ο Ολυμπιακός που ψάχνει καλύτερη δημιουργία. Είναι στις 16 ασίστ, έχει κολλήσει ο Ολυμπιακός. Μοντέρο, μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Ακούτε Big Wings Sport FM 94,6 στον Τανάτο Κάουνας. Η μάχη του Ολυμπιακού για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Φάουλ του Γκριγκόνης πάνω στον Ντόρση. Τρίτο ομαδικό της Άλγκυρης. Αυτό που έλεγα για την καλύτερη διαχείριση των φάουλ που έχουν κάνει σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο οι Λιθουανοί. Μοντέρο επαναφέρει στα χέρια του Ντόρση η μπαλά. Ο Ντόρση με τον Γκριγκόνης. Περισκύνει από τον Βεζένκο, σουτάρει για 3 από τα 8. Αστοχή. Rebound από τον Λο. Στέρλινγκ Μπράουν. Ξανά Λο. Ο Λο μπαίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Ντόρση, ο οποίος δείχνει να έχει κουραστεί λίγο. Λο. Λο για 2 από τα 6 μέτρα. Αστοχή. Έρχεται. Ο Μπλάζεβιτς, αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ.
0: Νίκο, βάλε μια ανατελεία από το Κάουνας να πάμε στο Λεμάν, στον Θωμά Μίχο, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση του Άρη, την πρεμιέρα του στο EuroCup απέναντι στην Λεμάν. Θωμά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρώτο δεκάλεπτο μόλις ολοκληρώθηκε στην Ανταρές Αρένα του Λεμάν. Ο Άρης δεν έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι και συνολικά την πετρινή σεζόν, μια συμβαστική είναι η πρεμιέρα του. Το σημερινό παιχνίδι, 26-15 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Γενικώς πολύ νευρικός ο Άρης για αρκετά λάθη, πολύ γλύση στην επίδοση. Είναι χαρακτηριστικό που το βαθμό σπανούν το δικό του τεπίτο και αυτό το πάγο το κεντρικό μαύρο. Προσπαθεί να βρει το σχήμα που θα δώσει στην ομάδα του την απαιτούμενη ενέργεια, να βρει αυτοματισμό στην επίδοση και κυρίως να βρει τη γλύση στην άμυνα. Η Λεμάν έχει δει και πολύ ενέργεια στο παιχνίδι, έχει πληγώσει τον Άρη και έξω από τα 6.75 αλλά και μέσα από την ρακέτα. Ο Άρης δεν έχει βρει για την ώρα της λύσης. Είναι χαρακτηριστικό πως στους 15 πόντους και αυτό το πρώτο δεκάλεπτο για το σύνολο της Θεσσαλονίκης τους έχουν πετύχει 6 διαφορετικοί παίκτες οι οποίοι έχουν σκοράρει από ένα καλάθι. Και αυτό δείχνει γενικώς. Το είπα και λίγο νωρίτερα, το πόσο πολύ το ψάχνει την Βασίλη Σπανούλη για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Ως επιπλέον στην Κία σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, ένα πολύ μπασκετικό γήπεδο και μπασκετικό κοινό. Φυσικά αρκετοί φίλοι του Άρη, περισσότεροι από 300 βρίσκονται στις περιφέρειες, έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Προσπαθούν για αυτή να σπρώξουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του προς τη νίκη. Είναι όλα έτοιμα για την έναρξη.
0: Ωραία. Ακούσαμε τον Θωμά Μίχο. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Άρης με αντίπαλο τη Λεμάν. Είναι πίσω στο 11 πόντους. 26-11 προηγεί τη γαλλική ομάδα. Πάμε ξανά στο Κάουνας για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Νίκο Ζέρβας.
1: Τελευταία επίθεση για τη Ζάλγκιρις στην τρίτη περίοδο. Ο Στέρλινγκ Μπράουν θα στοχίσει. Έρχεται ποιος. Ο Μπλάζεβιτς. Τελικά ο Βεζένκοφ. 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Πουρνιέ. Προλαβαίνει τον χρόνο. Αστοχή εξ επαφής. Τέτοιο Ολυμπιακός δεν θα μπει στην τέταρτη περίοδο. Με διαφορά μεγαλύτερη αυτού του ενός πόντου, 64-63 μπροστά. Οι Ερυθρόλευκοι δίνουν τη δική τους μάχη στο Κάουνας, προσπαθούν να νικήσουν και την Κόπος και να νικήσουν μια πολύ καλή και μπασκετική ομάδα σε μια εκπληκτική έδρα. 64-63, για να δούμε τι θα γίνει στην τελευταία περίοδο.
0: Ωραία. Βραχία, προβάδισμα βραχίας και βαλής για τον Ολυμπιακό στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, προηγείται 64-63. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν 21 στα 30 δίποντα, 3 στα 16 τρίποντα. Έχουν πετύχει τα 3 τρίποντα σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, μετά το 0 στα 11 στο πρώτο ημίχρονο. Πλέον το επιμέρους είναι 3 στα 5. 13 στις 16 βολές, 24 rebound, εκ των οποίων τα 8 επιθετικά και 16 assist Συν 6 κλεψίματα για 12 λάθη πλέον. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν κάνει αρκετά λάθη σε αυτό το πρώτο μισό του δεύτερου ημιχρόνου. Και από την άλλη η λιθουανική ομάδα έχει 20 στα 34 δίποντα, 6 στα 19 τρίποντα, 5 στις 6 βολές, 25 rebound, εκ των οποίων τα 10 επιθετικά, και 17 assist συν 8 κλεψίματα για 11 λάθη. Του Μπέλης με 15 και Edwards με 13 η πρώτη σκόρερ της λιθουανικής ομάδας, ενώ για τους ερυθρόλευκους διψήφι είναι ο Βεζένκοφ με 14 πόντους και 6 rebound και ο Ντόρσεϊ με 10 πόντους και 2 assist. Στα υπόλοιπα που είναι σε εξέλιξη, πριν ξαναπάμε στο Κάουνας, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 69-58, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου λίγο πριν το ημίχρονο 48-29, και στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 25-28.

0: Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα. Αρχίζει το τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Ναι, η Ζάλγκυρης είναι στην επίθεση με τον Λό να δίνει στον Γκριγκόνης. Παρεμβολή από τον Κουρνιέ. Η κατοχή ξανά για τους Λιθουανούς. Ο Ολυμπιακός είναι με Μοντέρο. Φουρνιέ στο 2, Γουόρτ στο 3, στο 4 ο Βεζέγκοφ, στο 5 ο Χολ. Μπράουν, Λό, Μπλάζεβιτς, Γκριγκόνης και Ουλάνοβας, 5 της Ζάλγκυρης. Γκριγκόνης με τον Χολ, τώρα θα στάρει μπρος. Μπλάζεβιτς, Γκριγκόνης και Ουλάνοβας, 5 της Ζάλγκυρης. Γκριγκόνης με τον Χολ, τώρα θα στάρει μπροστά

Βεζένκοφ, Λο, step back, σουτιά 3, αστοχή, rebound από τον Γουόρντ, ο οποίος κάνει πολύ βρώμικη δουλειά, έχει 8 πόντους, 5 rebound, ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος, foul του Λο τώρα στο Βεζένκοφ, το παραδέχεται ο Γερμανός. Δεκαεφτά δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ έχει παίξει στα 21 από τα 32 λεπτά, 31 λεπτά. Μοντέρο, Βεζένκοφ. Ξανά Μοντέρο, μπαίνει προς τα μέσα, παραλίγο το maximum από τον Αμερικανό. Πάω του Λάνοβας και δύο βολές για τον πρώην παίκτη της Βαλένθια, ο οποίος είναι χαμηλά απόψε. 3 στα 9 εντός παιδιάς. 3 assists, 2 rebound και 2 λάθη. Βαλαντσιούνας επιστρέφει, αντί του Μπλάζεβιτς. Λογικά δεν θα ξαναβγεί ο Βαλαντσιούνας. Σαν πάρει καμιά μόνο λεπτιά νάσα. Έξω ο Γκριγκόνης, μέσα ο Έντουαρτς. Ο Γκριγκόνης έγινε με 9 πόντους, 5 rebound. Αλλά και ένα κλέψιμο, Μοντέρο. Στη γραμμή για να ξαναβάλει μπροστά τον Ολυμπιακό. Βάζει την πρώτη. 67-66 μπροστά η Ερυθρόλευκη. Ένα σούπερ ντέρμπι στην Ζαλγκύριο Αρένα. Ακολουθεί ταξίδι κατευθείαν μετά το μάτς για τον Ολυμπιακό. Δεν θα πάει στην Πολώνια και την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στην Παλαντότσα. 2 στις 2 από τον Μοντέρο. Υπάρχει μια διακοπή τώρα. Ζητήσαν αλλαγή στον Βεζένκοφ. Τους έχει ματώσει κάπου, δεν το ζήτησε ο ίδιος. Ή ο πάγκος του Ολυμπιακού πρέπει να έχει ματώσει, ναι. Γι' αυτό θα τον περιποιηθεί τώρα ο γιατρός του Ολυμπιακού. Περίσσεις είναι βέβαια αυτές οι ενάσεις στην θέση του Εντζάι. Λο. Στον Στέρλινγκ Μπράουν. Βαλανσιούνας με τον Χολ απέναντί του. Φιλότιμη προσπάθεια και από τον Χολ να σπρώξει τον Βαλανσιούνας. Βαλανσιούνας στον Στέρλινγκ Μπράουν. Τρίποντο νούμερο 8 για την Τζάλγκυρης. Και άλλη μια δημιουργία για τον Βαλανσιούνας. Πέμπτη ασίστ για τον Λιθουανό. 69-68 μπροστά η Τζάλγκυρης. Φουρνιέ. Πιέβει ο Έντουαρτς, ο Γουόρντ του κρατεί. Γουόρντ πάει προς τα μέσα, αστοχή, έρχεται με follow. Ο Χολ δεν μπορεί να βάλει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό. Έντουαρτς με τον Λό. Λό με τον Μοντέρο, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Έντουαρτς. Έντουαρτς ξανά στον Λό. Ο Λό τώρα έχει πάρει την μπαγκέτα για την Ζάλγκυρης. Την μπάλα ξανά στο Βαλαντσιούνας, σουτάρει από τα 4 μέτρα και στοχή, είναι η ώρα του. Με μια δημιουργία και ένα καλάθι βάζει μπροστά την Τζάλγκυρης. Ο μεγάλος superstar της Ευρωλίγκας βάζει μπροστά τους Λιθουανούς με 3. Φουρνιέ. Φουρνιέ. Το Χολ. Ακούτε τι γίνεται από 15.500 στην Τζάλγκυρης. Το Κάουνας. Φουρνιέ για 3. Αστοχή. Την μπάλα στα χέρια όμως του Μοντέρο από τις καραμπόλες. Και νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό, Μοντέρο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ από τον Δομινικανό. 71-70. Χρήσιμη έξτρα κατοχή από το άστοχο του Φουρνιέ. Ο Μοντέρο παίρνει το δεύτερο φάουλ του Λάνοβας. Βιώνει στον πόντο και θα πάει στη γραμμή για μια συνδρομητική. Ο Φουρνιέ, ο οποίος πέρσι κάνει μια εποπτεία μάτς εδώ. Ολυμπιακός προερχόταν από την ήττα στο τελικό του κυπέλλου τότε. Και ήταν πολύ εξουθενωμένος, είχε απουσίες, Μιλουτίνο ξανά ήταν εξός. Μοντέρο βάζει και τη βουλή 71-71, ο Φουρνιέ προσπαθούσε να κερδίσει μόνος. Την Ζάλγκυρης δεν τα κατάφερε. Ολυμπιακός ιτήθηκε για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια στο Κάουνας πέρσι με 99-94. Και σήμερα θέλει να επαναφέρει την καλή παράδοση που έχει εδώ. Βαλαντσιούνας μακριά από την ρακέτα τώρα. Με τον Χολ, πάει προς τα μέσα, φάουλ του Χολ. Δεν κακό να γίνεται τέτοια φάουλ. Μόλις το πρώτο μαδικό του Ολυμπιακού, την τέταρτη περίοδο. Δεύτερο του Χολ.
Ο Αλτσούνας, αν με το σπρώξει.

0: μπει στη ρακέτα άνεστο και το ένα πόδι παγιστεί στη ρακέτα. Έχει πολλές πιθανότητες και να σκοράρει και να δημιουργήσει με όλη την περιστροφή της άμυνας. Edwards. Αστοχείο Edwards, rebound μακρινό από τον Λο. 11ο χαμένο αμυντικό rebound του Ολυμπιακού. Edwards. Στον Λο. Βαλαντσιούνας. Πάλι εκεί. Σημάδι συνέχεια. Από τον Ματσιόλης. 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Ωραία άμυνα του Χολ. Ο οποίος κλέβει. Πολύ καλή άμυνα του Χολ. Ο Μοντέρα στον εμβολιασμό. Χολ κόβεται εντυπωσιακά με φάουλ. Από τον Τιμπέλης έχω την αίσθηση και από τον Βαλαντσιούνας. Για να δούμε. Τρίτο φάουλ του Βαλαντσιούνας και ο Χολ στη γραμμή για τους πρώτους του πόντους. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουν σήμερα ο Τζόνς με τον Χολ, να μαρκάρουν δηλαδή ένα θηρίο. Με μαρτύρεται εδώ ο Λιθουανίος ότι δεν έπρεπε να δώσει φάουλ. Πολλά έτοιμα για τις δύο βολές του Ντόντα Χολ. Και σημαντικά να εξηγανωμένοι με την υπερπροσπάθεια. Και αυτό φέρνει και στη γραμμή της βολής. Ας εκεί στην πρώτη. Μένει το 71-71. Σαν να λέω δεν είναι εύκολο. Ο Μιλουτίνος ήταν τα μάμι σήμερα. Αλλά θα πρέπει να μάθει να ζει για αρκετό καιρό ακόμα με τον Μιλουτίνο Ολυμπιακός. Καθώς το πρόβλημα της φαινοτήτητας είναι ύπνιλο και δεν ξέρουμε πώς θα ξεπραστεί. Μια στις δύο από τον Χολ, 72-71 μπροστά ο Ολυμπιακός, 6,5 λεπτά ακόμη. Edwards, στο Sterling Brown με το Φουρνιά απέναντι του. Πολύ ωραία άμυνα του Χολ ξανά από μπροστά, κλέβει την μπάλα. Το Ολυμπιακός στο transition με τον Φουρνιέ, στον Εντζάι. Λάθος πάσα του Εντζάι στον Χολ. Λάθος νούμερο 13. Μια σου και μια μου και στα λάθη ομάδες. Απλά για τον Ολυμπιακό πλέον η αναλογία στις λαθών είναι 17-13. Έχει αρχίσει και κλείνει επικίνδυνα η ψαλίδα. Νομίζω ήταν 11-1 κάποια στιγμή. Έχει το Ολυμπιακός έχει κάνει 12 λάθη για 6 ασίς. Ward foul εκτός φάσης. Τρίτο foul για τον Tyson Ward. Μπαίνει και αυτός μετά τον Βαλαντσιούνας και τον Tyreek Jones στην επικίνδυνη ζώνη, να το πω έτσι. Δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, 6-6 για το φινάλε του αγώνα. Sterling Brown. Στον Γεντράιτης. Γεντράιτης, κακή πάσα. Αυτό που έλεγα. Μία σου και μία μου και στα λάθη. Οι άμυνες είναι πιεστικές. Όσο περνάει ο χρόνος η πίεση γίνεται μεγαλύτερη. Και το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο Κάουνας. Μοντέρο. Μοντέρο στο Φουρνιέ. Ο Sterling Brown επάνω στο Γάλλο. Εντζάι. Το Μοντέρο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Υψώνει στον Χολ. Τον Εντζάι. Καλάθι. Και φάουλ από τον Εμπάι. Εντζάι. Τρομερή συνεργασία με τον Μοντέρο. Ο οποίος ήταν τις 5 ασίστ. Δεν φοβήθηκε ο Σενεγαλέζος τον Βαλαντσιούνας. Έβαλε το καλάθι. Πήρε και το φάουλ. Συν 3. Για τους προβαθμιστές Ευρώπης. 5-41 ακόμα, το μάτι έχει πολύ δρόμο. Ο Εντζάι πετάει στο σκουπίδια μία ακόμη βολή για τον Ολυμπιακό. 5 χαμένες για τους ερυθρόλευκους. Edwards. Edwards με τον Γουόρντ να τον κυνηγάει παντού, μπαίνει προς τα μέσα, κλέβει ο Χολ. Τρομερή άμυνα, Φουρνιέ. Στον ευνηδιασμό Εντζάι, τι έχει σφριχτεί. Οι διαιτητές έκοψαν τον ευνηδιασμό του Ολυμπιακού για ποιο λόγο. Για να δούμε. Αυτό λέει ο Μπαρτζόκας τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω και τι σφύριξαν. Δεν υπάρχει κάτι. Για ποιο λόγο απεσόδησαν ένα σίγουρο καλάθι τώρα στον ευνηδιασμό. Μπαρτζόκας απορεί. Προσπαθεί ο Πέρεθ να το εκτελέσει. Τι ο Πιζάρο. Αν δεν έχει σφυριχτεί κάποια παράβαση με φάουλ ή γραμμής. Δεν υπήρχε λόγος να σφυριχτεί τώρα αυτό.
1: Προσπαθώ να καταλάβω αν στην προσπάθεια του Χολ.
0: Όχι, καταρχήν για τον Ολυμπιακό δεν καταλάβω γιατί σταματήσαν τον εφηδιασμό. Μόνο αν είχε δοθεί κατοχή στον Ολυμπιακό παράβαση γράμμη. Τέλος πάντων.
1: Okay. Νίκο, αν ο Τελεία με επιμέρους 11-2 στο πρώτο πεντάλεπτο του Δευτέρου δεκαλέπτου. Ο Άρης έχει μειώσει τη διαφορά απέναντι στη Λεμάν. Είναι πλέον 28-26 το σκορ. Συνεχίζεις.
0: Εδώ ο Χολ έχασε μια τρομερή ευκαιρία από μαγική πάσα του Εντζάι να σκοράρει και να βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό με 5. Έντουαρτς στον Βαλανσιούνας. Βαλανσιούνας με τον Χολ. Γυρίζει. Βρίσκει ποιον. Κανέναν. Τον Εντζάι. Ένα ακόμη λάθος από την πιεστικότατη άμυνα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει κουράγιο. Κουρνιέ. Κουρνιέ με τον Έντουαρτς. Βαίνει προς τα μέσα. Ο Γάλλος παίρνει φάουλ από τον Βαλανσιούνας. Δύο βολές για τον Έβαν Φουρνιέ ή για τον Έντουαρτς. Ο φάουλ για να δούμε. Αν είναι του Βαλανσιούνας είναι το τέταρτο. Ο Έντουαρτς το έχει κάνει. Βέβαια. Όπως και να έχει, έχουμε τηλεοπτικό time out. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με συν 3. Και έχει δύο βολές με τον Έβαν Φουρνιέ. 4-42 πριν το φινάλε του αγώνα. Τάσο.
1: 74-71 προηγείται ο Ολυμπιακός στο Κάουνας. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. 4-46 για το φινάλε του ημιχρόνου. Λεμάν Άρης 28-27. Στα υπόλοιπα, ξεκίνημα τέταρτου δεκαλέπτου. Στην Κωνσταντινούπολη, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 72-65. Στο ημίχρονο, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου 50-31. Και στο 16ο λεπτό, Ερυθρός Αστέρας Χάπολη Τελαβίβ 30-34. Ξεκίνησαν άλλα δύο παιχνίδια στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Βαλένθια Μπασκόνια 11-8 και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 17-15. Σε 3-4 λεπτά έχουμε και το Τζάμπολ στο τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς του σημερινού προγράμματος ανάμεσα στην Παρί και στην Παρτίζαν. Επίσης σε λίγα λεπτά έχουμε σέντρα και στα υπόλοιπα το κυρίως μενού του σημερινού προγράμματος στο Nations League. Για την πρώτη κατηγορία Ισπανία, Κροατία και Τσεχία, Αγγλία. Δεύτερη κατηγορία Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Και τρίτη κατηγορία Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Βουλγαρία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν. Θυμίζω νωρίτερα για την τρίτη κατηγορία Μολδαβία, νησιά Φερόε 1-1 και Φινλανδία, Λευκορωσία 0-0. Επί του πιεστηρίου έμεινε εκτός αποστολής τελικά στην εθνική ομάδα, όπως μας ενημέρωσε ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο Γιώργος Βαγιανίδης, λόγω αυτών των ενοχλήσεων που είχε, άρα δεν υπολογίζεται για το μάτς με την Ολλανδία. Και πρόστιμο 81.000 ευρώ από την πειθαρχική της UEFA στην ΑΕΚ για τα παιχνίδια με Λεύσκη, Σόφιας και ΛΑΣΚ, για παρεμπόδιση διόδων διέλευσης των θεατών και χρήση λέιζερ. Αυτές είναι και οι δύο κύριες παραβάσεις. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
0: Ο Φουρνιέ μετά το time out βάζει με την πρώτη βολή στο συν 4 τον Ολυμπιακό, 75-71, 4-42 για το φινάλε. Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουόρντ, Χολ και Εντζάι είναι υπέρ του Ολυμπιακού, 2-2 από τον Γάλλο, ο οποίος φτάνει τους 12 πόντους και μαζί με τον Μοντέρο καθοδηγούν τον Ολυμπιακό στην τέταρτη περίοδο μαζί με την ενέργεια που έχει δώσει ο Εντζάι, αλλά και τη συγκινητική προσπάθεια του Χολ απέναντι στο θηρίο που λέγεται Βαλαντσιούνας. Έντουαρτς μπαίνει προς τα μέσα, ανάποδο λέει, απαστοχή, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Τουμπέλης που είναι παντού πραγματικά. 17 πόντοι, 8 rebound, 4 εκ των οποίων επιθετικά. 73-76. Ward, Hall, Φουρνιέ. Ωραία αναλλαγή της μπάλας. Ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, στάρει για 2, αστοχή. Ο Βαλαντσιούνας μαζεύει το rebound, το τέταρτο του. Το φάουλ του Γουόρτ πάνω στον Έντουαρτ. Τέταρτο φάουλ του Γουόρτ και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί ο Γουόρτ είναι πάρα πολύ καλά. Έξω ο Χολ, μέσα ο Βεζένκοφ. Αυτό σημαίνει ότι θα παίξει το 5 ο Εντζάι, το Βαλαντσιούνας. Μάλιστα. Για να δούμε. Έχει ρίσκο. 4 λεπτά ακόμη. Έντουαρτ μπαίνει προς τα μέσα. Έξω στον Στέρλινγκ Μπράουν. Ο Στέρλινγκ Μπράουν είναι απελπιστικά μόνος για να αστοχίσει. 76 όλα, 5-0 σε ρίτη της Άλγυρης. Και το μάτς ξανά από την αρχή, 3-44 από το φινάλε. Πραγματικά ματάρα, με πολλά λασμέν, αλλά με εναλλαγές που δεν θα αφήνουν να βαρεθείς ποτέ. Γουόρτ με τον Έντουαρτ, πάντως αμέσα, καλάθι από τον Γουόρτ, ήταν και φάουλ που δεν σφυρίχτηκε, καθάρο μπροστά μας έγινε. Το Γουόρτ το μπορεί. 78-76 Έντουαρτ. Μπαίνει στα μέσα, καλή άμυνα του Φουρνιέ. Στέρλινγκ Μπράουν ξανά για 3 από τη γωνία. Ο Στέρλινγκ Μπράουν γίνεται παράγοντας στο αγώνα. Φτάνει τους 15. με τρίτο έστοχο τρίποντο από τη γωνία 79-78. Πρέπει να είναι πάνω από 20 φορές που έχει αλλάξει το προβάδισμα από τη μία και την άλλη πλευρά. Βεζρίκο, θέλει το Σαμέστα, καλάθι 80-79, 3 λεπτά για το τέλος. Ο Βεζρίκο φτάνει τους 16 με αυτό το φλότερ. Γρηγόνης με το Μοντέρο, Ολυμπιακός έχει να δώσει άλλο ένα φάουλ. Κλέβει ο Φουρνιέ. Η μπάλα όμως για 10 δευτερόλεπτα ακόμη στις Άλγκυρες με το Σέρλινγκ Μπράουν. Σέρλινγκ Μπράουν με το Φουρνιέ απέναντι του. Καθαρή άμυνα του Ενθέα και κλέψιμο στα ίσα. Ευνηδιασμός. Μοντέρο, πιάστε τον. 82-79. Από την εκπληκτική άμυνα του Εμπάι Εντζάι που έβγαλε offside το Μοντέρο. Και ο Ολυμπιακός ανάσω συν 3. Βγήκε 25 ακόμη. Γκριγκόνης με το Μοντέρο. Ο Έντουαρτς είναι από τα screen. Με το Γουόρντ απέναντι του. Βαλαντσιούνας από μπροστά η άμυνα του Εντζάι. Έντουαρτς για 3 από την πάσα του Βαλαντσιούνας. Καθό μέσα. 82-82. Το ομορφότερο άθλημα στον πλανήτη. Μας δίνει μία ακόμη φοβερή παράσταση. Το ομερό μας στην Αλγύριο Αρίνα και είναι μόλις δεύτερη αγωνιστική. Τουρνιέ, 2 λεπτά ακόμη. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει μια νίκη δήλωση. Τουρνιέ στο Βεζέγκο, θα μιλάω με τον Σέρλινγκ Μπράουν. Κλέβει ο Σέρλινγκ Μπράουν. Λάθος, σημαντικό εδώ τώρα. Ο Τουμπέλης με τον Φουρνιέ. Καλάθι από τον Λιθουανό. 84-82. Το τρίπεδο του Κάρσεν Έντουαρτς ήταν μαχαιριά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως ακόμα είναι ζωντανός. 100 δευτερόλεπτα ακόμη. Φουρνιέ για 3. Μέσα! 85-84. Τι μας περιγράφω, παιδί μου. 1:30 ακόμη. Ο Έβαρ Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει την αμυνά του. 1:25 ακόμη. Και έχει να δώσει ένα φάουλ. Γκριγκόνης στον Τουμπέλης. Τουμπέλης με τον Βεζένκοφ. Αστοχή ο Τουμπέλης. Επιθετικό rebound του Βαλατσούνας. Τα προβαδίσματα έχουν αλλάξει τουλάχιστον 25 φορές. Απίστευτο. 86-85 μπροστά η Ζάλγκυρη. Μοντέρο, Βεζένκο, δεν είπα στα μέσα. Φλόουτερ, καλάθι. 87-86. Τι μάσε μου που ακούτε ζωντανά από τον Big Wings Sport FM 94,6. Μάχη της Ευρωλίγκας από τη δεύτερη αγωνιστική. Έχει πάρει φωτιά. Έντουαρτς, Βαλαντσιούνας, Σέρλινγκ Μπράουν. Καλάθι από τον Σέρλινγκ Μπράουν. 88-87, πραγματικά πυγμαχικός αγώνας. Για να δούμε ποιος θα ρίξει τον νοκάουν. Τουρνιέ. Τουρνιέ για 3. Μέσα γι' αυτό το γάλο! 90-88! Ποιος θα του πει τι του έβαλε Τουρνιέ! Ποιος θα του πει τι! Δεύτερο σερί τρίποντο και time out το Μασιούλης. 90-88, 44 και 5 πριν από το φινάλε. Μια εποποιία πραγματικά εδώ στο Κάουνας. Ένα απίστευτο μάτς, το οποίο αξίζουν και οι δύο, αξίζουν και οι δύο, αξίζουν και οι δύο, αξίζουν και οι δύο, αλλά δεν γίνεται, γιατί στο μπάσκετ υπάρχει ένας νικητής, Έβαν Φουρνιέ, στους 18, και ο Ολυμπιακός καλύτερα να βγάλει μια άμυνα, την πιο σημαντική, μετά το time out του Ματσούλη. Φτάσω.
1: Απίστευτο μάτς της Αλγύριο Αρένα, όπως είπε ο Γιονίκος, είμαστε ακόμη μόλις στην δεύτερη αγωνιστική. Προβάδισμα βραχίας κεφαλής για τον Ολυμπιακό, 44 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ο Άρης βρίσκεται στο πλην 3 από την Λεμάν, 34-31, 2:46 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Γαλλία. Ξεκίνησε με γκολ η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Κροατία στο Sanchez Pizjuan. Η Ρόχα με το καλησπέρα της αναμέτρησης άνοιξε το σκορ με τον κύριο Γιαμάλ μόλις στο δεύτερο λεπτό και προηγείται 1-0 της Κροατίας. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το φινάλε.
0: Ο Φουρνιέ είναι στους 18 με 2 στα 5 τρίποντα, 4-7 δίποντα. 20 λεπτά, 18 και ο Βεζένκοφ, 13 ο Μοντέρο με 7 ασίστ παρακαλώ. Και τώρα ζητείτε μία άμυνα με τον Ολυμπιακό να έχει να ξοδέψει και ένα φάουλ. Λογικά, αν δεν υπάρξουν διακοπές με κάποια φάουλ και βολές, οι κατοχές είναι από μία. Άρα νομίζω ότι θα είναι πολύ περισσότερες, εικάζω. Μοντέρο, Φουρνιέ, Εντζάι, Χολ και Γουόρντ. Έξω ο Βεζένκοφ και την άμυνα τώρα και θα μπει στην επίθεση με την πρώτη ευκαιρία. Γκριγκόνης στον Έντουαρτς. Έντουαρτς μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Τουμπέλης. Τουμπέλης για 3 αστοχή. Rebound από τον Γουόρντ. αλλά τελικά η μπάλα με κάποιο τρόπο φτάνει στα χέρια του Βαλαντσιούνας, κάποιος στο rebound, ο Χουρ τελικά, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει χαρακτήρι τώρα. Έχασε δύο φορές το αμυντικό rebound. Ασφαλώς θα ξαναδούν τη φάση γιατί έτσι έχω την αίσθηση, αν και δεν υπάρχει αμφιβολία, ούτε διαμαρτύρεται κάποιος. 25 και 2 και time out του Γιώργου Μπαρτζόκα για να οργανώσει την επίθεση.
1: Νίκο, μένουμε εκεί.
0: Ωραία, τώρα είδανε το replay που υπάρχει στο Cube. Οι άνθρωποι της Αλγύρης και ζητάνε challenge.
1: Αν το κάνουν νομίζω θα το κερδίσουν, γιατί η μπάλα βρίσκει στο πόδι του Word.
0: Νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν τώρα challenge, έχει φύγει φάση. Αλλά στην αρχή κανείς δεν έκανε challenge, δεν είπε κανείς τίποτα, δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς. Είδαν τη φάση στο instant replay οι άνθρωποι της Αλγύρης και τώρα προσπαθούν να πείσουν τους διαιτές να την κοιτάξουν τη φάση, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούν να την κοιτάξουν.
1: Mm-hmm. Εγώ δεν έχω εικόνα εγώ από εδώ, έχει διαφημίσεις η Νόβα όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια ξεκάθαρη φάση όπως και να έχει.
0: Οκ. Okay. Για να δούμε. Ναι, θα γίνει challenge. Βέβαια η μουσική είναι πολύ δυνατά, τα φώτα έχω χαμηλώσει εδώ στο Κάουνας. Το ζητούμενο τώρα είναι αν κερδίσει το challenge της Αλγύρης, πόσο χρόνος θα απομένει. Πρέπει να κοιτάξουν και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, κοίτα, λογικά από τη στιγμή που ήταν το άστοχο σου του Βαλαντσιούνας και στη διεκδίκηση του rebound, λογικά ένα 20-20 θα το έχει.
0: Όχι, 20-20 δεν γίνεται, τάσο μου, γιατί πάει στα 14.
1: Α, τα 14, συγγνώμη, 11 με 12 λογικά.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει δικαίωμα challenge, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχει okay. Τελειώσει η φάση. Έχει τελειώσει η φάση, δεν υπάρχει δικαίωμα challenge, γιατί δεν απλά το είσαι τριπλέ και έχει αλλάξει η κατοχή ουσιαστικά οριστικά. Είναι νεκρή μπάλα όπως λέμε στους κανονισμούς. Είδα απλά να κάνει ένα νεύμα ένας από τους δύο διαιτές ότι θα πάμε να το δούμε, αλλά δεν έχει δικαίωμα η Ζάλκη να κάνει challenge. Η μπάλα λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Τουρνιέ, για να δούμε αν η Ζάλκη θα παίξει καθαρή άμυνα ή θα πάει σε φάουλ για να σταματήσει τον χρόνο. Δεν τη συμφέρει πάντως να παίξει καθαρή άμυνα. Γιατί η απόκληση είναι ένα δευτερόλεπτο. Μοντέρο, φάουλ από τον Τουμπέλης. 15 και 1. Ναι, δεν υπήρχε λόγος. Και όφελος για τη Ζάλκη να παίξει καθαρή άμυνα. Μάλιστα νομίζω ότι είναι και πολλά τα 10 δευτερόλεπτα που άφησε να κυλήσουν.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω. Γιατί άφησε τόσο χρόνο. Από τη στιγμή που έρευνα να κάνει φάουλ, γιατί το άφησε να κυλήσει τόσο πολύ το χρονόμετρο.
0: Στα χέρια του Μοντέρο η μπάλα, αν βάλει και τους δύο Δομινικανούς, ο Ολυμπιακός αγκαλιάζει μια τεράστια νίκη, βάζει την πρώτη. 91-88 στους 14 ο Μοντέρο. Πρέπει να βάλει και τη δεύτερη. Και ο Ολυμπιακός έχει να δώσει και ένα φάουλ. Έχει τρία ομαδικά. 2-2. Ο Βεζένκοφ εκτός, ο Εντζάι μέσα, 92-88 μπροστά ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να αφήσουν την μπάλα να κυλήσει και να κάνουν ένα safe foul. Να ξοδέψουν και το τέταρτό τους. Μιλγκόνι στον Έντουαρτς. Και προφανώς μην κάνουν foul foul σε προσπάθεια για τρεις. Έντουαρτς, foul του Χολς. Το τέταρτο. Από το επόμενο η Ζάλγκης εκτελεί βολές. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Μέσα σε αυτό το χαμό ακούστηκαν και περίπου 60-70 Έλληνες που είναι στη Ζαλγκύριο Αρένα. Τώρα γίνεται challenge για αναβάθμιση του φάουλ του Χολ. Εδώ δικαιούται η Ζάλγκης να κάνει challenge, εννοείται. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια τύχη να γίνει κάτι διαφορετικό, αλλά ο Ματσιούλης εξαντλεί τις πιθανότητες που το αναλογούν. Προφανώς αν είχε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ξυπνήσει λίγο νωρίτερα ο Πάγκος της Άλγκυρας και ζητήσει έγκαιρα το challenge, όπως μου λες Τάσο από το replay, γιατί εγώ δεν έχω δει το replay, θα είχε κερδίσει την προηγούμενη κατοχή, αλλά δεν τους έχει κανείς. Έπρεπε να δουν το cube για να αποφασίσουν. Απλό φάουλ εννοείται του Χολ, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. 92-88 Ολυμπιακός. Πολύ κοντά σε μια τεράστια νίκη σε μια έδρα που ελάχιστες ομάδες κορυφής θα περάσουν με πολύ κόπωση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και ταξίδια και χωρίς τον Μιλουτίνοφ και τον Τζόζεφ. Γκριγκόνης, Έντουαρτς, μπαίνει προς τα μέσα ο Έντουαρτς, σουτ για τρεις από το Στέρλινγκ Μπράουν, μέσα και αυτό από το Στέρλινγκ Μπράουν. Τους σήκωσε ο Μπράουν και time out από τον Μπαρτζόκα 3-8 πριν από το φινάλε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να βάλει με ασφάλεια την μπάλα στο παρκέ, θα επιλέξει σίγουρα επίθεση μισού γηπέδου ο προπονητής του Ολυμπιακού, για να μην υπάρχει χρόνος σε ενδεχόμενο λάθος να καλυφθεί η απόσταση. Τι ματσάρα, Θεέ μου, στο Κάουνας. Δηλαδή, είναι δώστε μου μάτια να βλέπω με πολλές εναλλαγές προβαδισμάτων, με πολύ μεγάλα σούτε κακέν.
1: Κάποια στιγμή εκεί που το είπες, νομίζω και η Ευρωλίγκα ενημέρωσε ότι 20 φορές άλλαξε κάτοχο το προβάδισμα.
0: 20 συνολικά.
1: Εκείνη την ώρα που το έλεγες εσύ, κάπου εκεί ήτανε.
0: Τρομερό.
1: Ναι.
0: Και ξαναλέω, είμαστε ακόμη δεύτερη αγωνιστική, δεν κρίνεται τίποτα.
1: Δηλαδή... Ναι, προφανώς, οκ. Okay. Αλλά στην οικονομία της σεζόν, ναι, είναι μια πολύ σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: στη συγκεκριμένη έδρα, αν μη τι άλλο.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί επαναλαμβάνω, οι ομάδες ακόμη δεν είναι έτοιμες. Και ό,τι μαζέψεις τώρα που δεν είσαι έτοιμος ακόμα, είναι πολύ σημαντικό. 3 και 8 απομένουν. Μοντέρο, Φουρνιέ, Χολ, Βεζένκοφ και Ward. Ξαναλέω, 4,2. Υπήρξε μια προσθήκη 4 δεκάτων. Το πρώτο μέλημα είναι να πάει η μπάλα με ασφάλεια στο παρκέ και φυσικά σε παίκτη που είναι εύστοχος. Ο Ward θα επαναφέρει. Το μεγάλο τρίποντο του Sterling Brown κράτησε ζωντανή της Άλγηρης. Φουρνιέ. Πάουλ στο Φουρνιέ με 2,9 να απομένουν. Τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την πορεία της πρώτης βολής αν θα στοχίσει και στην δεύτερη, αν θα στοχίσει επίτηδες, ούτως ώστε σε αυτά τα 2,9 που απομένουν της Άλγηρης να πάει σε ένα σούτ απελπισίας. Και να δούμε τι οδηγία θα δοθεί μετά την πρώτη βολή. Ξαναλέω, γιατί αυτή είναι που συγχωρίζει και την απόφαση. Τουρνιέ. Βάζει την πρώτη. 93-91. Ο Μπαρτζόκας δίνει εντολή να μπει την μπάλα. Να τη βάλει. Και ζητάει από τους παίκτες που να μην κάνουν φάουλ. Πάνω σε προσπάθεια εννοείται. Έτσι, άμα προλάβει κάποιος να κάνει φάουλ χαμηλά, εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτο. Αλλά με τους κανονισμούς τώρα να είναι με φάουλ disruptive, με φάουλ καθυστέρησης, καλύτερα να τα αποφύγεις αυτά. Ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ να εστωθεί στην δεύτερη βολή έχει στην 3. Ο Γάλλος αστοχεί, rebound όμως από τον Βεζένκοφ. Γεια σας, αντίο, χαίρετε. 2-2 για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, που κάνει δήλωση ότι φέτος θα είναι πολύ δύσκολο για όλους να του πάρουν τα σκύπτρα. Κάνει μια τεράστια νίκη δήλωση, ξαναλέω, στο Κάουνας, με ηγέτη στο τέλος τον Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος έβαλε δύο πολύ μεγάλα τρίποντα και κόντρα στην τεράστια προσπάθεια της εκπληκτικής Άλγηρης με τον Στέρλινγκ Μπράουν, τον Βαλαντσιούνας και όλους τους άλλους πολύ μεγάλους παίκτες που έχει φέτος η Άλγηρης και είναι εκ των φαβορί για να είναι στα play-off. Ο Ολυμπιακός νικάει και την κόπωση, νικάει τα πάντα και φεύγει απόψε το βράδυ με τη γλυκιά γεύση της νίκης από το Κάουνας για να πάει στην Πολώνια την Πέμπτη και να κάνει το 3-3. Αναμφίβολα ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν αυτός που ήταν πρώτος σε αξιολόγηση με 18 πόντους, 8 rebound, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτός που έκλεινε το μάτς ήταν και πάλι ο MVP της περσινής σεζόν σε Final Four και τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος, ο Εβαν Φουρνιέ με 19 πόντους και όλα τα καλάθια στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που έκαιγε η μπάλα, την πήρε, την μπουμπούνισε, την έβαλε και ο Ολυμπιακός φεύγει νικητής. Στους 10 πόντους ο Γουόρντ με πάρα πολύ δουλειά, 15 ο Μοντέρο παρότι άστοχος στα κρίσιμα μίλησε και αυτός με 7 assist, έναν πόντο ο Ντόντα Χολ και 3 assist παρακαλώ και μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Τάιρικ Τζόουνς για να σπρώξουν το θεωρείο που λέγεται Βαλαντσιούνας. 4 ο Μακιντάιρ με 6 assist, 2 ο Παπα-Νικολάου με 2 assist, 10 ο Ντόρσεϊ, 9 ο Εντζάι που και αυτός έδωσε πολλά πράγματα στα 19 λεπτά που έξε και επιθετικά και αμυντικά, και στους 5 ο Τάιρικ Τζόουνς. Για την Ζάλγκυρης, ο Στέρλινγκ Μπράουν με 20 τον αυτό το σκόρερ, 19 ο Τουμπέλης με 7 rebound, ο κορυφαίος παίκτης των Λιθουανών, 11 πόντους και 7 assist για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Αυτά Για την ώρα, Τάσο, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Win Sport FM 94,6 από Κάουνας, πραγματική ματσάρα, διαφήμιση του μπάσκετμπολ και Ολυμπιακός με την γλυκιά γεύση, ξαναλέω, της νίκης 93-91 την Ζάλγκυρης.
1: Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. 2-2 για τον Ολυμπιακό. Μεγάλο διπλό στο Ζαλγκύριο Αρένα. 93-91 την Ζάλγκυρης Κάουνας. Λοιπόν, πάμε και, και στο Λεμάν, στο Θωμά Μίχο, να μας δώσει αποτέλεσμα ημιχρόνου της αναμέτρησης της Λεμάν με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος ήταν ασφαλώς βελτιωμένο στο δεύτερο δεκάλεπτο και πάει στα αποδυτήρια οριακά πίσω. Έλα, Θωμά.
2: Θα συμφωνήσω. 40-39 το σπορ του ημιχρόνου εδώ στη Γαλλία. Το Λεμάν, ένα πολύ διαφορετικό δεύτερο δεκάλεπτο συγκριτικά με όσα είχαμε μεταφέρει με τη λήξη του πρώτου. Καταρχάς, αυτό που άλλαξε ο Άρης ήταν η νοοτροπία του μέσα στο παρκέ, κυρίως στην άμυνα. Ο Άρης που δέχτηκε 26 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, δέχτηκε μόλις 14 στο δεύτερο. Και αυτό δείχνει το πώς το άλλαξε την εικόνα του και είναι και η μία εξήγηση για το πώς οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κατάφεραν να επιστρέψουν ξανά το παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό που από το 26-15 που ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, με το ξεκίνημα του δευτέρου έγινε 28-15 και έκτοτε ο Άρης έκανε 6 λεπτά να δεχτεί καλάθι. Εκεί ήταν που με εκείνους εκφρασές στην επίθεση τον Τολιόπουλο με 2-3 πόντων και τον Δημήτρη Γιμπιτς που κάνει πολύ καλή δουλειά και σε άμυνα και αυτή επίθεση και μάλιστα ο Βορειομακεδόνας είναι και ο πρώτος σκόρερ σε αυτό το πανέρο για την ομάδα της Πανούλη με αυτούς πόντους. Ήταν αυτοί που έκαναν την διαφορά. Καλή δουλειά και στο rebound από τον Άρη. Ειδικά το δεύτερο δεκάλεπτο, ο Άρης που προσπέρασε και δύο φορές το σκορ. Στο πρώτο σημείο ήταν στο 30-31 με δύο έκτακες βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο. Η δεύτερη φορά που το έκανε αυτό ήταν για το 38-39 με τρεις βολές του Δημητρίεβιτς. Ο Άρης που είχε και τελευταία κατοχή, αυτό το ένα εύκολο λάθος έδωσε την ευκαιρία στους Γάλλους να πετύχουν ένα καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο για να φτάσουμε σε αυτό το 40-39. Έτσι ως κάποια επιπλέον στοιχεία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο είναι χαρακτηριστικό πως ο Βασίλης Πανούλης, το είπαμε και νωρίτερα, πήγε σε πολλές αλλαγές στημάτων γενικώς. Ξεκίνησε με τον Μπιρτ το 5 αλλά μετά τα δύο πρώτα λεπτά τον έχει αφήσει στο πάγκο. Δεν έχει επιστρέψει ξανά στο παρκέ ο Καναδός και κυρίως τη θέση 5 παίζει ο Ρόμπινσον Ερλ. Εντάξει, είναι το πολύ μεγάλο όνομα του φετινού Άρη, το εντελώς αλλαγμένο αυτό ρόστερ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έπαιξε αρκετά πιο φλάσσα το κουμπό. Στο πρώτο δεκάλεπτο κυρίως και στις αρχές του δευτέρου και αυτό δείχνει ήταν μια εξήγηση για το γεγονός ότι από τόσο νωρίς τον έφερε στο παρκέ ο Βασίλης Πανούλης πως δεν του άρεσε καθόλου τόσο έβλεπα την ομάδα του στην άμυνα. Ο μοναδικός παίκτης που μέχρι στιγμής δεν έχει αγωνιστεί από τη δωδεκάδα είναι ο Λευτέρης Μποχορίδης. Α, ως πρώτα στοιχεία για τα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης εδώ από την Ανταρές Αρένα του Λεμάν.
3: Πάτρας Sport FM 96,3 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM.
3: Sport FM.
2: Πάτρας. Πρωταθλητής. Για πάντα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
2: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610

0: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
1: Sport FM Patras